διαδρομός παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

λίγο απότομα και κάπως νευρικά. Όταν πιέζω

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Αλήθεια που με πάει, μοιάζει να φεύγει προς τα μπρος, μα όλο πίσω γυρνά.
1: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

Πες όσα θέλω, βάθος γίνεσαι φοβέρα μου. Όσο σε θέλω, όταν βάζει από παντού.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε τροχιά αναβίωσης μπαίνει το εμβληματικό κυβερνείο της Θεσσαλονίκης, το γνωστό Παλατάκι, μετά από 20 χρόνια εγκατάλειψης. Όπως ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το ακίνητο θα μεταμορφωθεί σε ένα ανοιχτό πολυχώρο πολιτισμού που θα φιλοξενεί και μόνιμες δραστηριότητες της Βουλής των Ελλήνων. Σύμφωνα με την ΕΤΑΔ, τα τεύχη δημοπράτης του έργου αναμένονται την άνοιξη του 27 με στόχο οι εργασίες ανάπλασης να ολοκληρωθούν μέσα σε μια διετία από την ανάδειξη του αναδόχου. Τέλος, το έξτρα τεκμαρτό γενναία στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες, μηδενικό φορό για 87.000 τρίτεκνους και 47.000 αγρότες, μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους, κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ στον Ιανουάριο του 2028 και κουμπαρά 60.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί. Προβλέπει μεταξύ άλλων το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση και εξειδίκευσε η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η εφαρμογή των μέτρων θα γίνει σταδιακά, με σημαντικές αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και την 1η Απριλίου του 2027. Νέες περιοχές προστίθενται στο χάρτη των οικισμών, όπου έμφυα μηδενίζεται για κυρίες κατοικίες. Πρόκειται για οικισμούς με πληθυσμό 2.000 κατοίκων, ενώ για περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας το όριο ανέρχεται στους 2.200 κατοίκους. Συνολικά 38 νέοι οικισμοί της Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο μηδενισμό του έμφυα από το 2027. Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο ελαλαμένη συνάντηση, όπου θα διεξαχθεί και άτυπη τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, με τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη, στην οποία θα συζητηθεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ενεργειακή συνεργασία και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδουλάκης και οι τομεαρχές Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλιάνα Αποστολάκη, Πάρης Κουκουλόπουλος και Γιώργος Νικητιάδης. Θα συναντηθούν στις 11 το πρωί με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης και στη 1 το μεσημέρι με φορείς από Κεντρική, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία. Στην Ιταλία μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για την ενεργοποίηση της συμφωνίας που αφορά στην απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγάτων. Στη συνάντηση του κ. Δένδια με τον Ιταλό ομολογό του Βίντο Κροσέτο θα εξεταστούν επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και η στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο. Με τις καταθέσεις της συζύγου και της κόρης του αδικοχαμένου μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα, ξεκίνησε χθες η αποδικτική διαδικασία στη δίκη για τα Τέμπη. Οι μάρτυρες εστίασαν στις κακές συνθήκες εργασίας, στα προβλήματα επικοινωνίας του δικτύου, αλλά και σε ένα κενό 11 λεπτών στην επικοινωνία πριν από τη μοιραία σύγκρουση. Συνολικά αναμένεται να εξεταστούν πάνω από 250 μάρτυρες. Σοβαρά τραυματισμένη με πολλαπλά κατάγματα, ο νοσηλεύτης του Ιπποκράτου 13χρονη, η οποία χθες τα ξημερώματα έπεσε από παράθυρο του 5ου ορόφου ξενοδοχείου της Μοναστηρίου, όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία της στο ξενοδοχείο και επιχείρησε να απομακρυνθεί μέσω υδροροής. Μαζί της ήταν ένας νεαρός αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναζητείται ένας ακόμη άντρας, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Αντιδράσεις προκαλεί η γιγαντιά σκηνή που έχει στηθεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου το Σάββατο. Παρά τα σχόλια και τις αντιδράσεις, σκηνή δεν αλλάζει θέση. Ο κεντρικός δήμος αναφέρει ότι το σχέδιο έχει εγκριθεί, ενώ η εταιρεία παραγωγής διαβεβαιώνει ότι το άγαλμα θα προστατευτεί και θα αναδειχθεί με ειδικό φωτισμό. Το Υπουργείο Πολιτισμού διευκρινίζει ότι δεν έχει αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο χώρο. Σε ισχύ για τρίτη μέρα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιστονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση ισχύει έως τις 8 το βράδυ. Χωρίς νερό, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά λόγω εργασιών για τη σύνδεση νέου αγωγού με το υπάρχον δίκτυο. Η διακοπή αφορά στην περιοχή μεταξύ των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου και Αντώνη Τρίτσι, αλλά και στους γύρω δρόμους. Η ταινία «Σπασμένη φλέβα» του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στο πλαίσιο της 91ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επιλογή έγινε από το Υπουργείο Πολιτισμού με το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα, γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια, με ανέμους αρχικά μεταβλητούς έως 3 μποφόρ και πρόσκαιρα νότιους νότιο-ανατολικούς έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί μεταξύ 23 και 29 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλημέρα, όλημέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, άλλη μια πρόνοια ημέρωση ξεκινάω στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας. Μια ημέρα που προμηνύεται ωραία και αρκετά δροσερή, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, αυτό τουλάχιστον μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην πρόγνωσή της. Με μεταβλητούς ανέμους έως 3 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Ευχάριστη ατμόσφαιρα ούτως ή άλλως έξω, μια και δεν έχουμε και υψηλή θερμοκρασία. Από το μεσημέρι όμως αλλάζουν λίγο οι άνεμοι, θα γίνουν νότιο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε καλά επίπεδα. Έχουμε μια μικρή πτώση που νομίζω ότι θα γίνει αισθητή στη διάρκεια της ημέρας, εφόσον βοηθήσει και το μικροκλίμα, εφόσον και η σχετική υγρασία δεν ξεφύγει. 23 με 29 βαθμούς Κελσίου η διακύμανση για σήμερα όσον αφορά στις θερμοκρασίες. Είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη και ο καιρός καλά κρατεί. Η Θεσσαλονίκη φυσικά κινείται σε ρυθμούς 90ης διεθνούς εκθέσεως. Επαιτειακή η φετινή ΔΕΘ, με τιμωμένη χώρα την Ιαπωνία. Πάρα πολύ ο κόσμος που επισκέπτεται ήδη τα περίπτερα της έκθεσης. Μετά τις 4 το μεσημέρι επισκέψιμη φυσικά και με ένα σωρό παράλληλες εκδηλώσεις. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αξίζει να αφιερώσετε ένα απόγευμα ως την ερχόμενη Κυριακή για να επισκεφτείτε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βγαίνουν και ειδήσεις από τους χώρους της ΔΕΒ στο πλαίσιο διαφόρων εκδηλώσεων. Έχουμε ανακοινώσεις. Ξεχωρίζω μία, ακούσαμε χθες για το κυβερνιό της Θεσσαλονίκης στο Παλατάκι, το οποίο επιτέλους μετά από τόσα χρόνια μπαίνει σε τροχιά αναβίωσης. Τι ακριβώς ανακοινώθηκε? Ότι το ακίνητο θα μεταμορφωθεί σε ένα ανοιχτό πολυχώρο πολιτισμού, που μάλιστα θα φιλοξενεί και μόνιμες δραστηριότητες της Βουλής των Ελληνών. Η Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων του Δημοσίου έκανε κάποιες ανακοινώσεις. Μας είπε ότι τα τεύχη δημοπράτης του έργου αναμένονται την άνοιξη του 2027, σε κάποιους μήνες δηλαδή, με στόχο οι εργασίες ανάπλασης να ολοκληρωθούν μέσα σε μία διετία από την ανάδειξη του αναδόχου. Από την άλλη, σήμερα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως για τη Διεθνή Έκθεση, το αναφέρω όμως, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, ο κύριος Νίκος Ανδουλάκης, τον οποίο τον περιμέναμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο της έκθεσης, όπως συμβαίνει παραδοσιακά με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκτάκτος όμως έρχεται σήμερα και μάλιστα συνοδευόμενος από τομεάρχες του Πασόκ, τους τομεάρχες Παύλο Γερουλάνο, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρη Κουκουλόπουλο και Γιώργο Νικητιάδη. Έχουν προγραμματιστεί 2 συναντήσεις, πέρα από άλλου τύπου συναντήσεις, μιλώ για τις επίσημες, με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη στις 11 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και στη 1 το μεσημέρι με εκπροσώπους φορέων από την κεντρική, τη δυτική και... Επίσης μιλώ για τις επίσημες με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη στις 11 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και στη 1 το μεσημέρι με εκπροσώπους φορέων από την κεντρική, τη δυτική και... Επίσης μιλώ για τις επίσημες με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη στις 11 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και στη 1 το μεσημέρι με εκπροσώπους φορέων από την κεντρική, τη δυτική και... Επίσης μιλώ για τις επίσημες με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη στις 11 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και στη 1 το μεσημέρι με εκπροσώπους φορέων από την κεντρική, τη δυτική και... Αν θα έχουμε συνέχεια σε αυτό το επεισόδιο, θα έλεγα, που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 ημέρες αυτή η κουβέντα, η δημόσια στην Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, χθες ακούσαμε από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης να εξειδικεύονται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως. Πάνω κάτω τα ίδια μας είπε ο κύριος Πυρακάκης και το επιτελείο του, απλώς έδωσαν συγκεκριμένους αριθμούς, λεπτομέρειες και χρονοδιαγράμματα. Κρατάμε ότι τελειώνει το έξτρα τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες, ότι
χιλιάδες τριτεχνικοί αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ θα δουν μηδενικό φόρο την ερχόμενη χρονιά. 20.000 ευρώ είναι το εισοδηματικό όριο. Ακούσαμε ως επανάληψη ότι η ενίσχυση των 300 ευρώ που παίρνουν τα τελευταία χρόνια στα τέλη του Νοέμβρη χιλιάδες συνταξιούχοι διευρύνεται και αυξάνει, δηλαδή πάμε στα 400 ευρώ και αφορά σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 χρόνων. Λεπτομέρειες δόθηκαν για το πώς θα ανέβει ο κατώτατος μισθός σε βάθος χρόνου, ώστε είναι Ιανουάριο του 28, κλιμακωτά δηλαδή στα 1.000 ευρώ. Και νομίζω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο κουμπαράς που ανακοινώθηκε για κάθε νέο παιδί, ο οποίος θα στείνεται από κοινού με το γονέα. Όσα χρήματα καταθέτει στο λογαριασμό αυτό, τον κλειστό λογαριασμό, ο γονιός, αλλά τόσα θα καταθέτει και το κράτος, με όριο τα 1.200 ευρώ. 100 ευρώ δηλαδή το μήνα. 1.200 ευρώ το χρόνο. Υπάρχει γκρίνια και είναι λογικό, γιατί νομίζω οι περισσότεροι επαγγελματίες σε διάφορων από διάφορους έτσι, κλάδους ή χώρους ήθελαν κάτι παραπάνω. Το ίδιο ήθελαν και οι αγρότες, το ίδιο και οι δημόσιοι υπάλληλοι που άκουσαν για ένα επίδομα μόνιμου χαρακτήρα από την επόμενη όμως χρονιά, 500 μεικτά γύρω στα 400 καθαρά.

από το Δεκέμβριο του 2027, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν και πολλά πράγματα. Οι ανακοινώσεις έγιναν, στηριγμένες, όπως μας είπε ο Υπουργός των Οικονομικών, στα δεδομένα τα δημοσιονομικά της χώρας και στις αντοχές που υπάρχουν στα δημόσια ταμεία. Μια καλή είδηση αφορά στους κατοίκους μικρών οικισμών, οικισμών με κατοίκους μέχρι 2.000 έτσι, ανθρώπους, γιατί πλέον για τη μόνιμη κατοικία τους από την ερχόμενη χρονιά δεν θα πληρώνουν έμφυα. Στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε συνολικά 38 νέους οικισμούς που εντάσσονται στο μηδενισμό του έμφυα, όπως είπαμε, από τις αρχές του 2027.

Λοιπόν, μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση. Καταρχήν, σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αστυνομικών αρχών για το περιστατικό που αναφέραμε και χθες εδώ νωρίς το πρωί, μια και συνέβη γύρω στις 4 τα ξημερώματα, όπου ένα 13χρονο κορίτσι, μια 13χρονη Ρωμά, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη με πολλαπλά κατάγματα στο Ιπποκράτειο, αφού έπεσε από παράθυρο του 5ου ορόφου ξενοδοχείου της μοναστηρίου. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής? Ότι ήταν στο δωμάτιο με έναν άλλο δαπό και ότι όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία της στο ξενοδοχείο, επιχείρησε μαζί με τον νεαρό να απομακρυνθούν. Σκαρφάλωσαν σε υδροροή. Ο νεαρός κατάφερε να φύγει. Το κορίτσι όμως έπεσε στο κενό και υπέστη σοβαρότατα κατάγματα. Οι πληροφορίες λένε ότι θα υποβληθεί σήμερα σε χειρουργείο. Σε βάρος του ενός αλλοδαπού, και λέω ενός γιατί υπήρχε και δεύτερος άνδρας στο δωμάτιο, αυτά λένε πληροφορίες της Ελλάς, σχηματίστηκε ήδη σχετική δικογραφία, ενώ αναζητείται και το δεύτερο άτομο που εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση. Από την άλλη, δυστυχώς είχαμε άλλους δύο νεκρούς λουόμενους σε παραλίες σε Πιερία και Χαλκιδική. Χωρίς αισθήσεις τους αναστήθηκαν ένας 83χρονος Γερμανός τουρίστας από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Παπαπούλης στους νέους πόρους της Πιερίας, αλλά και μια 88χρονη από την Κήτη της Χαλκιδικής. Επίσης, να φύγουμε λίγο εκτός Θεσσαλονίκης, είχαμε δυστυχώς άλλο ένα περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι. Μια 14χρονη στην Τίνο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση από ηλεκτρικό πάτινγκ. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, που μεταφέρθηκε με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής. Η 14χρονη ήταν συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι ηλικίας περίπου 15 χρόνων. Κατά τα άλλα, απαγορεύεται η χρήση πλέον τυπικά. Προσέχουμε, η απαγόρευση δεν ήρθε για να μείνει στα χαρτιά. Υπάρχει σοβαρός λόγος και το βλέπουμε, το ακούμε. Και υπό διευκρίνιστες συνθήκες τα κορίτσια έπεσαν από το πατίνι. Προφανώς υπήρχε και μια αλφα ταχύτητα, έτρεχαν, γιατί χτύπησαν και οι δύο. Η 15χρονη οδηγός τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το κορίτσι όμως που ήταν μαζί της, η 14χρονη, χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Δεν θα πω περισσότερα από τα αστυνομικά, θα έρθω λίγο, αλλάζω εντελώς σκηνικό, θα έρθω στις επόμενες κινήσεις του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, γιατί έφυγε από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε ότι ήταν ανακοινώσει, εξειδικεύουν τα αρμόδια Υπουργεία τα μέτρα. Σήμερα μια μικρή παρένθεση εδώ, θα έχουμε εξειδίκευση των μέτρων που αφορούν στην ενέργεια από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, γιατί ο Πρωθυπουργός φεύγει για την Αίγυπτο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας, τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, στο Ελ Αλαμέιν, και αμέσως μετά τη συνάντησή του στο Τέτα-Τέτ στην Αίγυπτο θα διεξαχθεί και άτυπη τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου με τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Κύπριου Πρόεδρου, στην οποία θα συζητηθεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενεργειακή συνεργασία, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, αλλά θα συζητηθούν και οι εξελίξεις σε σχέση με την Τουρκία, γιατί έχει ανοίξει ένα άτυπο μέτωπο με κάποιες χώρες ο Ερντογάν, μεταξύ των οποίων και η Αίγυπτος. Πέρα από τα δικά μας, δηλαδή, τα γνωστά ελληνοτουρκικά. Η ίδια ώρα. Μεταβαίνει σήμερα, όπως έγινε γνωστό, στην Ιταλία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σήμερα θα ενεργοποιηθεί μια συμφωνία που έχει ήδη ανακοινωθεί και αφορά στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγάτων τύπου ΦΡΕΜ. Στη συνάντηση του κ. Δένδια με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο θα εξεταστούν επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και η στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο. Αυτά από πλευράς κυβέρνησης, γιατί όπως είπαμε, σήμερα θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη εκτάκτος, τον περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, ο Νίκος Ανδουλάκης, κλιμάκιο το μεαρχών του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, για συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας.

FM 100, Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης, για όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί, πρωινή ενημέρωση των FM 100. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά στην Καλαμαριά. Ακούσατε χθες, προχθές, και την Σοφία Ξανθοπούλου να ανεβάζει το θέμα αυτό. Αφορά στη λεωφορειακή γραμμή 6, στην αλλαγή μάλλον της γραμμής που έγινε εσωτερική κύκλικη στην Καλαμαριά μετά την έναρξη λειτουργίας επέκταση του μετρό προς τα ανατολικά. Πολλά προβλήματα, πολλά κενά, πολλές οι αντιδράσεις. Ο Δήμος ζητά επανεξέταση των αλλαγών στη λεωφορειακή γραμμή 6. Το Δημοτικό Συμβούλιο μάλιστα αποφάσισε να ζητήσει την επαναφορά της γραμμής στην προηγούμενη κατάσταση με παράλληλη λειτουργία της κυκλικής διαδρομής. Γιατί αντί να διευκολύνει την κυκλοφορία, προκαλεί περαιτέρω προβλήματα. Σε τι αφορούν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων, είναι πολλές. Τονίζουν ότι η κατάργηση της γραμμής που συνέδεε την Καλαμαριά με το κέντρο και η μετατροπή της σε τοπική γραμμή επιβάλλει την ανάγκη για πολλαπλές μεταφορές και έτσι μετατρέπεται ένα απλό ταξίδι σε μια περιπέτεια με αλλαγές λεωφορείων, αναμονές και τελικά άσκοπη ταλαιπωρία στις στάσεις. Όπως ακριβώς μας τα έλεγε η Σοφία Ξανθοπούλου προχθές. Τώρα, τι ακριβώς ζητούν? Να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση η γραμμή 6, να συνδέει δηλαδή, να φτάσει με την ανατολική, με το ανατολικό κομμάτι του Δήμου της Θεσσαλονίκης, να συνδέει την Καλαμαριά με το ανατολικό τμήμα του Δήμου της Θεσσαλονίκης και αν είναι εφικτό αυτό, να υπάρχει και μια κυκλική γραμμή που να εξυπηρετεί έτσι την Καλαμαριά. Επίσης, επισημαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τα οχήματα που κινούνται από και προς το αεροδρόμιο και στρίβουν για Μίκρα σε μια περιοχή όπου υπάρχουν δύο σχολεία τα οποία ως γνωστόν ανοίγουν την Παρασκευή. Και μια και αναφέρθηκα στα σχολεία, όλα φαίνονται έτοιμα. Μακάρι να είναι, αυτό τουλάχιστον δηλώνουν οι αρμόδιοι φορείς, ότι όλα είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι που θα χτυπήσει την Παρασκευή στις 8.30 το πρωί. Στις 9 προγραμματίζει το αγιασμό στα περισσότερα σχολεία. Τα παιδιά θα πάρουν αμέσως μετά τα βιβλία τους, θα αποχωρήσουν και από τη Δευτέρα 14 του μήνα ξεκινούν για τα καλά τα μαθήματα. Εάν και εφόσον όντως όλα είναι έτοιμα, τα βιβλία έρθουν στην ώρα τους, οι χώροι είναι όπως πρέπει να είναι, γιατί είχαμε πολλές ανακοινήσεις σε σχολεία της Θεσσαλονίκης μέσα στο καλοκαίρι, και πάνω απ' όλα εφόσον όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι στις θέσεις τους.

Λοιπόν, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Δεν σας είπα τίποτα νωρίτερα. Τώρα θα σας πω αυτό που περιμένετε να ακούσετε, ότι η περιφερειακή οδός, ένα μεγάλο κομμάτι της, είναι δύσκολη αυτή την ώρα. Ξεκινώντας από τον κόμβο της Τούμπας και μέχρι το ύψος των νοσοκομείων, ο δρόμος είναι σχεδόν παντού στο κόκκινο. Πολύ αυξημένη κίνηση, χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεων και ένα σημείο που γίνονται έργα και μια λωρίδα είναι εκτός κυκλοφορίας εκεί στο ύψος του θέατρου Δάσου, λίγο πιο πάνω, πριν την ανηφόρα του Επταπυργίου. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, από τον κόμβο της Τούμπας μέχρι εκείνο το σημείο είναι πραγματικά στο κόκκινο δρόμος και έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι τις 40 εκκλησιές. Σημειωτών κινούνται τα οχήματα. Στο αντίθετο ρεύμα, τα προβλήματα ξεκινούν από τη συμβολή της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Οι πολύ χαμηλές ταχύτητες φτάνουν επίσης μέχρι το σημείο των εργασιών και κατεβαίνοντας, πηγαίνοντας ανατολικότερα μεταξύ Τούμπας και Κωνσταντινούπολιτικών, πάλι ο δρόμος είναι στο κόκκινο. Είναι πολύ χαμηλές οι ταχύτητες. Εντός πολυδρομικού συγκροτήματος αυξάνει σταδιακά η κίνηση, χωρίς όμως να έχουμε κάποια προβλήματα. Στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε στο ύψος της ανάληψης, δηλαδή τίποτα ουσιαστικά. Στο ρεύμα καθοδοτής Κατσιμίδη, στο γνωστό σημείο που χαμηλώνει ταχύτητες, και λίγο στην αρχή της Τσιμισκή. Στην είσοδο της Θεσσαλονίκης, εκεί Καρατάς, Κωστής, 6 Οκτωβρίου κτλ., εκεί έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα, και στην εσωτερική περιφερειακή οδό μετά τη Μεάνδρου και μέχρι το ύψος του Κορδελιού οι ταχύτητες χαμηλώνουν. Αυτό όσο αφορά στο κυκλοφοριακό. Να πούμε επίσης ότι έχουμε πολύ ωραία διακοπή ρεύματος προγραμματισμένη για σήμερα σε Εξοχή και Κουφάλια. Από τις 8 έως τη 1.30 το μεσημέρι θα μείνουν χωρίς ρεύμα καταναλωτές στην κοινότητα της Εξοχής, κυρίως εκεί στην περιοχή απέναντι από το Παπα-Νικολάου και κατά μήκος του δρόμου, ενώ 8 με 1.30 δεν θα έχουν ρεύμα. Όσοι καταναλωτές βρίσκονται στα Κουφάλια, σε ένα κομμάτι της Καλυθέας, αλλά και στις παρακείμενες κάθετος οδούς, από το ύψος της Φιλίππου με κατεύθυνση ανατολικά προς την έξοδο του χωριού. Διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί και στην ευρύτερη αγροτική βιομηχανική περιοχή, βορειοανατολικά των Κουφαλιών και κατά μήκος εκατέρωθαν της Εθνικής Οδού προς Πρόχωμα. Έχουμε επίσης και προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης στην περιοχή Άγιος Ιωάννης της Καλαμαριάς. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα η ΕΙΑΘ θα προχωρήσει τη σύνδεση νέου οδού με το υφιστάμενο δίκτυο και η διακοπή υδροδότησης αφορά στην περιοχή μεταξύ των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου και Αντώνη Τρίτσι, αλλά και στους γύρω δρόμους. Επίσης να σας πω ότι για άλλη μια μέρα, για τρίτη συνεχόμενη μέρα, ισχύει στη Χαλκιδική απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε όλες τις δασικές εκτάσεις των Δήμων Αριστοτέλης, Σιθωνίας και Κασάνδρας, γιατί για τρίτη συνεχόμενη μέρα η Χαλκιδική βρίσκεται στο χάρτη επικινδυνότητας της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας όσο αφορά στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι υψηλός, πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς.

Μεγάλη γιορτή σήμερα, θεομητορική γιορτή, κατά την οποία η Χριστιανική Εκκλησία τιμά τη γέννηση της Μαριάμ, της Μαρίας δηλαδή, της μητέρας του Ιησού Χριστού. Κοιτούσα νωρίτερα, έριχνα μια ματιά, γιατί έτσι παραδοσιακά κλείνουμε την πρώην ενημέρωση των FM 100 με μια σύντομη ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν, και έριχνα μια ματιά και στο εορτολόγιο και μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι 8 του Σεπτέμβρη, ότι σήμερα γιορτάζουν ο Παναγιώτης, η Μαρία, ο Μαριανός, η Μαριανή, η Δέσποινα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Και λέω γιατί, και απ, να το, εδώ είναι. Θεομητορική γιορτή λοιπόν, κατά την οποία η Χριστιανική Εκκλησία τιμά κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτεμβρίου για τους παλαιοημερολογίτες, το γενέθλιον τη

Θα πούμε επίσης ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, η Παγκόσμια ημέρα Κυστικής Σύνωσης και η Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας. Σαν σήμερα, το 1570, οι Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαϊλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ένατος τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκοσίας σήμαινε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. Σαν σήμερα επίσης το 1822 διεξήχθη η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νίκησε τον τουρκικό υπό τον Καράλι. Ματώθηκε έτσι ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. Σαν σήμερα το 1919, οι Αμερικανοί πεζοναύτες εισέβαλαν στην Ονδούρα για να προστατέψουν, λέει, τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πρόσφατα είχαμε την ιστορία με τη Βενεζουέλα. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις, οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που ήταν αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. 8 Σεπτεμβρίου του 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει, όχι του Κυριάκου Μητσοτάκη φυσικά, στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Σας είπα πριν, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σαν σήμερα το 2003, ο David Bowie γράφει ιστορία. Έδωσε την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου. Οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Ο πρωτοπόρος David Bowie. Σαν σήμερα επίσης, το 2005, σε πραγματικά θερμό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του τότε πρωθυπουργού Κώστα Καραμάλη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική, όπου την χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη Βουλή για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη της προσπάθειας για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, αλλά και τις ευχαρισίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό, τόνισε από την πλευρά του ο κ. Καραμαλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια. Οι σχέσεις αυτές μεταξύ Αθήνας και Μόσχας έχουν φυσικά αλλάξει ριζικά μετά την έναρξη του πολέμου, της εισβολής της Ρωσικής στην Ουκρανία και τις τάσεις που κρατά η ελληνική κυβέρνηση συντασσόμενη με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1843 ο Έλληνας δικηγόρος και ποιητής Δημήτρης Παπαρηγόπουλος. Επίσης σαν σήμερα γεννήθηκε το 1925 ο Βρετανός κωμικός Πίτερ Σέλλερς και το 1946 ο σπουδαίος Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας, αλλά γνωστός σε όλους μας ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ο Ευγένιος Τρεβιζάς. Στον αντίποδο σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1860 ο Ανδρέας Μεταξάς, κεφαλονίτης αγωνιστής του 21, διπλωμάτης και πολιτικός. Το 1944 η Ελένα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα στη διάρκεια της κατοχής, που εκτελέστηκε τελικά από τους Γερμανούς. Και επίσης αν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2000 ο Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου Βασίλης Ραφαελίδης. Με αυτά και μετά άλλα φτάσαμε και σήμερα στο φινάλε της πρωινής ενημέρωσης στον FM 100. Πάμε μουσικά σιγά σιγά στο Δελτίο Ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει ο Βαγγέλης Στολάκης με την εκπομπή 100% στον FM 100. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι, να έχετε μια πανέμορφη μέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με την ποδιόν κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες σε τμήμα της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και στο τρίγωνο της Χάνθ. Σταμάτα ξεκίνα για τα οχήματα κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη. Οριοθετήθηκε πριν λάβει διαστάσεις η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Ευκαρπία σε περιοχή με ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό εκτός από την έκταση, μια έχει υποστεί και ένα παρακείμενο όχημα και αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο, η πυρκαγιά να ξεκίνησε από αυτό. Σε τροχιά βίωση μπαίνει το εμβληματικό κυβερνείο της Θεσσαλονίκης στο γνωστό παλατάκι μετά από 20 χρόνια κατάληψη, όπως ανακοινώθηκε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης από την ΕΤΑΔ. Το ακίνητο θα μεταμορφωθεί σε ένα ανοιχτό πολυχώρο πολιτισμού, θα φιλοξενεί και μόνιμες δραστηριότητες της Βουλής των Ελλήνων. Τέλος το έξτρα τεκμαρτό για νέους τους 10 ελεύθερους επαγγελματίες, μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους και 47.000 αγρότες, μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 65, κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ στον Ιανουάριο του 2028 και κουμπαρέ 60.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί. Προβλέπει μεταξύ άλλων το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ, παρακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση και εξειδικευσή ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως τόνισε ο Κυριακός Πιερακάκης, η εφαρμογή των μέτρων θα γίνει σταδιακά, με σημαντικές αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και την 1η Απριλίου του 2027. Νέες περιοχές στο μεταξύ προστίθενται στο χάρτη των οικισμών, όπου έμφυα μηδενίζεται για κύριες κατοικίες. Πρόκειται για οικισμούς με πληθυσμό 2.000 κατοίκων, ενώ για περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας το όριο ενέρχεται στους 2.200 κατοίκους. Συνολικά 38 νέοι οικισμοί της Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο μηδενισμό του έμφυα από το 2027. Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, θα συναντηθεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ελ Αλαμέιν συνάντηση, όπου θα διεξαχθεί και επί τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου με τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ είναι Νίκος Ανδουλάκης, συνοδευόμενος από τους τομεάρχες Παύλο Γερουλάνο, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρη Κουπουλόπουλο και Γιώργο Νικητιάδη. Θα συναντηθούν στις 11 με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και στη μία το μεσημέρι με φορείς από Κεντρική, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία. Στην Ιταλία μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για την ενεργοποίηση της συμφωνίας που αφορά στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Στη συνάντηση του κ. Δένδια με τον Ιταλό ομολογό του, Γκουίντο Κροσέτο, θα εξεταστούν επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και η στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο. Με τις καταθέσεις της συζύγου και της κόρης του αδικοχαμένου μηχανοδηγού Γεώργιου Κουτσούμπα, ξεκίνησε χθες η αποδεικτική διαδικασία στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Οι μάρτυρες εστίασαν στις κακές συνθήκες εργασίας, στα προβλήματα επικοινωνίας του δικτύου, αλλά και σε ένα κενό 11 λεπτών στην επικοινωνία πριν από τη μοιραία σύγκρουση. Συνολικά αναμένεται να εξεταστούν πάνω από 250 μάρτυρες. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Αγιασμός, διανομή βιβλίων και πρώτες οδηγίες για τα ωράρια, περιλαμβάνοντας το πρόγραμμα της Παρασκευής, με τα μαθήματα να ξεκινούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Σε ισχύ για τρίτη μέρα, απαγορεύση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιστονίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση ισχύει έως τις 8 το βράδυ. Χωρίς νερό 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά, λόγω εργασιών για τη σύνδεση νέου αγωγού με το υπάρχον δίκτυο. Η διακοπή αφορά στην περιοχή μεταξύ των οδών Κωνσταντίνου Καρμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου και Αντώνη Τρίτσι, αλλά και στους γύρω δρόμους. Επίσημη δικαστική έρευνα ξεκίνησε στην Ισπανία για τη μαζική είσοδο 70.000 μεταναστών στο θύλακα της Θέουτας, με τις αρχές να κάνουν λόγο για υβριδικό πόλεμο από το Μαρόκο. Η Ισπανική δικαιοσύνη βλέπει ενεργή υποστήριξη των Μαροκινών Δυνάμεων Ασφαλείας στη μαζική παραβίαση των συνόρων, που οδήγησε και στο θάνατο 83 ανθρώπων. Πάντως, η κυβέρνηση Σάντσεθ κρατά αποστάσεις, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις εμπλοκής του Ραμπάτ. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100.
6: FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε, φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα είναι 8 του Σεπτέμβρη του 2026. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε εδώ στην αγαπημένη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, ο Τέλης Αναστασιάδης. Εσείς επικοινωνείτε στο 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο. Μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε τη σελίδα μας. Επίσης, ανταλλάσσουμε μηνύματα στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας για εσάς που είστε αρκετά πρωινοί και ήδη βρίσκεστε στην δουλειά. Την καλημέρα μας και σε όλους τους φίλους οι οποίοι μας ακούνε και στέλνουν τα μηνύματά τους. Γεια σου Γεωργία, γεια σου Νίκο, γεια σου Τάσο, γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα και σε σένα Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, σχολιάζοντας όλα όσα έχουν συμβεί, όλα όσα θα συμβούν στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Και από την περασμένη Κυριακή, μετά τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, αλλά και το Σάββατο, την ημέρα της ομιλίας του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στη δημόσια συζήτηση απασχολεί φυσικά το καλάθι αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη στην φετινή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εχθές είχαμε την εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, γιατί η αλήθεια είναι, λίγο μας μπέρδεψε ο κύριος Μητσοτάκης με τόσους αριθμούς και το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή. Ο κύριος Πυρακάκης φρόντισε να αποσαφηνίσει και να αποκωδικοποιήσει όλα όσα ανέφερε από την ΔΕΘ ο κύριος Μητσοτάκης. Σήμερα έχουμε και τη δεύτερη παρτίδα της αποσαφήνισης των μέτρων. Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει και για αυτόν τον περιβόητο κουμπαρά για την νέα γενιά. Ένα μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε το Σάββατο και σύμφωνα με το οποίο το κράτος αναμένεται να επιχορηγεί μαζί με τους γονείς τα παιδιά τα οποία θα παίρνουν το συνολικό ποσό που θα συγκεντρώνεται σε έναν λογαριασμό που θα ανοίγει μέχρι και το δεύτερο έτος της ηλικίας τους στα 18 τους χρόνια. Να σας πω την αλήθεια, εγώ το βρήκα ένα μέτρο έτσι αρκετά ενδιαφέρον το συγκεκριμένο. Θα δούμε βέβαια πώς θα λειτουργήσει. Μέχρι και 1.200 ευρώ ετησίως θα επιχορηγεί το κράτος πάντως. Αυτό σημαίνει 100 ευρώ τον μήνα. Μεγάλη συζήτηση βέβαια γίνεται για το κατά πόσο οι γονείς θα μπορούν όντως να έχουν ένα περίσσευμα κάθε μήνα ώστε να συγκεντρώνουν αυτό το ποσό μέχρι 100 ευρώ ή και περισσότερα, όσα θέλει βάζει ο καθένας. Το κράτος επιχορηγεί μέχρι 100 ευρώ το μήνα. Πώς θα μπορεί να συγκεντρώνει λοιπόν κάθε νοικοκυριό που τα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα πέρα αυτά τα χρήματα για να τα συγκεντρώνει σε αυτόν τον κουμπαρά για την νέα γενιά. Κατά τα λοιπά, εχθές στην Θεσσαλονίκη είχαμε πολιτικά το κλιμάκιο της Νέας Αριστεράς, το οποίο βρέθηκε στους χώρους της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σήμερα ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης δίνει συνέντευξη τύπου. Αύριο έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας ξανά για τρίτη φορά στην Θεσσαλονίκη. Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην Πρωθυπουργού. Ενώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης στις 11 και στη 1 έχει 2 διαδικτυακές συναντήσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης στην πρώτη συνάντηση και με εκπροσώπους φορέων και επιμελητηρίων από
την Βόρεια Ελλάδα στην δεύτερη συνάντηση. Μαζί του ανηφορίζουν στην Θεσσαλονίκη και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία θα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μαζί μας λίγο μετά τις 9. Ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης θα βρεθούν εδώ στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να ακούσουν τα αιτήματα των εκπροσώπων των φορέων της πόλης. Ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τη σημερινή συνάντηση αναμένεται να αναχωρήσει για την Αθήνα, καθώς την Πέμπτη θα έχει μία συνάντηση στο γραφείο του στην Βουλή, αρκετά σημαντική. Θα μιλήσουμε μετά για αυτή τη συνάντηση και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή. Το πρωί αναμένεται να βρίσκεται σε τελετή αγιασμού σχολείου. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με startups και το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει η επίσημη παρουσία του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει συνάντηση με τη διοίκηση τη ΔΕΘΙΚΕΛ ΕΞΠΟ, στη συνέχεια βόλτα στα περίπτερα και του εκθεσιακού χώρου. Το βράδυ του Σαββάτου ομιλία προ του παραγωγικού και επιστημονικού φορεί τη πόλη και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Στα 17 λεπτά μετά τις 8 υπάρχει κίνηση, κυρίως στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ειδικότερα για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αντιμετωπίζετε προβλήματα λίγο πριν την έξοδο της Τριανδρίας και στη συνέχεια πηγαίνετε με σχετικά χαμηλές ταχύτητες μέχρι να φτάσετε στο ύψος του Γένεσης. Στο αντίθετο ρεύμα, για εσάς που μετακινήσετε από τη δυτική πλευρά της, από την ανατολική πλευρά της πόλης στα δυτικά, επίσης στην Τριανδρία υπάρχει μία σχετικά αυξημένη κίνηση και στα Πεύκα βλέπω αυτή την ώρα ότι χαμηλώνουν ταχύτητες. Στην Καραμανλή ακόμα είναι καλή η εικόνα, το ίδιο και στην Εγνατία, δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα στην μετακίνησή σας. Στη Βασιλίσσης Όλγας επίσης οδηγείτε χωρίς να σταματάτε καθόλου, είναι καταπράσινος ο δρόμος από ό,τι βλέπω στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου. Και στην Τζιμισκή επίσης οδηγείτε χωρίς προβλήματα. Για εσάς που έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης για να μετακινήσετε, κινηθείτε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, επίσης οδηγείτε χωρίς προβλήματα. Χαμηλές ταχύτητες όμως και καθυστερήσεις βλέπω ότι υπάρχουν αυτή την ώρα στην Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι να φτάσετε και τη Μοναστήριο.

Στους 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία για την Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα είναι καλή η κατάσταση για εσάς που κυκλοφορείτε έξω στους δρόμους, στους 21-22 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τετάρτη επίσης στους 28 προβλέπεται ηλιοφάνεια από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Την Πέμπτη θα έχουμε μία μικρή άνοδο, 30 θα δείξει το θερμόμετρο, με ηλιοφάνεια, και την Παρασκευή στους 31 βαθμούς Κελσίου, επίσης με ηλιοφάνεια. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες. Κάποιοι συνεχίζουν το καλοκαίρι τους, παρατείνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, τα διήμερα, ετοιμάζονται να πάνε στις γειτονικές παραλίες της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για να κάνουν τις τελευταίες τους βουτιές. Πάμε στα χρηστικά της ημέρας, καθώς σήμερα στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές. Από τις 8 μέχρι και τη 1:30 έχουμε διακοπή στην εξοχή, στην κοινότητα της εξοχής. Οι καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και κατά μήκος του δρόμου θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ενώ μέχρι και τις 2:30 για 6,5 ώρες, από τις 8 μέχρι και τις 2:30 στο Δήμο της Χαλκιδόνας συγκεκριμένα, για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στα Κουφάλια, σε τμήμα της Καλυθέας, καθώς και στους κάθετους και παρακείμενους δρόμους από το ύψος της Φιλίππου με κατεύθυνση ανατολικά προς την έξοδο του χωριού, θα υπάρχουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Υπάρχουν και διακοπές νερού σήμερα στην ανατολική πλευρά της πόλης. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι θα έχουμε εργασίες για σύνδεση νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυυσης επί της οδού Ανδρεάδη 8 στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά. Εξαιτίας αυτών των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα με την υδροδότηση στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου, Αντώνη Τρίτσι, καθώς και στους παρακείμενους δρόμους της περιοχής του Αγίου Ιωάννη. Επαναλαμβάνω, από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1 θα έχουμε τρίωρη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά.

Σήμερα βλέπω γιορτάζει η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζετε. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού, η Παγκόσμια ημέρα Κυστικής Σύνωσης και η Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας. Ενώ σαν σήμερα, να κάνουμε και μια βουτιά στην ιστορία, το 1822 διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός λαός, ο Στόλος, με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη, νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. Σαν σήμερα και το 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Και μιας και είπα Αντώνης Σαμαράς, έχει ξεκινήσει για τα καλά ο πόλεμος μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είδαμε τις αναφορές του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, την απάντηση του κυρίου Σαμαρά. Αυτό το οποίο μαθαίνω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι ο κύριος Σαμαράς είναι έτοιμος, δεν θα ανακοινώσει ακόμα το κόμμα, θα το κρατήσει ακόμα στα σκαριά, γιατί θέλει να ευνηδιάσει την κυβέρνηση. Σαν σήμερα και το 2003, ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Σκεφτείτε τώρα ότι όλο αυτό συνέβη 23 χρόνια πριν, έτσι, το 2003, πόσο πρωτοποριακό ήταν για εκείνη την εποχή. Σαν σήμερα και το 1946 γεννήθηκε ο Ευγένιος Τριβιζάς, αυτός πολύ γνωστός συγγραφέας παιδικών βιβλίων, και κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό σε πολλούς είναι ότι ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας, ενώ σαν σήμερα το 1944 πεθαίνει η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα κατά τη διάρκεια της κατοχής που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς.

Εχθές επίσης είχε πολύ κόσμο, από ό,τι ενημερώθηκα, στους χώρους της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Φέτος και το Σαββατοκύριακο που βρέθηκα στους χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου, αλλά και εχθές Δευτέρα, όπου η έκθεση λειτουργούσε όπως και σήμερα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 10 το βράδυ, πραγματικά πηγαίνει πάρα πολύ κόσμος, επισκέπτεται και το περίπτερο 13 που είναι το περίπτερο της τιμόμενης χώρας, της Ιαπωνίας και φυσικά το βράδυ στις συναυλίες. Σήμερα στην σκηνή της ΔΕΘ που βρίσκεται στην Νότια Πύλη κάτω από το τόξο της ΧΑΝΘ αναμένεται να ανεβούν δύο πολύ αγαπημένοι Έλληνες τραγουδιστές, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας, δύο από τους πιο επικοινωνιακούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Θα συναντηθούν λοιπόν σήμερα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή, έτοιμοι να παρασύρουν το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς αυστηρά όρια και προβλέψιμες διαδρομές. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα στην ΔΕΘ στις 9.30 το βράδυ θα ξεκινήσει η συναυλία, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης.

Και θέλω να μιλήσω για μία δράση την οποία την διάβασα χθες και μου άρεσε και είπα έτσι να μοιραστώ αυτή την πληροφορία μαζί σας. Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης μέσω της Αντιδημαρχίας Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης επαναφέρει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το πρόγραμμα λουτροθεραπείας για τα μέλη των ΚΑΠΗ. Προσφέρει δωρεάν σε 180 μέλη των ΚΑΠΗ τη δυνατότητα να απολαύσουν επταήμερη λουτροθεραπεία με 6 διανυκτερεύσεις στα ιαματικά λουτρά Σμοκόβου του Δήμου Σοφάδων. Και θέλω να σας πω ότι στα ΚΑΠΗ γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Εκεί οι συμμετέχοντες στα μέλη των ΚΑΠΗ κάνουν θεατρικές παραστάσεις, έχουν ομάδες μουσικές, πηγαίνουν εκδρομές. Τώρα το καλοκαίρι πηγαίνανε για μπάνια στη Χαλκιδική. Τώρα θα πάνε για την λουτροθεραπεία. Πραγματικά το έργο το οποίο γίνεται στα ΚΑΠΗ του Δήμου της Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετικό. Η επαναφορά αυτή του προγράμματος αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής πολιτικής του Δήμου της Θεσσαλονίκης και στόχο έχει την ενίσχυση της υγείας, της ευεξίας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, όπως είπαμε, 6 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια, ημιδιατροφή, ιαματικό λουτρό κάθε μέρα, οργανωμένη μετακίνηση από και προς την περιοχή των λουτρών με λεωφορείο, ενώ οι αιτήσεις, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος μας ακούει και να θέλει να πάρει μέρος, οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκίνησαν εχθές, αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και την άλλη Τετάρτη. Την Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να πάνε στα κατατόπους παραρτήματα των ΚΑΠΗ, να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να ζητήσουν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε πρώτη φάση 21 με 27 Σεπτεμβρίου και σε δεύτερη φάση από 1η έως και 7 Οκτωβρίου. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τις 180, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με οικονομικά κριτήρια.

Και ιδιαίτερη προσοχή για εσάς που μας ακούτε από τη Χαλκιδική. Θα βρεθείτε στην Χαλκιδική. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιοχή. Κατηγορία κινδύνου 3. Αυτό αναφέρει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είμαστε ακόμα σε τέτοια περίοδο, επομένως θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. 8.30 δείχνει το δικό μου το ρολόι. Πάμε σε διαφημίσεις. Το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ακούτε FM 100, Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, Τέλης Αναστασιάδης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Τα προβλήματα στο περιφερειακό, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, παραμένουν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Εάν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό αυτή την ώρα στα 35 λεπτά μετά τις 8 να το κάνετε. Επίσης έχει αυξηθεί η κίνηση από όσο βλέπω στην Καραμαλή. Η Εγνατία μέχρι στιγμής δεν επηρεάζεται. Καλή εικόνα και της Βασιλής Σόλγας αλλά και της Τσιμισκή. Για εσάς που είστε στο αυτοκίνητο και βρίσκεστε στη Τσιμισκή, οδηγείτε χωρίς προβλήματα στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, ενώ έχουμε τις κλασικές καθυστερήσεις αυτής της ώρας στην Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα μεταβαίνει στο El Alamein. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα έχει διμέρη συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον πρόεδρο Σίση. Στη 1.30 θα διεξαχθεί η άτυπη τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου και στις 2.30 οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον τύπο. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Να πω την καλημέρα μου στον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον Χρήστο Τσαλικίδη από τα Μακεδονικά Νέα, από την ΕΡΤ. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Προσπαθώ να μαζέψω τα κομμάτια μου μετά την έκθεση.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, αν αντέχεις, γιατί και εσύ πήρες τον Κυριάκο Μητσοτάκη από πίσω και τον παρακολούθησες από τη στιγμή που βρέθηκε στη ΔΕΘ μέχρι τη στιγμή που έφυγε από τη ΔΕΘ.
1: Ακριβώς. Ήταν ένα γεμάτο τρίμερο από την Παρασκευή με το που έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Την επίσκεψή του στο νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου, στους Αμπελόκηπους. Είχαμε μετά την επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης. Τα εγγένεια της συνέντευξης τύπου, αν μη τι άλλο, ήταν ένα πλούσιο και παραγωγικό τρίμερο, το οποίο νομίζω έβγαλε ειδήσεις και επί της ουσίας έριξε την σημαία για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα.
0: Έχω την αίσθηση, Χρήστο, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, ότι αυτή η ομιλία η οποία έκανε ο κύριος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης ήταν μια ομιλία περισσότερο προεκλογική, δηλαδή συγκρίνοντας τις ομιλίες του Πρωθυπουργού φέτος και πέρσι και πρόπερσι, βλέπω ότι ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης με αυτά τα οποία είπε από εδώ από την Θεσσαλονίκη έδωσε το σύνθημα για το δρόμο προς τις κάλπες. Οι κάλπες οι οποίες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, δεν άνοιξε τα χαρτιά του σε ό,τι αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ο Πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Προεκλογική ομιλία μεν, όχι παροχολογική δε. Και τι εννοώ με αυτό? Το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δεν το λες ότι είναι μια δεν εξαγγελίες οι οποίες έρχονται να κινητοποιήσουν τον κόσμο, συγκριτικά με τα αντίστοιχα πακέτα που έχει προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση, επιτρέψτε μου να πω. Ποια είναι αυτή? Ότι για τη μένη κυβέρνηση η οικονομία αποδίδει και αποδίδει καλά, αλλά παρόλα αυτά το πακέτο ήταν σφιχτό, για να μην πω τσιγκούνικο, ενώ από την άλλη πλευρά για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για το ΠΑΣΟΚ και για την ΕΛΑΣ, που ενώ υποστηρίζουν ότι στην ουσία η οικονομία δεν πηγαίνει καλά, βασίζεται πάνω σε πύληνα πόδια, εν τούτης το πακέτο των παροχών ήταν πολύ μεγαλύτερο, πολλαπλάσιο από αυτό της κυβέρνησης. Το θέμα είναι πλέον πώς θα μπορέσει να το αξιολογήσει ο πολίτης, και γιατί εμείς είμαστε τελική ανάλυση, αυτοί που θα κληθούμε με την ψήφο μας να δώσουμε εντολή διακυβέρνηση σε έναν από τους τρεις βασικούς διεκδικητές της εξουσίας. Και ένα ακόμα ερώτημα το οποίο μπαίνει στο δημόσιο διάλογο, Βαγγέλη, νομίζω έχει να κάνει κυρίως με το πώς αντιμετωπίζει κάθε κόμμα ξεχωριστά την λεγόμενη δημοσιονομική σταθερότητα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέτει? Δηλαδή, η οικονομία είναι θέμα τελικά πολιτικής ή είναι θέμα λογιστικής?
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο συζητιέται μετά την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Αναμένεται βέβαια να δούμε και το τι θα πει και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος μιλά στο ίδιο βήμα το βράδυ του Σαββάτου, έτσι για να έχουμε μια συνολική εικόνα, όπως είπες και εσύ, των τριών βασικών αντιπάλων του κυρίου Μητσοτάκη και των δύο βασικών του αντιπάλων. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Αρχίσουν να τρέχουν και οι δημοσκοπήσεις σιγά-σιγά, έτσι, που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και τη δική τους σημασία. Για να δούμε πώς αποτυπώνεται όλο αυτό σε επίπεδο κοινωνίας.
0: Φαντάζομαι ότι προς τα τέλη του Σεπτέμβρη θα έχουμε μια έτσι πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς αντιλαμβάνονται αυτά τα μέτρα και αυτές τις ανακοινώσεις οι πολίτες. Ο κύριος Μητσοτάκης μου έκανε εντύπωση ότι αναφέρθηκε αρκετές φορές στον κύριο Τσίπρα και στη συνέντευξη τύπου και στην ομιλία του. Απέφυγε να αναφερθεί όμως τον κύριο Ανδρουλάκη. Σκόπιμα έγινε αυτό, Χρήστο?
1: Νομίζω αναφέρθηκε.
0: Έχει καδράρει το βασικό του αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Και πορεύεται με βάση αυτές, από όσο αντιλαμβάνομαι. Διότι όταν αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, λογικά θα είναι και ο βασικός αντίπαλος την ώρα της κάλπης και στον δρόμο που θα διανύσουμε μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Αλλά και το Πασόκ δεν έμεινε έξω από την κριτική του. Το αποκάλεσε ροζ ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επίσης υποστήριξε ότι στην ουσία ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει ένα πολιτικό μνημόσυνο του Πασόκ, έχοντας το βλέμμα του μονίμως στραμμένο στο παρελθόν, με τον αναπολίτη δεκαετία του 80. Αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς είχε την τιμητική του εντός εισαγωγικών.
0: Για τον Σαμαρά θέλω να μιλήσουμε ξεχωριστά.
1: Η αλήθεια είναι, Ευαγγέλη, ότι αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται μία πίεση από τα δεξιά του. Θα τα πούμε σε λίγο για τον Αντώνη Σαμαρά. Δέχεται από το κέντρο, Πασόκ, και δέχεται και από τα κεντροαριστερά του, από τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε χαράσει τις δικές του γραμμές άμυνας για τον καθένα, ακολουθώντας μια διαφορετική στρατηγική. Δηλαδή, παράδειγμα, για τον Αλέξη Τσίπρα υπενθυμίζει τα πετραγμένα της περίοδου 2015-2019. Τι υποσχέθηκε εδώ το Αλέξη Τσίπρα, τι έκανε? Πάει δηλαδή στη λογική της περιπέτειας ή της ελπίδας. Το ίδιο κάνει και με το Πασόκ, το οποίο όμως το περνάει σε δεύτερη μοίρα σε επίπεδο κριτικής, διότι προφανώς βάσει και των δημοσκοπήσεων η προσοχή του είναι στραμμένη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα, ξέρεις, βολικού αντιπάλου, αλλά έχει να κάνει κυρίως με το προσέχω τα νότα μου σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα που έχω μπροστά μου ανοιχτά.
0: Μάλιστα. Τώρα, Χρήστο, όπως είπες και εσύ, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά. Η απάντηση βέβαια του πρώην Πρωθυπουργού υπήρξε σκληρή. Νομίζω ο κύριος Γεωργιάδης σχολίασε ότι αν δεν άκουγες τον ήχο και διάβαζες το κείμενο του περιεχομένου αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς, θα είχες την αίσθηση ότι τα αναφέρει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι βέβαιο ότι ο πρώην Πρωθυπουργός βρίσκεται σε μια ρήξη με το Μαξίμου, έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κόντρα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης με τον κύριο Σαμαρά. Τι λέει το δικό σου το ρεπορτάζ? Θα το ανακοινώσει σύντομα το κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός? Γιατί νομίζω, έχω την αίσθηση ότι με αυτή την απάντηση που έδωσε τον κύριο Μητσοτάκη το προανήγγειλε.
1: Υπάρχουν και πληροφορίες ότι έχει νοικιάσει και χώρο, γραφεία.
0: Ναι, στην Αθήνα.
1: Νομίζω ότι σου έχει να κάνουμε με τον Αντώνη
0: Σαμαρά. Στο κτίριο που βρίσκονται οι εκδόσεις Λιβάνη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Έχω την εντύπωση ότι πλέον είμαστε πολύ κοντά στην ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φυσικά, επειδή είναι έμπειρος πολιτικός, θα προσαρμόσει τη στρατηγική του ανάλογα με τον χρόνο των εκλογών. Από εκεί και μετά είναι προφανές ότι θα υπάρξουν διαρκούς πολιτικές απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ασκεί κριτική δίνοντας προτεραιότητα στα εθνικά θέματα. Επικεντρώνει ο πρώην Πρωθυπουργός την κριτική του σε αυτό το ζήτημα, διότι προσπαθεί να εγκολπώσει και ένα κομμάτι του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αυτή τη στιγμή νιώθει ότι δεν εκφράζεται από τη σημερινή κυβέρνηση. Και αν θες, έχει να κάνει και με την ευρύτερη στρατηγική που παρατηρείται στην Ευρώπη, με την άνοδο της δεξιάς σε πολλές περιοχές, σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Και είναι προφανές ότι και στη Νέα Δημοκρατία προφανώς δεν θα γυρίσουν και το άλλο μάγουλο στις επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά. Τρούν στην αντεπίθεση, διαχωρίζουν τη θέση τους από τα λεγόμενα του πρώην Πρωθυπουργού, τραβούν κόκκινες γραμμές. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική, με τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, έχει η κυβέρνηση να υπενθυμίσει ότι είναι αυτή η οποία έχει υπερασπιστεί με τον καλύτερο, με τον πιο στεναρό τρόπο, αν θέλεις, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μέσα από ενεργές πολιτικές οι οποίες παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό και συγκρίνουν τα πεπραγμένα του Αντώνη Σαμαρά ως Πρωθυπουργού με τα λεγόμενά του σήμερα ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διαγραφεί και ετοιμάζεται για να ανοίξει το δικό του βηματισμό με ένα νέο κόμμα.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν συμφέρει το Μέγαρο Μαξίμου να υπάρχει αυτή η γαλάζια διαμάχη, ο γαλάζιος αυτός εμφύλιος, Χρήστο.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής έτσι που έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Γι' αυτό φρόντισε ο Πρωθυπουργός να κλείσει το άλλο μέτωπο με τον Κώστα τον Καραμαλή, μέτωπο εντός εισαγωγικών, για τον οποίο, όπως είπε, έχει μια πάρα πολύ καλή προσωπική σχέση. Και εκεί, αν θέλεις, προσπάθησε να διαχωρίσει τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, επιδιώκοντας ενδεχομένως και μια άτυπη συμμαχία, ώστε η ζημιά να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη, η πολιτική ζημιά, η εκλογική ζημιά. Βέβαια, θέλω να αγγελίσω και ένα άλλο ερώτημα. Δηλαδή, πόσοι από αυτούς οι οποίοι σήμερα συντάσσονται με τον Αντώνη Σαμαρά ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή, ενδεχομένως πολλοί στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς να θεωρούν ότι έχουν απέναντι τους μάλλον ένα εκλογικό σώμα το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Είδαμε τι είπε και η κυρία Μπακογιάννη χθες για τον κύριο Σαμαρά.
1: Για τη χολή, λες.
0: Ότι αυτή η χολή, αν συνεχίζει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό, είπε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Για συσπήρωση, ναι.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε. Πάντως το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Σαμαράς ήδη έχει στελεχώσει τα ψηφοδέλτια, αναζητά υποψηφίους, δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό, Βαγγέλη, που έτσι προκύπτει από το ρεπορτάζ, και θα είναι και σε πολλές περιπτώσεις και ονόματα ενδεχομένως έκπληξη.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε, θα τα παρακολουθούμε. Χρήστο, ευχαριστώ πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή μας δύναμη.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος από τα Μακεδονικά Νέα και από την ΕΡΤ.

Τώρα να πάμε και στο άλλο το θέμα, το οποίο πραγματικά παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Αναφέρομαι στην πτώση της 13χρονης από ξενοδοχείο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Σχηματίζεται δικογραφία για κακούργημα. Προσπαθούν οι αρχές να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε στο κενό η 13χρονη, η οποία χθες τα ξημερώματα βρισκόταν σε ξενοδοχείο στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι η 13χρονη να βρέθηκε στο ξενοδοχείο μαζί με νεαρό αλλοδαπό. Όταν ο υπάλληλος του ξενοδοχείου αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι ήταν ανήλικο, οι δυο τους προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο μέσω της υδροροής. Ο νεαρός κατάφερε να διαφύγει, η 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος, ενδεχομένως από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτό που φαίνεται πως έσωσε τη ζωή της είναι το γεγονός ότι πριν καταλήξει στο έδαφος προσέκρουσε σε τέντα του κτηρίου, ανακόπτοντας την πτώση της. Η ανήλικη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο, ενώ σε βάρος του Αυγανού σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος.

0: Φόνου της Θεσσαλονίκης. Πάμε πάλι πίσω στις σελίδες της πολιτικής αυτής εδώ της εκπομπής. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κυρία Παπαδοπούλου?
1: Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε βέβαια μία μέρα πριν την αυριανή συνέντευξη τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, που θα βρεθεί για τρίτη φορά μέσα σε μόλις 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Παπαδοπούλου, εδώ στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσει και τις δικές του απαντήσεις ο κύριος Τσίπρας, αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης από το Βελίδιο, στο πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και στην κριτική, φαντάζομαι, που έχετε δεχθεί ως Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από εδώ, από την Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ακριβώς. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται αύριο στην πόλη σας. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου, η οποία πρωτίστως θα έχει σαν στόχο να παράσχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις, αν θέλετε, τα ερωτήματα των δημοσιογράφων επί του προγράμματός μας, επί του προγράμματος της ΕΛΑΣ. Νομίζω ότι αν κάτι κατέστη απολύτως σαφές το δημόσιο διάλογο σχετικά με το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, είναι ότι είναι ένα συνεκτικό, ολιστικό σχέδιο εναλλακτικής διακυβέρνησης της χώρας για την επόμενη τετραετία, αλλά και ένα πρόγραμμα με πνοή δεκαετίας για το πώς δηλαδή ακριβώς θα αλλάξουμε αυτή τη στιγμή την οικονομία και πώς θα συμβάλλουμε έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερος πλούτος στη χώρα. Και αυτό το λέω αντιπαραθετικά, αν θέλετε, στη σχέση με όσα ακούσαμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου δυστυχώς δεν υπάρχει καμία διάσταση οραματική στην πραγματικότητα. Δεν ακούσαμε οτιδήποτε που να αφορά τον παραγωγικό, ας πούμε, μετασχηματισμό, την ανασυγκρότηση της οικονομίας, η οποία αυτή τη στιγμή εν πολλής βασίζεται στον τουρισμό, στο real estate και στην κατανάλωση.
0: Ένα από τα πρώτα σχόλια της Ελλάς, κυρία Παπαδοπούλου, μετά και την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου εδώ στην Θεσσαλονίκη, είναι ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού θύμιζε περισσότερο μία λογιστική διατύπωση.
1: Και μία παροχολογία και ένα ευχολόγιο, αν θέλετε. Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε αποκλειστικά σε μία παράθεση αποσπασματικών μέτρων, ψίχουλα θα λέγαμε στην πραγματικότητα, και αυτό το ακούμε, ξέρετε, δεν είναι ότι το λέμε εμείς σε μια διάθεση αντιπολίτευσης. Βλέπουμε ότι ο ένας μετά τον άλλον, οι παραγωγικοί φορείς, οι ενώσεις εργαζομένων, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, βγαίνουν οι αγρότες, μια ομάδα η οποία έχει τα τελευταία χρόνια και με το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ έχει πραγματικά αγωνατίσει από την διαχείριση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστια ζητήματα επιβίωσης αυτή τη στιγμή. Όλες αυτές οι κοινωνίες, δεν υπάρχει κοινωνική ομάδα αυτή τη στιγμή, κύριε Στολάκη, η οποία να βρήκε κάτι το θετικό πραγματικά στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είναι όλα μέτρα ελάχιστα μπροστά στα μεγάλα προβλήματα, τα οποία η ίδια κυβέρνηση φυσικά με την πολιτική της έχει δημιουργήσει και έχει εγκαθιδρύσει στη ζωή του τόπου. Αλλά πραγματικά βλέπουμε ότι εδώ δεν υπάρχει διάθεση δομικών αλλαγών. Για παράδειγμα, στο θέμα της ακρίβειας και σε ό,τι αφορά το κόστος ζωής, ακούσαμε κάτι που θα βοηθήσει πραγματικά να αλλάξει η κατάσταση που υφίσταται αυτή τη στιγμή, την ακρίβεια και στο στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και στην ενέργεια? Μπήκε ένας στόχος 30% για μείωση στο ρεύμα, στη χονδρική, ούτε καν στη λιανική στους λογαριασμούς, σαν ευχή ότι επιθυμούμε κάποια στιγμή, έως το τέλος της τετραετίας, να υπάρξει αυτή η μείωση.
0: Βέβαια και η άλλη πλευρά, κυρία Παπαδοπούλου, φαντάζομαι έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει την κριτική και από την Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Η άλλη πλευρά, αναφέρομαι κυρίως τώρα στην κυβέρνηση, λέει ότι το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας είναι ένα άλλο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και μάλιστα το κοστολόγησε το πρόγραμμά σας, ενώ εσείς περίπου το κοστολογείτε στα 7,4 δις, αν δεν κάνω λάθος, το κοστολόγησε στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Νομίζω ότι το έλλειμμα αξιοπιστίας της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της Ελλάς εκείνη από το γεγονός ότι

0: ούτου καν να έχει ολοκληρώσει την ομιλία του Αλέξης Τσίπρας, είχε ήδη διακινηθεί στα μέσα το non-paper της Νέας Δημοκρατίας με αυτούς τους απολύτως πρόχειρους και τα μαθηματικά του Ζήκου, όπως λέμε εμείς, υπολογισμούς, οι οποίοι την εξέτουν ανεπανόρθωτα. Γιατί φαίνεται ακριβώς ότι για χάρη της προπαγάνδας η κυβέρνηση δεν διστάζει να εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο. Εμείς όμως, παρόλα αυτά, γιατί και οι πολίτες, ξέρετε, ακούνε αριθμούς και δεν μπορούν πολλές φορές ούτε να επαληθεύτουν, δεν είναι οικονομολόγοι, όπως και εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Αλλά τι λέμε λοιπόν, ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι το πρόγραμμά μας, το οποίο κοστολογείται στα 7,5 δις ευρώ περίπου στη διετραετία, είμαστε διατεθειμένοι να το υποβάλουμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο η παρούσα κυβέρνηση θεσμοθέτησε με υποχρέωση των κομμάτων να υποβάλουν τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να κρίνει αυτό επί του προγράμματός μας και την κοστολόγησή του. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι όμως...
1: Πότε θα το πάτε, πότε θα το πάρει, κυρία Παπαδοπούλου?
0: Ξεκινά τις εργασίες του. Ναι. Εμείς είμαστε άμεσα, άλλωστε δημοσιοποιημένο είναι, ναι, το πρόγραμμά μας. Ξεκινά τις εργασίες του, ωστόσο, 1η Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν οπότε θα φαντάζομαι
1: όταν ξεκινήσουν οι εργασίες του Δημοσιονομικού Συμβουλίου,
0: ακριβώς,
1: τότε και εσείς θα προσκομίσετε το πρόγραμμά σας για να έχετε και την απάντηση του Συμβουλίου.
0: Το ερώτημα είναι αν θα το πάει και η Νέα Δημοκρατία, κύριε Στολάκη. Και αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Διότι η κυβέρνηση θέλει για όλα τα υπόλοιπα κόμματα να υπάρχει κοστολόγηση, για τον εαυτό της όμως βλέπουμε ότι αφήνει, δεν έχει απαντήσει σε αυτό το ερώτημα μέχρι στιγμής.
1: Ναι, φαντάζομαι θα είναι ένα θέμα το οποίο και εσείς θα το επαναφέρετε στον δημόσιο διάλογο όταν βρίσκεστε απέναντι από κάποιον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα μεγάλη συζήτηση έχει γίνει, κυρία Παπαδοπούλου, για αυτό το περιβόητο 1% του 1% των Ελλήνων. Αναφέρομαι στην πρόταση του κυρίου Τσίπρα για την πατριωτική εισφορά και θέλω να ρωτήσω, ποιους θεωρείτε στην Ελλάς πλούσιους? Γιατί έχει γίνει, ξέρετε, φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει κι εσείς αυτή την συζήτηση.
0: Φυσικά. Θα σας πω αρχικά το εξής απολύτως εισαγωγικά. Ότι η πατριωτική εισφορά είναι ένα μέτρο το οποίο, βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης κατά την άποψή μας, το οποίο ωστόσο δεν έχει υπολογιστεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα για το δημοσιονομικό κόστος.
1: Ναι.
0: Γιατί ακριβώς απαιτείται για την πατριωτική εισφορά και την εφαρμογή της η εφαρμογή του περιουσιολογίου, δηλαδή η καταγραφή της κινητής και της ακίνητης περιουσίας, του καθαρού πλούτου. Εάν δεν υπάρξει αυτή η καταγραφή, η οποία, ξέρετε, δεν είναι ένα ελληνική πρωτοτυπία και μια δική μας πρωτοτυπία, ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το περιουσιολόγιο. Αν δεν υπάρξει λοιπόν πρώτα η χαρτογράφηση αυτή και η καταγραφή για να δούμε ακριβώς τα ποσοστά και τους αριθμούς, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς πόσο είναι αυτό το 1%, αλλά ακριβώς επί της συνολικής περιουσίας ακίνητης και κινητής θα έρθει να καταγραφεί αυτό το 1%. Γι' αυτό όμως, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο αυτή τη στιγμή και απαιτείται αυτή η καταγραφή, δεν έχει υπολογιστεί αυτό το έσοδο στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα.
1: Αντιληπτό, και δεν στηρίζεστε σε αυτό το έσοδο για την υλοποίηση,
0: ακριβώς,
1: του προγράμματός σας σε περίπτωση
0: που σας εμπιστευτεί
1: ο λαός και σας δώσει την εντολή να κυβερνήσετε. Όμως φαντάζομαι ότι το ποιος θεωρείται πλούσιος το έχετε αποσαφηνίσει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Το ποιος θεωρείται
1: ανεξαρτήτως
0: πλούσιος,
1: δηλαδή του περιουσιολογίου και του ποιος κατέχει τι, φαντάζομαι υπάρχει μία ιδέα για το ποιον θεωρείται πλούσιο πλέον.
0: Κύριε Στολάκη, αυτό που λέμε και νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές, είναι ότι πρέπει να δούμε ακριβώς τους αριθμούς. Πλούσιος είναι ένας πολυεκατομμυριούχος. Ή να σας το θέσω και αλλιώς, επειδή βλέπω και τη Νέα Δημοκρατία που αενίσταται απέναντι στην πατριωτική εισφορά. Κάποιος που, για παράδειγμα, έχει 57 εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και υπάρχει κυβερνητικός στέλεχος με αυτές τις καταθέσεις, σε αναρτημένο πόθεν έσχεσαι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες όταν έχει 57 εκατομμύρια ευρώ μόνο για καταθέσεις, ανεξαρτήτως ακινήτων και οποιασδήποτε άλλης κινητής αξίας, μετοχών, ομολόγων και ούτω καθεξής. Άρα, εδώ νομίζω ότι μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο αφορά λίγους στην πραγματικότητα, ενώ για τους πάρα πολλούς, για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, το πρόγραμμα της Ελλάδας, γιατί καταλαβαίνω εγώ τη συζήτηση που γίνεται σχετικά με την πατριωτική εισφορά, όταν την ίδια στιγμή η Ελλάδα, το πρόγραμμά της, έχει μια σειρά κοινωνικών παρεμβάσεων για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, ιδιαίτερο σημαντικών, τα οποία εγώ νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε και αφορά και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών με την αύξηση των 300 ευρώ, αφορά την ενίσχυση των υγειονομικών, των ιατρών μας, του νοσηλευτικού προσωπικού με τα 500 ευρώ, αφορά τη στήριξη των οικογενειών, των φοιτητών, για παράδειγμα που φοιτούν στα περιφερειακά ιδρύματα με 500 ευρώ το μήνα σε 80.000
1: φοιτητές.
0: Αλλά και τους συνταξιούχους με τη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, που είναι μια τεράστια πληγή αυτή τη στιγμή για τους συνταξιούχους.
1: Είπατε συνταξιούχους. Δέχεστε κριτική γιατί απουσιάζει από το πρόγραμμά σας η επαναφορά της 13ης σύνταξης.
0: Ναι. Ακριβώς αναφέρθηκα στη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, διότι όταν, για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος καλείται το μήνα να πληρώσει 30 έως 60 ευρώ, για παράδειγμα, για φάρμακα, αυτό σημαίνει ότι το χρόνο μπορεί να πληρώσει έως και 720 ευρώ. Εμείς τι λέμε, ότι αυτό το ποσό, λοιπόν, πρέπει να παραμείνει στη σύνταξή του. Και στη συνέχεια υπάρχει μια ολιστική διαχείριση σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη φροντίδα. Γιατί εμείς ερχόμαστε να επιδοτήσουμε και το κράτος να συνδράμει, για παράδειγμα, τους ανθρώπους που χρειάζονται φροντίδα στο σπίτι, τους φροντιστές με επίδομα και ασφαλιστική κάλυψη των φροντιστών ανθρώπων που χρειάζονται φροντίδα στο σπίτι, με κέντρα ημέρας, με ανθρώπους που έχουν, με 140.000 συνανθρώπους μας που έχουν ζήτηματα με το Αλτσχάιμερ και την άνοια, και εκεί θα υπάρξει συνολική το εθνικό σχέδιο της εγγυημένης φροντίδας για τους ανθρώπους αυτούς. Συνεπώς, οι συνταξιούχοι επιπλέον, σε σχέση με την κρίση και την ακρίβεια, θα υποφεληθούν και αυτοί από τη μείωση του ΦΠΑ στο 6%.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα που έρχεται να συνδράμει και αυτή την κοινωνική ομάδα μέσα από διαφορετικές πτυχές του προγράμματός.
1: Μάλιστα. Περισσότερα, λοιπόν, αύριο στην συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, εδώ στις 5 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Κυρία Παπαδοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε
0: πολύ
1: καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι στην συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία σε τμήματα της περιφερειακής οδού και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες επίσης εντός πολυδομικού σκορωτήματος στα ανατολικά σε τμήμα της Αθηνικής Αντιστάσεως και της Γεωργίου Παπανδρέου. Χαμηλές ταχύτητες σε όλο το μήκος της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά κυρίως. Μεγάλος όγκος των οχημάτων στο κέντρο, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κυκλοφορία. Στον αντίποδα στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη παρατηρούνται καθυστερήσεις σε διάφορα σημεία, όπως και στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ύψος του Κορδελιού. Οριοθετήθηκε πριν λάβει διαστάσεις φωτιά που ξέσπασε στα ξημερώματα σε έκταση με ξερά χόρτα στην Ευκαρπία και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από γεωταχή που βρίσκονταν στο σημείο και κάηκε ολοσχερός. Εργαζόμενη σε κέντρο υγείας της Θεσσαλονίκης, έκλεβε επί μήνες χρηματικά ποσά από την προϊσταμένη της. Η 36χρονη συνελήφθη την ώρα που έπαιρνε 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης και από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ιστορία επαναλαμβάνονταν εδώ και μήνες με μικροποσά που συνολικά αγγίζουν τα 1.000 ευρώ. Σε τροχιά αναβίωσης μπαίνει το εμβληματικό κυβερνείο της Θεσσαλονίκης, το γνωστό Παλατάκι, μετά από 20 χρόνια εγκατάλειψης. Όπως ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση από την ΕΤΑΔ, το ακίνητο θα μεταμορφωθεί σε ένα ανοιχτό πολυχώρο πολιτισμού που θα φιλοξενεί και μόνιμες δραστηριότητες της Βουλής των Ελλήνων. Τέλος, το έξτρα τεκμαρτό γενναίας στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Μηδενικό φόρο για 87.000 τριτεκνούς και 47.000 αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 65, κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ στον Ιανουάριο του 28 και κούμπαρα 60.000 ευρώ το ελάχιστο για κάθε νέο παιδί. Προβλέπει μεταξύ άλλων το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΦ και εξειδίκευσε χθες η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η εφαρμογή των μέτρων, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη, θα γίνει σταδιακά, με σημαντικές αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και την 1η Απριλίου του 2027. Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, θα συναντηθεί το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ελ Αλαμέιν συνάντηση, όπου θα διεξαχθεί και άτυπη τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, με τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη, στην οποία θα συζητηθεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ενεργειακή συνεργασία και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, αλλά και οι εξελίξεις με την Τουρκία. Στην Ιταλία, την ίδια ώρα μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για την ενεργοποίηση της συμφωνίας που αφορά στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγάτων τύπου ΦΡΕΜ. Παράλληλα, στη συνάντηση που θα έχει με τον Ιταλό ομολογό του, θα συζητηθούν η ευρωπαϊκή άμυνα και η στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από τους τομεάρχες Παύλο Γερουλάνο, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλιάνα Αποστολάκη, Πάρη Κουκουλόπουλο και Γιώργο Νικητιάδη. Θα συναντηθούν στις 11 με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και στη 1 το μεσημέρι με φορείς από Κεντρική, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία. Την 90η Διεθνή Έκθεση επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΜΕΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης. Στη 1 το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Σε ισχύ για τρίτη μέρα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων έως 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Ιστονίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Χωρίς ρεύμα ως τη 1.30 τμήμα της εξοχής και των κουφαλίων. Στην εξοχή διακοπή αφορά στην περιοχή του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου και στα κουφάλια σε τμήμα της Καλυθέας και στη βιομηχανική αγροτική περιοχή. Διακοπή υδροδότησης από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα σημειωθεί στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για τη σύνδεση νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο. Διακοπή αφορά στην περιοχή μεταξύ των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου και Αντώνη Τρίτσι αλλά και στους γύρω δρόμους. Νέο κύκλο αίματος πυροδοτούν οι επιδρομές του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο που είχαν ως αποτέλεσμα χθες το θάνατο 12 ανθρώπων ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Το Τελ Αβίβ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ για την εξάλληψη των απειλών παρά τη συμφωνία και χειρίας. Οι χθεσινές επιθέσεις σημειώθηκαν σε κατοικημένες περιοχές προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή κτηρίων και ένα νέο κύμα φυγής των αμάχων προς ασφαλέστερα καταφύγια. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη σήσα στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Στα 12 λεπτά μετά τις 9 ακούτε 100% στον FM 100. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο. Ο Τέλης Αναστασιάδης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106 το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook. FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και μέσω των προσωπικών μου λογαριασμών στα social media. Βαγγέλης Στολάκης αγγλικά, εντοπίζετε τους λογαριασμούς μου, τα λέμε και από εκεί. Καλημέρα στη Μαρία, στην Κωνσταντίνα, στον Νίκο και στον Παναγιώτη. Ελάτε, ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Εχθές είδα κάποιες εικόνες, κάποια φωτορεαλιστικά σχέδια από το πώς θα γίνει το κυβερνείο, το παλατάκι, το οποίο έχει γνωρίσει την εγκατάλειψη τα τελευταία πολλά χρόνια. Έχουν γίνει όλες αυτές οι απαραίτητες ενέργειες, με πρωτοβουλία βέβαια της Βουλής των Ελλήνων, προκειμένου να αποκατασταθεί το κυβερνείο. Η σύμπραξη της Βουλής των Ελλήνων με την ΕΤΑΔ έχει ως στόχο να αναβιώσει το ιστορικό κτίριο στη Θεσσαλονίκη και να μετατραπεί σε χώρο πολιτισμού και δημοκρατίας. Εχθές παρουσιάστηκαν τα σχέδια που αφορούν την αποκατάσταση του κυβερνείου στο περιθώριο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του δεύτερου τριμήνου του 2027 και στη συνέχεια να προχωρήσει η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και η διαγωνιστική διαδικασία που θα αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι. Μάλιστα, αυτό που είδα εγώ στα σχέδια είναι ότι θα υπάρχει και μια πλωτή εξέδρα στην οποία θα μπορεί ο κόσμος να κατεβαίνει. Μακάρι λοιπόν να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για το παλατάκι, για το κυβερνείο, γιατί όντως είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκεί όπου βρίσκεται το κτίριο και θα πρέπει όντως να προχωρήσουν πολύ γρήγορα οι εργασίες. Πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει πατήσει μόλις το πόδι της στην Θεσσαλονίκη. Είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η πρώην υπουργός, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, πρώην επίτροπος και υπεύθυνη του κύκλου ανάπτυξης του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλή σας ημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Καλημέρα, κύριε Στολάκη. Καλημέρα.
0: Φαντάζομαι ότι μόλις φτάσατε στη
1: ναι,
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, είμαι εδώ. Έχω πατήσει τα πάτρια. Ναι.
0: Λοιπόν, έρχεστε στην Θεσσαλονίκη, συνοδεύετε τον αρχηγό του κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη, στην σημερινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των παραγωγικών, των επιστημονικών φορέων, αλλά και των φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Τι περιμένετε, κυρία Διαμαντοπούλου, να σας πούνε αυτοί οι άνθρωποι, δεδομένου ότι εσείς ως ΠΑΣΟΚ βρίσκεστε σε μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους φορείς σε ολόκληρη την χώρα και ήδη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε και τις πρώτες αντιδράσεις για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης που δεν τους ικανοποίησαν?
1: Ναι, εμείς όπως ξέρετε έχουμε είναι εδώ και αρκετούς μήνες που είμαστε σε επαφή με τους φορείς σε όλη την Ελλάδα μέσα από την... Από το σάρωμα που κάνουμε σε όλη την επαρχία και σε όλη την περιφέρεια και στα αστικά κέντρα. Σήμερα θα δούμε όλους τους φορείς της πόλης και θα δούμε και τους οικονομικούς φορείς στα επιμελητήρια της Βόρειας Ελλάδας. Όπως τα έχετε δει και εσείς, ήδη έχουν βγει σχεδόν όλοι οι οικονομικοί φορείς της χώρας. Ακόμα και το ΕΔΕΑ, που ο πρόεδρος του είναι πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και έχουν κάνει πολύ έντονη κριτική. Θα πω όμως από την δική μου την πλευρά την προσέγγιση των εξαγγελιών. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε ένα μεγάλο κεφάλαιο που αφορούσε τις εξαγγελίες με ημερολόγιο προεκλογικό. Δηλαδή τι θα δώσει από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο και χθες ο κύριος Πιερακάκης άφησε ανοιχτό το να δώσουμε και άλλα τον Απρίλιο. Βλέπω μια έτσι έντονη προεκλογική νότα σε όλο αυτό και το δεύτερο βασικό είναι ένας κατάλογος από στόχους και ευχές θα έλεγα που αφορούν χρονική περίοδο μετά το 2028, δηλαδή αφού έχουν γίνει οι εκλογές και αφού έχουμε νέα κυβέρνηση. Επομένως με βάση αυτό γίνεται και η κριτική, γιατί οι οικονομικοί επαγγελματικοί φορείς και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα περίμεναν πιο συγκεκριμένα πράγματα με βάση τις εξαγγελίες που είχαν γίνει και από τους υπουργούς. Εδώ λοιπόν θα υπογραμμίσω ότι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ελήφθη υπόψη καθόλου το μεγάλο πρόβλημα των δανείων και των χρεών τους. Κύριε Στολάκη, μετά, 15 χρόνια μετά την κρίση, έχουν καθαρίσει οι τραπεζικοί ισολογισμοί. Δημοσιονομικά η χώρα έχει βγάλει το κεφάλι της από το νερό, αλλά οι οικογενειακοί ισολογισμοί και οι ισολογισμοί μεγάλου, πολύ μεγάλου μέρους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν έχουν τακτοποιηθεί. Το ιδιωτικό χρέος φτάνει τα 420 δισεκατομμύρια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια μισή ώρα ομιλία να καλύπτει ο Πρωθυπουργός όλα τα βασικά θέματα και να μην κάνει καμία αναφορά στο ιδιωτικό χρέος. Γιατί το ιδιωτικό χρέος αφορά 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι χρωστάνε στις εφορίες και στους εφορείς ενέργειας, στην ΑΔΕΧΟ, χρωστάνε γενικά το δημόσιο. Υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια, 2,6 εκατομμύρια οι οποίοι συναλλάσσονται αυτή τη στιγμή με τα σερβίσερ ψάχνοντας τα δάνειά τους. Και εμείς κάνουμε ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα, ώστε όλα να πηγαίνουν καλά στη χώρα. Όταν λοιπόν αναγγέλεις μια πολιτική η οποία ουσιαστικά δεν είναι πολιτική μεταρρυθμίσεων, ούτε ουσιαστικών αλλαγών, είναι μια πολιτική επιδομάτων. Θα δώσω 400 εδώ, 300 εκεί, 200 εδώ, 100 παρά εκεί. Ωραία, χρειάζονται στους ανθρώπους και τα 50 ευρώ σημαντικά είναι, αλλά δεν είναι καμιά μεταρρύθμιση που εγγυάται ότι αλλάζει η ζωή μου και έχω μια βάση με την οποία κάνω έναν προγραμματισμό.
0: Και βασική προϋπόθεση, κυρία Διαμαντοπούλου, τα 50 ευρώ να μείνουν στην τσέπη αυτών οι οποίοι θα τα πάρουν. Γιατί με την ακρίβεια, επειδή εγώ δεν άκουσα και πολλά πράγματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, γιατί με την ακρίβεια, γιατί με όλα αυτά τα οποία πρέπει να ερχόμαστε αντιμέτωποι προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τις υποχρεώσεις, τελικά αυτά τα οποία δίνονται φεύγονται πριν καλά-καλά δοθούν.
1: Πολύ σωστά. Θα έβαζα την τρίτη διάσταση. Δηλαδή η πρώτη διάσταση είναι ότι υπάρχει μια κοινωνία που στο μεγάλο μέρος της χρωστάει, έτσι, και πρέπει να δούμε πώς θα ανακουφίσουμε αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι όλες οι ενισχύσεις είναι επιδόματα, δηλαδή είναι πολιτική, είναι επιλογές οι οποίες δεν είναι μόνιμες, δεν δημιουργούν τη βάση κάποιος να σχεδιάσει τη ζωή του. Και το τρίτο είναι ότι όλα αυτά εξανεμίζονται από μια ακρίβεια η οποία είναι όλο και πιο οξυμένη. Δηλαδή σήμερα άκουγα ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί πλησιάζει χειμώνας, έχει φτάσει στο 1,95 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή οι επιπτώσεις πια στη ζωή μας θα είναι πάρα πολύ μεγάλες και η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με συμφωνίες κυρίων. Δηλαδή ξέρετε τι, αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι προτάσεις της κυβέρνησης. Μία πλατφόρμα για να ψάχνει ο ίδιος ο πολίτης να βρει που είναι το φθηνότερο και μία συμφωνία κυρίων όπου οι επιχειρηματίες αποφασίζουν οι ίδιοι σε ποια προϊόντα και πότε και για πόσο καιρό θα φθηνούν τα προϊόντα τους. Δηλαδή και στα τρία θέματα, στο θέμα που αφορά το δάνειο, στο θέμα που αφορά το έσοδα και στο θέμα που αφορά την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης δεν απάντησε. Και νομίζω αυτό είναι και το μήνυμα αυτής της ΔΕΘ. Τώρα θα σας πω και το πολιτικό μήνυμα, το πολιτικό διακύβευμα που έβαλε. Γεωπολιτική αστάθεια σε όλο τον κόσμο, μεγάλα προβλήματα και στην περιοχή μας. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, η σταθερότητα χρειάζεται ταχύτητα. Άρα χρειάζεται μία κυβέρνηση η οποία θα είναι ο κ. Μητσοτάκης φωτογραφίζοντας τον εαυτό του. Νομίζω ότι μετά από 8 χρόνια αυτό είναι πραγματικά αλαζονικό. Δηλαδή να υπάρχει τέτοια αντίδραση, να υπάρχουν τέτοια προβλήματα, να υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα κοινωνικά και να θεωρεί κάποιος τον εαυτό του ως μόνη λύση, απαξιώνοντας όλους τους άλλους, απαξιώνοντας ό,τι υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. Νομίζω λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ το Σαββατοκύριακο θα έχει όλη τη δυνατότητα να αναπτύξει τις θέσεις του, να απαντήσει στα προβλήματα που έβαλα πριν και να επιδείξει, επί τρεις μέρες, μάλλον έχουν ξεκινήσει από σήμερα, το στελεχειακό του δυναμικό, το οποίο σαρώνει όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Και σε όλους τους νομούς.
0: Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με βουλευτές, με στελέχη, με ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν στους κύκλους πολιτικής, βρίσκονται σε όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Φαντάζομαι ακούσατε την κριτική του κυρίου Μητσοτάκη απέναντι στο κόμμα σας. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μετατρέπεται σε ροζ ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και όλο το τελευταίο διάστημα, σχολιάζοντας τις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη, η κυβέρνηση μιλά για λεφτόδεντρα, μιλά για μη κοστολογημένες προτάσεις. Τι απαντάτε?
1: Κοιτάξτε, επειδή το βρίσκω έτσι επαναλαμβανόμενο αυτό το αστείο με το ροζ ΣΥΡΙΖΑ, αν σκεφτούμε σε πόσα πράγματα ταιριάζει ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα, που ξεκινάμε από τα υπερπλεονάσματα και φτάνουμε μέχρι το να μην ακουμπάνε το θέμα του ιδιωτικού χρέους, θα μπορούσα να πω και εγώ ότι είναι γαλάζιο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Ανδρουλάκης θα έρθει εδώ, θα ζητήσει από το βήμα της, του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης, από τον κόσμο να ψηφίσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, γιατί όπως λέει το ΠΑΣΟΚ έχει και πρόγραμμα, έχει και στελεχειακό δυναμικό. Θέλω να ρωτήσω, στο δρόμο προς τις εκλογές, γιατί θα συμφωνήσουμε ότι αυτή η ΔΕΘ είναι μια προεκλογική έκθεση, μια προεκλογική διοργάνωση, η οποία ουσιαστικά σηματοδοτεί και την έναρξη αυτού του προεκλογικού αγώνα, με τις κάλπες να στείνονται την άνοιξη. Εσείς βλέπετε να υπάρχει ανατροπή του πολιτικού σκηνικού? Γιατί η έλευση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα άλλαξε λίγο τα δεδομένα. Στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην τρίτη θέση. Βέβαια, στις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά το καλοκαίρι είδαμε ότι μειώθηκαν αυτά τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα.
1: Το τελικό αποτέλεσμα, όπως ξέρουμε όλοι, θα κριθεί και θα φανεί στις εκλογές. Άλλαξαν τα δεδομένα στην πρώτη φάση παρουσίας των νέων κομμάτων και με τις κυρίες Καρισιανού και του κυρίου Τσίπρα, αλλά μετά την ανακοίνωση ενός κόμματος αρχίζει η σκληρή πραγματικότητα. Γιατί δεν είναι ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ένα κόμμα το οποίο είναι ένα δικό του κόμμα και είναι μια επιλογή φίλων του για να συστήσουν τα όργανα του και τη δομή του, και ουσιαστικά πέταξε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους κυβέρνησε και με τους οποίους συνεργάστηκε. Όταν λοιπόν έχεις ένα παρελθόν όπου απορρίπτεις το σύνολο των επιλογών σου και κάνεις νέες επιλογές, οι οποίες δεν θα έλεγα ότι έχουν και τρομερή επιτυχία στην παρουσία τους στα μέσα, αμέσως προκύπτει το πολύ σοβαρό ζήτημα του με ποιον ζητάει να κυβερνήσει. Δηλαδή ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού για να κυβερνήσει με ποιους, με ποια στελέχη, με ποιους ανθρώπους, με τι εμπειρία, με τι γνώση, με τι διαδικασίες δομής του προγράμματος. Νομίζω ότι όλα αυτά τα ερωτήματα μέρα με τη μέρα αποκαλύπτουν και την πραγματική φύση του νέου κόμματος και θα δώσουν και τις πραγματικές διαστάσεις πηγαίνοντας στις εκλογές.
0: Πάντως αυτό το ερώτημα πολλοί το κάνουν και στο ΠΑΣΟΚ, κυρία Διαμαντοπούλου. Με ποιους θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ αν όντως έρθει πρώτος στις επόμενες εκλογές, όπως είναι ο στόχος της Χαριλάου Τρικούπη, και είναι το κόμμα που θα αποτελέσει το βασικό κορμό της επόμενης κυβέρνησης? Σας ρωτάνε με ποιους θα κυβερνήσετε, ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτό το σχήμα?
1: Με ποιους θα κυβερνήσει, εννοούσα ποια είναι τα στελέχη.
0: Τα στελέχη, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Απλά σε εσάς, όταν γίνεται αυτή η ερώτηση, αναφέρονται στα κόμματα.
1: Ναι,
0: και μάλιστα πρόσφατα και ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου μίλησε και για την κυβέρνηση των ηττημένων. Φαντάζομαι το ακούσατε.
1: Γι' αυτό είπα ότι υπάρχει μια λαζονία μετά από 8 χρόνια να θεωρεί δεδομένα τα πάντα και την ψήφο του ελληνικού λαού. Το ερώτημα αυτό αφορά όλα τα κόμματα και όχι μόνο εμάς. Και η δική μας η γραμμή και είναι καθαρή ότι θέλουμε μέχρι τις εκλογές να πάμε αυτόνομα, να μιλήσουμε μόνο για το πρόγραμμά μας, να ζητήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού και αυτή θα καθορίσει την επόμενη μέρα. Με δεδομένο βέβαια ότι έχουμε πει με ποιους δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
0: Και το κάλεσμα συστράτευσης, εκτός από στελέχη, βλέπουμε ότι η διεύρυνση είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις σήμερα, λέει το ρεπορτάζ από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Το ΠΑΣΟΚ σε ποιους ψηφοφόρους απευθύνεται?
1: Οι δεξαμενές θα έλεγα ότι είναι αρκετές. Δηλαδή είναι Θα θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ πριν από 15 χρόνια είχε φτάσει το 44%. Και στις ερωτήσεις, στις δημοσκοπήσεις, αν θα μπορούσατε να ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ, η απάντηση είναι 32%. Mm. Δηλαδή, η δεξαμενή των ανθρώπων που προέρχονται ή κοιτούν προς το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει απλά εμείς να πείσουμε για να την οριοθετήσουμε σε σημαντικά ποσοστά. Τώρα, είναι οι άνθρωποι που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύοντας ότι όλα θα γινόταν όπως παλιά. Είναι οι άνθρωποι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και θα έλεγα μάλλον τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πιστεύοντας ότι εκπροσωπεί το κέντρο, το οποίο μετά από 8 χρόνια δεν μπορεί να πει πλέον ότι το εκπροσωπεί, έτσι, με την κατάσταση που υπάρχει στο κράτος δικαίου, στην λειτουργία της Βουλής, στη διαφθορά, στα καρτέλ. Υπάρχει πια πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και η τρίτη δεξαμενή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν, οι οποίοι δεν περιμένουν πια τίποτα από την πολιτική, και νομίζω ότι σε αυτούς πρέπει να τους πείσουμε ότι όσο δεν πάνε να ψηφίσουν, τόσο ενισχύουν με την αποχή τους το στάντου του της χώρας, το να μην αλλάζει τίποτα.
0: Μάλιστα, κυρία Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτήν την συζήτηση. Σήμερα να επαναλάβω ότι είναι η σύσκεψη των φορέων, των εκπροσώπων των φορέων της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα είστε και εσείς εκεί ως υπεύθυνοι του κύκλου πολιτικής ανάπτυξης, να ακούσετε τα αιτήματα των ανθρώπων αυτών, και φαντάζομαι ότι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες να πούμε και περισσότερα. Ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Yeah. Ήταν, φίλες και φίλοι, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, πρώην επίτροπος, υπεύθυνη του κύκλου ανάπτυξης της Χαριλάου Τρικούπη, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Σε λίγη ώρα, σε μια μισή ώρα, στις 11, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτή την συνάντηση με τους φορείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε ξενοδοχείο στη δυτική είσοδο της πόλης. Και μίλησα για εκπλήξεις, γιατί από ό,τι λέει το ρεπορτάζ τώρα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Ο ένας είναι ο κύριος Λευτέρης Αβραμάκης, πρώην βουλευτής Σερών. Και η δεύτερη είναι η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην βουλευτής Καστοριάς και πρώην υφυπουργός, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά σε αυτό το κάλεσμα του κύριου Ανδρουλάκη στο περιθώριο της διεύρυνσης. Δεν αποκλείεται να είναι και υποψήφοι βουλευτές με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Σήμερα, φαντάζομαι, προς το μεσημέρι θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
2: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Ακούτε FM 100, ακούτε 100% στον FM 100. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, ο Τέλης Αναστασιάδης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Είναι λίγο βελτιωμένη η εικόνα στους δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, δεν υπάρχουν προβλήματα. Στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στο ύψος της Τριανδρίας, μέχρι και λίγο πριν να φτάσετε στο ύψος του Γένεσης. Στην Καρμαλή, καλύτερη εικόνα. Η Εγνατία επίσης κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα. Η Βασιλίσσης Όλγας σε πολύ καλή κατάσταση. Η Τσιμισκή λίγο μετά την Εθνική Αμήνης παρουσιάζει κάποια κόκκινα σημεία. Στην Μίχης Θεοδωράκης πρώην Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου από το ύψος των 12 όροφων, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Ενώ για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία είδηση η οποία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Έγινε γνωστή πριν από λίγο. Μία εργαζόμενη η οποία όλο το προηγούμενο διάστημα έκλεβε από την τσάντα της προϊσταμένης της, έγινε αντιληπτή. Η προϊστάμενη δεν καταλάβαινε πώς χάνονται τα χρήματα τα οποία είχε στην τσάντα της. Από όσο έγινε γνωστό, μία 36χρονη εργαζόμενη σε κέντρο υγείας είχε αφαιρέσει χρηματικό ποσό των 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης, ενώ από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι για το διάστημα από τον Μάρτιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο επανειλημμένως αφαιρούσε χρηματικά ποσά από την τσάντα της προϊσταμένης της, με αποτέλεσμα να της έχει αφαιρέσει συνολικά ένα ποσό περίπου 1.000 ευρώ.

Και βέβαια και μια άλλη υπόθεση για έναν πολύ γνωστό κομωτή, ο οποίος από όσο διάβασα στα ρεπορτάζ θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, καθώς φαίνεται πως εμπλέκεται σε μια υπόθεση. Είχε κλέψει κάποια γυαλιά ηλίου από μαγαζί με οπτικά, αν δεν κάνω λάθος, στη Μύκονο συνέβη αυτό. Μιλάμε για έναν πάρα πολύ γνωστό άνθρωπο. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη και σε αυτό το θέμα, σε αυτό το ρεπορτάζ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα σημερινά πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς αποτυπώνουν την ειδησιογραφία οι εφημερίδες που κυκλοφορούν στην Καθημερινή, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Στόχος ο Σαμαράς και ο Τσίπρας στο δίλημα της ακυβερνησίας. Η επόμενη μέρα μετά τον θρίαμβο της AFD και ομερτά για τη βία των ανηλίκων, τι έδειξε η αξιολόγηση των προγραμμάτων. Οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά οι ελαφρύνσεις διαβάζουμε στην Καθημερινή. Συνεχίζουμε με τα νέα. Εφαρμογή ασπίδα για τους ηλικιωμένους, 112 για απάτες. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. Άλλο θέμα τώρα στην εφημερίδα Τα Νέα, ΔΕΘ, η εξειδίκευση των μέτρων. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν. Με αναλυτικά παραδείγματα αναπερίπτωση και κατηγορία και νίκη εφιάλτης του AFD, το Βερολίνο, επόμενος στόχος της ακροδεξιάς. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή επιχείρηση El Alamein με 4 καυτά ζητήματα. Η Μονή Σινά, η Συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού, διαβάζουμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Η μέρα υπογραφών στη Ρώμη για δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Τώρα, άλλο θέμα. Πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους και Hellenic Rail Estate, lifting 300 εκατομμυρίων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας. Στην εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη, τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του AFD στη Σαξονία Anhalt. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανολεθρία ο Merz. Χαρές και πανηγύρια από ομοειδεάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα έφερε τριγμούς στα ευρωπαϊκά ομόλογα. Γράφουν τις απόψεις τους ο Κύρκος Δοξιάδης και ο Ηλίας Καραβόλιας στην εφημερίδα των συντακτών. Στο ριζοσπάστη, αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανής συμμετοχή διαβάζουμε στο ριζοσπάστη και με υλικά άγριας εκμετάλλευσης και πολεμικής εμπλοκής, το οικοδόμημα της Ελλάδας του 2030, ομιλία και συνέντευξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στον ελεύθερο τύπο, κουμπαράς για τα παιδιά με ισόπωση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος, πώς θα χτιστεί το ΕΦΑΠΑΚ στα 18 έτη, διαβάζουμε στον ελεύθερο τύπο. Και υποπίεση ο Merz, εκλογές σε δύο ακόμα κρατήδια. Η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά την νίκη AFD. Στο σημερινό μανιφέστο, πόσο μειώνονται οι φόροι, τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι, κουμπαράς για τη νέα γενιά, με φωτογραφία του Υπουργού Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη. Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν είναι λαϊκισμός. Σκευωρία Νοβάρτης τώρα, άλλο θέμα. Σφοδρή επίθεση Άδωνη σε ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη, ζητούν και τα ρέστα. Η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει σε πλήρη παραλογισμό.

Συνεχίζουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Πακέτο 2,2 δις ευρώ με πολλαπλούς αποδέκτες, εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, ελαφρύνσεις και ενισχύσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Πώς θα συνδεθούν με το δημόσιο χώρο, ενώνονται τα ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Άλλο θέμα στην τοπική εδώ εφημερίδα της πόλης μας. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για ΠΑΟ, ΚΑΡΙ και Ηρακλή. Δέσμευση Μητσοτάκη για μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης στη Νέα Τούμπα. Και Κυριάκος Πιερακάκης, κανένα παιδί από το μηδέν, κουμπαρά σε εφόδιο ενηλικίωσης για κάθε παιδί. Στην σημερινή κόντρα, τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα, η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη ή αποφασίες για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολύτεκνους, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα, σε εξέλιξη έρευνες, τι συνέβη στα δευτερόλεπτα κατά τα οποία το Phantom άρχισε να χάνει ύψος και ντροπή στα Χανιά, εκπαιδευτικός μένει σε σκηνή με την τετράχρονη κόρη της λόγω έλλειψης στέγης. Στον σημερινό λόγο, οι αλλαγές σε μισθούς, φόρους, συντάξεις και επενδύσεις. Στόχος του 40%, το AFD αναζητεί βουλευτές ή κόμματα που θα στηρίξουν για να σχηματιστεί η κυβέρνηση και με βαριά ατζέντα στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός, τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας Ο Λόγος. Στην σημερινή εστία, απειλές καλήν εντός Μεγάρου Μαξίμου, ο αρχηγός της MIT συναντεί σε μυστικά τον Πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Στην Political, το ταμείο του Μαξίμου από τη ΔΕΘ, αγωνία στην κυβέρνηση για το τι θα καταγράψουν οι νέες δημοσκοπήσεις, πυρομαδών από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Στο απειρόβλητο Καχρημάνης, η μακράλυση διαδικαστικών περιπετειών και η ασυλία διαρκείας και εξειδίκευση των μέτρων, πώς θα μοιραστεί το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 6 εκατομμύρια πολίτες. Και ολοκληρώνουμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την εφημερίδα Δημοκρατία. Οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός. Παράδοση της Ελλάδας απέτησε ο Καλίν από τον Μητσοτάκη. Και εφιαλτικό τελεσίγραφο, μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Αποκάλυψη βόμβα τουρκικής εφημερίδας. Αιτία πολέμου ακόμη και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια. Έπεσε το τείχος στη Γερμανία και ρεζίλια έγινε ο Γεωργιάδης με την τεχνητή νοημοσύνη. Τον άδειασε στον αέρα το ChatGPT. Αυτά ήταν τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Έτσι κυκλοφορούν οι σημερινές εφημερίδες. Αυτή είναι η δημοσιογραφία όπως την αναδεικνύουν. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα και στον Δημήτρη που έστειλαν τα μηνύματά τους. 2-3-10-2-85-106 φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Μας εντοπίζετε και τα λέμε και από εκεί.

0: Όπως είπαμε, σήμερα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα βρεθεί ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, ο επικεφαλής του Μέρα 25. Αύριο το πολιτικό πρόγραμμα της 90ης ΔΕΘ περιλαμβάνει τη συνέντευξη τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, στις 5 η ώρα το κάλεσμα του κύριου Τσίπρα στους δημοσιογράφους για να αποσαφηνίσει, φαντάζομαι, τα σημεία του προγράμματός του, τα οποία έχουν προκαλέσει έτσι κάποιες συζητήσεις και αντιδράσεις, και να στείλει και αυτό στα δικά του μηνύματα μετά και την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες βρέθηκε στην ΔΕΘ ο κύριος Γαβρίλ Σακελαρίδης, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, ο επικεφαλής του κόμματος. Αυτό το οποίο τόνισε ο κύριος Σακελαρίδης είναι ότι στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη τα πράγματα γίνονται όλο χειρότερα. Χαρακτήρισε την εικόνα του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ εικονική πραγματικότητα. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι από το 2019 και μετά συντελείται μια μεγάλη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύως υπέρ των υψηλότερων εισοδημάτων. Αναφέρθηκε και στις προτάσεις της Νέας Αριστεράς. Ο κύριος Σακελαρίδης πρότεινε κατώτατο μισθό στα 1.100 ευρώ, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τάχθηκε υπέρ του μηδενικού φόρου στα βασικά είδη, του ΦΠΑ 6% στα τρόφιμα και της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως επίσης και της μεγαλύτερης φορολογίας του πλούτου. Αναφέρθηκε και στο θέμα των υποκλοπών, τονίζοντας πως είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα για να αφαιθεί και να κλείσει. Ενώ από το μενού, βέβαια, της συνέντευξης τύπου δεν έλειπε και η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, και ανέφερε ο κύριος Σακελαρίδης σε σχετική ερώτηση για το αν υπάρχει περιθώριο σύγκλησης, συνεννόησης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κάποτε είχα πει ότι θα βγάλει δεξί φλάσ ο κύριος Τσίπρας, δεν το περίμενε ότι θα γίνει με τόση έμφαση σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ανέφερε, και χαρακτήρισε την απόσταση της Ελλάς με τη Νέα Αριστερά χαοτική, μίλησε για μεγάλη απόσταση, δεν υπάρχει εξ αρχής διάθεση από πλευράς του κυρίου Τσίπρα να μπει σε μια διάθεση συνεννόησης, αλλά από την άλλη υπάρχει και μεγάλη πολιτική απόσταση. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς στην χθεσινή συνέντευξη τύπου, την οποία παραχώρησε στους δημοσιογράφους. Αλλάζω τελείως θέμα, αλλάζω τελείως κλίμα. Σας έχω πρόταση, γιατί από σήμερα 8 του Σεπτέμβρη μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές μετατρέπονται σε ανοιχτές κινηματογραφικές αίθουσες. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για να δημιουργήσουν σινεμά στις γειτονιές, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε ένα γοητευτικό ταξίδι δωρεάν προβολών στον κόσμο της 7ης τέχνης. 11 δωρεάν λοιπόν κινηματογραφικές προβολές σε 11 διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, και θα μας τα πει ο κύριος Βασίλης Γάκης, ο Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, που είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Σωνάκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, είμαστε.
0: Μας πάτε σινεμά?
1: Ακριβώς, έχουμε τον σινεμά, οργανώνουμε και πολλά άλλα. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή της γυάλινης πινακοθήκης, που φιλοδοξούμε μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου να γίνουν τα εγκαίνια. Έχουμε τις δράσεις τις γαστρονομικές στην στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι αφιέρωμα στην ιαπωνική κουζίνα. Σε γενικές γραμμές, και φυσικά μην ξεχνάμε ότι είμαστε παραμονές για το Δημητρίον, οπότε είμαστε στα τελευταία οργανωτικά. Το πρόγραμμα ήδη έχει σηκωθεί στο site για τα Δημήτρια. Θα γίνει παρουσίαση, επίσημη παρουσίαση με επίσημη συνέντευξη όλου του προγράμματος, και οδεύουμε κανονικά.
0: Πάμε λίγο σε αυτή την πρωτοβουλία του σινεμά στις γειτονιές. Γίνεται για πρώτη φορά, και εσείς αυτό το οποίο στοχεύετε είναι να δημιουργηθεί ένας νέος θεσμός

0: στην
1: πόλη.
0: Να πούμε ότι η πρώτη ταινία, η προβολή είναι σήμερα στις 8.30 στον αστικό Αμπελώνα του Δήμου της Θεσσαλονίκης, με πρώτη ταινία αυτής της διαδρομής, το Stand By Me του Rob Reiner. Και ακριβώς, ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Κοινό. Είναι πράγματι, είναι ένα πρόγραμμα με 11 προβολές, οι οποίες εξελίσσονται κυρίως σε όλες τις κοινότητες εκτός του πρώτου που έχουμε μόνο μία, που είναι η καταληκτική 30 Ιουλίου στη Νέα Παραλία, κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όχι πάνω στο άγαλμα του 30. Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν,
0: ναι, τώρα αυτό φαντάζομαι είναι ένα σχόλιο λίγο για αυτή τη συζήτηση που γίνεται, κύριε Γάκη.
1: Ναι. Και πρέπει να πούμε ότι ξεκινάμε, όπως πολύ καλά είπατε, σήμερα στον αστικό Αμπελώνα, που είναι στην περιοχή Δόξα Παπάθη, πάνω στην Αγίου Δημητρίου, απέναντι από το Καφτατζόγλιο, όσοι ακριβώς δεν το ξέρουν. Και βέβαια ακολουθούν η πλατεία Γαλοπούλου, η πλατεία Ιβάνοφ στη δεύτερη κοινότητα, δυτικά, η πλατεία Πολυδόρου και Τευσιθέα στην Άνω Πόλη, το Δημοτικό Σχολείο που είναι στο διαμέρισμα της Τριανδρίας,
0: στην πλατεία Μικρασιατικού Θρακικού Ελληνισμού, βλέπω στην Άνω Τούμπα,
1: στο πολιτιστικό
0: κέντρο. Στην πλατεία
1: κέντρο
0: του Αγίου Σπυρίδωνα στην Τριανδρία. Έχετε επιλέξει πολλά σημεία.
1: Μήνης, είναι πάρα πολλά σημεία. Υπάρχει Μινά Πατρικίου, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διασπορά, όπου οι Θεσσαλονικοί θα μπορέσουν κατά γειτονιές να ζήσουν μοναδικές σκηνές πολιτισμού και κινηματογράφου. Και πρέπει να πω κάτι, ότι ο στόχος είναι ο εξής, ότι παραπέμπουμε στον υπαίθριο κινηματογράφο, όπου ζητούμε τα μέλη μιας γειτονιάς να βρεθούν μέσα στο δημόσιο χώρο, μέσα στην πλατεία, και να ενισχύσουν με αυτόν τον τρόπο και τους μεταξύ τους δεσμούς, να νιώσουν περισσότερο δηλαδή την ταυτότητα της περιοχής τους.
0: Μάλιστα. Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στο site του Δήμου της Θεσσαλονίκης, επομένως μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το δουν. Επαναλαμβάνω, σήμερα στις 8.30 στον αστικό Αμπελώνα η πρώτη προβολή, η πρώτη ταινία με δωρεάν είσοδο. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτήν την πινακοθήκη, την οποία θα δημιουργήσετε σε ένα από τα γυάλινα περίπτερα της Νέας Παραλίας. Η βιβλιοθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί, ομολογώ ότι έχει γίνει σημείο συνάντησης και Θεσσαλονικίων και επισκεπτών, και νομίζω ότι τα μηνύματα τα οποία έχετε πάρει εσείς είναι πάρα πολύ θετικά. Κάτι αντίστοιχο θέλετε να κάνετε τώρα σε ένα άλλο γυάλινο περίπτερο, δημιουργώντας μια γυάλινη δημοτική πινακοθήκη.
1: Στη λογική ότι αξιοποιούμε δύο χώρους που μέχρι τώρα ήταν εντελώς αναξιοποιητοί, όπως η βιβλιοθήκη, η γυάλινη βιβλιοθήκη, που είναι περίπου στο ύψος του αθλητικού ομίλου. Τώρα κάνουμε τη γυάλινη πινακοθήκη, που είναι περίπου στο ύψος του Μακεδονία Παλάς, όπου ο πολίτης, ο επισκέπτης ή αν θέλετε ο διερχόμενος, ο περιπατητής που βρίσκεται στην παραλία, στη Νέα Παραλία, και είναι χιλιάδες κάθε μέρα και ιδίως τους θερινούς και αρινούς μήνες, θα μπορεί να μπαίνει να βλέπει έργα τέχνης κυρίως Θεσσαλονικαίων καλλιτεχνών, αλλά και απ' έξω, σαν μια βιτρίνα, μπορεί να αποκτά μια συνολική εικόνα. Επειδή η Νέα Παραλία είναι ένας πολύ ωραίος και σημαντικός τόπος συνάντησης των Θεσσαλονικαίων, καταλαβαίνετε ότι ένας καλλιτέχνης από τις χιλιάδες του κόσμου που θα διέρχεται από το συγκεκριμένο σημείο, θα ενισχύεται η αναγνωρισιμότητα του καλλιτέχνη, θα γίνεται ένας διάλογος μέσα από τους πίνακες με τον καλλιτέχνη, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι και πρωτότυπο, αλλά και ομορφαίνει ακόμα περισσότερο το δημόσιο χώρο.
0: Ναι, και έχετε και την προσδοκία να αγκαλιαστεί και από τους Θεσσαλονικείς και αυτή η πρωτοβουλία. Κύριε Γάκη, θα είμαστε εδώ.
1: Και
0: θα
1: να έχουμε... πω επίσης παρακαλώ κάτι στους Θεσσαλονικείς, ότι όλο αυτό, η γυάλινη πινακοθήκη, είναι με χορηγία. Γίνεται με χορηγία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κοστίζει στον Θεσσαλονικιό ούτε ένα ευρώ.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο αντιδήμαρχος τουριστικής ανάπτυξης και πολιτισμού του Δήμου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βασίλης Γάκης. Σήμερα λοιπόν στις 8.30 για εσάς που δεν το ακούσατε, δωρεάν προβολή ταινίας στον αστικό Αμπελώνα, και σύντομα θα έχουμε και την γυάλινη πινακοθήκη εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Αυτά για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη εδώ στις 8 στον FM 100. Ακολουθεί Ευδοξία Δένη με δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια 2 ώρες Σοφία Ξανθοπούλου. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα κυκλοφορία σε τμήματα της περιφερειακής οδού με τις καθυστερήσεις να είναι σημαντικότερες μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών. Καλή εικόνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στα ανατολικά. Χαμηλών ταχύτητες μόνο κατά διαστήματα στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Ενώ στα δυτικά υπάρχει μεγαλύτερος όγκος οχημάτων και ο δρόμος είναι στο κόκκινο σε αρκετά σημεία. Στόχος κουκουλοφόρων έγινε το σύστημα ελέγχου εισόδου των φοιτητικών εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Ελλάς, που ανέλαβε την έρευνα για το βανδαλισμό και τις καταστροφές, ομάδα περίπου 10 ατόμων εισέβαλαν και κατέστρεψαν την εγκατάσταση στο πρώτο κτίριο των εστιών, παρουσία μάλιστα του φύλακα που δεν κατάφερε να τους εμποδίσει. Ειδοποίησε ωστόσο την αστυνομία. Οριοθετήθηκε πριν live διαστάσεις φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε έκταση με ξερά χόρτα στην Ευκαρπία και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από γεωταχή που βρίσκονταν στο σημείο και κάηκε ολοσχερός. Σε τροχιά αναβίωσης μπαίνει το εμβληματικό κυβερνείο της Θεσσαλονίκης, το γνωστό Παλατάκι, μετά από 20 χρόνια εγκατάλειψης, όπως ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από την Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων του Δημοσίου. Το ακίνητο θα μεταμορφωθεί σε ένα ανοιχτό πολυχώρο πολιτισμού που θα φιλοξενεί και μόνιμες δραστηριότητες της Βουλής των Ελλήνων. Τέλος, το έξτρα τεκμαρτό για νέους στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες, μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους και 47.000 αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 65, κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ στον Ιανουάριο του 2028 και κουμπαρά 60.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί, προβλέπει μεταξύ άλλων το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις, πάνω και ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση και εξειδίκευσε η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η εφαρμογή των μέτρων θα γίνει σταδιακά με σημαντικές αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και την 1η Απριλίου του 2027, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη. Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ελ Αλαμέιν, συνάντηση όπου θα διεξαχθεί και η άτυπη τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου με τη συμμετοχή του Νίκου Χρυστοδουλίδη, στην οποία θα συζητηθεί η κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενεργειακή συνεργασία και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ στο φόντο είναι και οι εξελίξεις με την Τουρκία. Στην Ιταλία μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την ενεργοποίηση της συμφωνίας που αφορά στην απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο θα εξεταστούν επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και η στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από τους τομεάρχες Παύλο Γερουλάνο, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρη Κουκλόπουλο και Γιώργο Νικητιάδη. Θα συναντηθούν σε μία ώρα με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και στη μία το μεσημέρι με φορείς από Κεντρική, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία. Την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΜΕΡΑ25, Γιάννης Βαρουφάκης. Στη μία το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Εργαζόμενη σε κέντρο υγείας της Θεσσαλονίκης, έκλεβε επί μήνες χρηματικά ποσά από την προϊσταμένη της. Η 36χρονη συνελήφθη την ώρα που έπαιρνε 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης και από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ιστορία επαναλαμβάνονταν εδώ και μήνες. Χωρίς ρεύμα ως τη 1.30 το μεσημέρι, τμήμα της εξοχής και των κουφαλίων, στην εξοχή διακοπή αφορά στην περιοχή του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου και στα κουφάλια, σε τμήμα της Καλυθέας και στη βιομηχανική αγροτική περιοχή. Επίσης, έως τη 1 το μεσημέρι, θα μείνει χωρίς νερό η περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά εξαιτίας εργασιών της ΕΙΑΘ για τη σύνδεση νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο. Ήταν η ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας η Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 10 και 14 λεπτά, τρίτη σήμερα. Σοφία Ξανθοπούλου μαζί σας, μαζί με τον Ατέλη Αναστασιάδη στη ραδιοφωνική παραγωγή, στην αίθουσα σύνταξης η Αλεξάνδρα Μαρτίδου και η Ευδοξία Δένη. Καλημέρα, Ευδοξία μας, καλημέρα. Περιμένουμε να μας δώσεις τα νέα της ημέρας.
1: Πολλά και διαφορετικά.
0: Ωραία,
1: να
0: τέλεια.
1: Αρχίσουμε από τα χρηστικά, να Βεβαίως. Αρχίσουμε από τις επισκέψεις πολιτικών
0: αρχηγών. Αρχίσουμε από τα χρηστικά.
1: Έχουμε όλο ό,τι θες από το αστυνομικό δελτίο. Έχει αρκετά θεματάκια σήμερα.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, πάμε στα χρηστικά. Έχουμε σε εξέλιξη διακοπές νερού και ρεύματος. Η διακοπή υδροδότηση είναι ως τη μία το μεσημέρι και αφορά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά. Γίνονται εργασίες για τη σύνδεση ενός νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο και επικεντρώνονται στην περιοχή μεταξύ των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου, Αντώνη Τρίτσι και στους κάθετους γυροδρόμους. Επίσης, έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης έως τη 1:30 το μεσημέρι σε τμήματα της εξοχής και των κουφαρίων. Στην εξοχή, διακοπή αφορά στην περιοχή του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, σε όλο εκείνο το δρόμο και τους καθέτους, στον κεντρικό δρόμο, και στα κουφάλια αφορά σε ένα τμήμα της Καλυφαίας και σε όλη τη βιομηχανική αγροτική περιοχή. Αυτό όσον αφορά σε διακοπές υδροδότησης mm-hmm. ηλεκτροδότησης. Τώρα είχαμε τα ξημερώματα, μια φωτιά ξέσπασε έκταση με ξερά χόρτα στην περιοχή της Ευκαρπίας. Εδώ ακούσαμε τα πυροσβεστικά πρωί-πρωί με τον Εμίλιο τον Τζαρουχά. Επικοινωνήσαμε και μάθαμε ότι ένα γιο ταχύ πιθανότατα που βρίσκονταν στο σημείο πρέπει για κάποιο λόγο να άρπαξε φωτιά, κάει και ολοσχερό στο όχημα και να επεκτάθηκε η φωτιά στην περιοχή λόγω των ξερών χόρτων. Mm-hmm. Ήταν όμως άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και έτσι οριοθετήθηκε πολύ νωρίς φωτιά. Από το αστυνομικό δελτίο να σας πω ότι καταρχήν είχαμε ένα βανδαλισμό, θα λέγαμε μια επίθεση κούκουλοφόρων,
0: ναι,
1: στις φοιτητικές εστίες του Απιθύτα, για την ακρίβεια στην εγκατάσταση στο πρώτο κτίριο των εστιών. Ήταν και ο φύλακας, το βράδυ έγινε αυτό, δεν κατάφεραν τους εμποδίσεις, ήταν περίπου 10 άτομα με φορώντας κουκούλες. Εξήλωσαν κυριολεκτικά όλο το σύστημα ελέγχου και καταγραφής που βρίσκεται στην είσοδο των φοιτητικών εστιών. Ζημιές χωρίς λόγο, ένας Θεός ξέρει γιατί. Δεν μπορούσε φυσικά ο άνθρωπος να τους αποτρέψει, να τους εμποδίσει άμεσα. Ένας εναντίον 10 δεν γίνεται. Ειδοποίησαμε έως την αστυνομία, αυτοί εξαφανίστηκαν, τώρα αναζητούνται. Και από πλευράς πανεπιστημίου ανακοινώθηκε ότι θα γίνει άμεσα η αποκατάσταση. Μια εργαζόμενη επίσης συνελήφθη σε κέντρο υγείας. Γιατί όπως αποδείχθηκε, έκλεβε επί μήνες χρηματικά ποσά από την τσάντα της προϊσταμένης της.
0: Αυτό πάλι.
1: Αυτό πάλι, τι να πει κανείς. 36 χρόνων, εντοπίστηκε την ώρα που έπαιρνε 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης και όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, αυτό συνέβαινε εδώ και μήνες. Συνολικά πρέπει να πήρε έτσι με αυτή τη μέθοδο 50-50, ένα χιλιάρικο.
0: Α,
1: έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, είπαμε.
0: Είδες.
1: Πολλά και διάφορα.
0: Είναι πολυμήχανη.
1: Τι να λέμε τώρα. Μια θετική είδηση. Την ακούσαμε από μια από τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως από την Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων του Δημοσίου για το κυβερνείο, για το Παλατάκι.
0: Αυτό.
1: Τόσα χρόνια ακούμε για την αξιοποίηση, νομίζω ότι είναι σημαντική είδηση,
0: γι'
1: αυτό την αναφέρω. Επιτέλους μπαίνει σε τροχιά αναβίωσης μετά από 20 χρόνια εγκατάλειψης. Το Παλατάκι σε τόσο όμορφο σημείο. Ένα κτίριο που θα έπρεπε ήδη
0: να λειτουργεί και να είναι προσβάσιμο και να αξιοποιηθεί.
1: Και τι μας είπαν, ότι θα μεταμορφωθεί σε ένα ανοιχτό πολυχώρο πολιτισμού που μάλιστα θα φιλοξενεί μόνιμες δραστηριότητες και εκθέσεις της Βουλής των Ελλήνων.
0: Μάλιστα, επιτέλους.
1: Επιτέλους να γίνει κάτι και με αυτό, είναι από τις καλές ειδήσεις για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ακούμε πολλά. Δεν το έχω σημειωμένο, το έλεγα νωρίς το πρωί. Σε θυμήθηκα, σε ανέφερα, Σοφία.
0: Για πες.
1: Που έλεγες προχθές για τη γραμμή 6 του μετρό.
0: Ναι.
1: Για,
0: τη γραμμή 6 του ΟΑΣΤ.
1: Συγγνώμη, του ΟΑΣΤ, που, λόγω της επέκτασης μετρό στην Καλαμαριά.
0: Ότι επειδή έχουμε μετρό, κλείνουμε τηλεφωνικές γραμμές.
1: Την ίδια άποψη έχουν και οι κάτοικοι της περιοχής και μάλιστα τη μετέφεραν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβουλίο του Δήμου Καλαμαριάς. Και υπάρχει ομόφωνη απόφαση να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ζητήσουν να επανέλθει η γραμμή 6 να συνδέει το ανατολικό κομμάτι του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Καλαμαριά. Αυτό που ακριβώς που έλεγες, που ανέπτυσε προχθές. Και παράλληλα δημιουργηθεί μια δεύτερη μικρή κυκλική γραμμή αντί για αυτό που κάναμε τη γραμμή 6.
0: Εντάξει,
1: για εσωτερική,
0: ναι,
1: θα λέγαμε κατανάλωση, για εντός του Δήμου.
0: Γιατί
1: πάρα πολλοί κόσμος λέει ότι ταλαιπωρείται αφάνταστα, αλλάζοντας δύο λεωφορεία και τρία καμιά φορά για να έρθει προς το κέντρο.
0: Μα φυσικά.
1: Ήταν η μόνη δηλαδή γραμμή που μπορούσε εύκολα να έρθει.
0: Μα δεν είπε κανένας. Εννοείται ότι το μετρό είναι μια τεράστια λύση. Έχει ωφελήσει πάρα πολύ. Αλλά επειδή έχουμε το μετρό, δεν σημαίνει ότι θα καταργούμε άλλες λεωφοριακές γραμμές. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα, γιατί το 5 και το 6 μένουν κάτοικοι εκτός από την Κρίνη και την Καλαμαριά. Αυτοί που μένουν στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, Βασιλίση Όλγα, Βασιλέο Γεωργίου.
1: Και όλη η σύνδεση με το ανατολικό κομμάτι του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Και γιατί να μην υπάρχει, και όπου μπορεί να μένουν και πιο. Και σε άλλες περιοχές που βολεύει το 5 και το 6, γιατί να μην υπάρχει ένα παραπάνω λεωφορείο, ρε παιδιά.
1: Προφανώς όλες αυτές οι ενστάσεις, όλα αυτά τα θέματα τέθηκαν από κατοίκους και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συμφώνησαν όλοι και θα το τρέξουν.
0: Ξέρεις όμως τι μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ποιος το σκέφτηκε αυτό, έτσι. Ποιος το σκέφτηκε. Δηλαδή, πώς ξύπνησε και είπε θα πω αυτό, και οι άλλοι είπαν ναι, έχεις δίκιο. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Μπράβο, το βρήκες. Θα το καταργήσουμε. Ναι. Δηλαδή, ποιος το σκέφτηκε.
1: Μα πρωί-πρωί σε θυμήθηκα και στην πρωινή ενημέρωση των FM 100 το ανέφερα σαν είδηση ότι προέκυψε από την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Θα πει όλος, έτσι είστε, εγώ θα πάρω το αυτοκίνητο. Δεν θα πάρω ούτε το μετρό. Γιατί τον άλλον δεν τον βολεύει. Η Καλαμαριά είναι τεράστια ως δημόσιο.
1: Λέει δύο λεωφορεία αλλάζουν για να έρθουν προς τη Θεσσαλονίκη.
0: Αφήστε τα λεωφορεία να κυκλοφορήσει αυτός που δεν έχει άμεση πρόσβαση στο μετρό. Γιατί δεν είναι για όλους εύκολο να πάει στο σταθμό του μετρό. Θα πάρει το 6, θα πάρει το 5 να κατέβει στο κέντρο.
1: Και μην ξεχνούμε ότι έχουμε και νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, κυκλοφορούν, τα βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ακριβώς για να ενισχυθεί το έργο του Άστρα και για να μειωθεί.
0: Είδες, επιβεβαιώνομαι.
1: Σε ακούνε, Σοφία Ξαδοπούλου, προφανώς και στην Καλαμαριά.
0: Και στην Καλαμαριά.
1: Έτσι. Κανέβερε, επειδή είχε δώσει έμφαση προχθές με το που είδα την είδηση σε
0: κατευθείαν. Είναι σαν να σου λέει, θα έρθει. Λέμε τώρα, μακάρι να γίνει αυτό, να έρθει το μετρό στην Τούμπα και να σα πει εσά που μένετε στην Τούμπα, το 12 το κλείνουμε.
1: Ναι, καλά, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Okay. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κανένα άλλο σχόλιο.
0: Μπράβο, ωραία είδηση αυτή.
1: Λοιπόν, 1,20 διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, σε πλήρη εξέλιξη, θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Δεν χρειάζεται να παραλαμβάνουμε τα ίδια, πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις καθημερινά. Έχουμε όμως και την παρέλαση, σε επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών.
0: Και εγώ λέω πιο παρέλαση, τι έγινε, τι έκανα. Ήρθε Οκτώβριος και...
1: του πολιτικού κόσμου. Είναι καλός κακός. Εμένα ξέρεις, που κάθε
0: ο νους μου είναι στις δροσιές, γι' αυτό περιμένω τον Οκτώβριο. Μπας και δροσίσει.
1: Ήδη σήμερα, εντάξει, για να τα λέμε, είναι καλύτερη κατάσταση και δεν θα φτάσει. Δεν ξεπεράσει 28-29 βαθμούς, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το μεσημέρι, θερμοκρασία στο κέντρο. 29 βαθμοί είναι μια πολύ καλή θερμοκρασία, Σοφία Ξανθοπούλου, για το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Αλήθεια τώρα, 29 βαθμοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα.
1: Είναι αυτό, λέει η πρόγνωση. Τέλος πάντων, να πω.
0: Εγώ εχθές κόντεψα να λιποθυμήσω πάλι. Τι να πω.
1: Χθες ήταν καλύτερα από προχθές. Προχθές ήταν τραγική.
0: Καλά, προχθές ήταν.
1: Το συζητώ με σχετική υγρασία στα ύψη και νοτιά. Δεν υπήρχε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, επίσης σήμερα έχουμε μια έκτακτη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στη Θεσσαλονίκη, του Νίκου Ανδρουλάκη. Λέω έκτακτη, γιατί είναι γνωστό ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα έρθει από την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει εδώ διάφορες συναντήσεις. Σαββατοκύριακο, έντο Σαββατοκύριακο, παραδοσιακά το τελευταίο της έκθεσης. Που ανοίξει την αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνουν τα γνωστά, η ομιλία στο συνεδριακό Ιωάννης Βελίδης, η συνέντευξη τύπου κτλ. Αλλά ήρθε και σήμερα, βρίσκεται ήδη εδώ.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα δεν είναι μόνος του. Τον συνοδεύουν το μεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρης Κουκουλόπουλος και Γιώργος Νικητιάδης. Σε λίγη ώρα στις 11, όπως μας ενημέρωσε το ΠΑΣΟΚ, θα συναντηθούν σε ένα κεντρικό νοσοκομείο της πόλης μας με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και στη μία το μεσημέρι θα γίνει αντίστοιχη συνάντηση με φορείς από Κεντρική, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία. Οι πληροφορίες μας λένε όμως ότι θα έχει συναντήσεις με δύο στελέχη, πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία...
0: προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ.
1: Έτσι, για να γίνει επίσημος ο Άραβος.
0: Η κυρία Λουμπία Τελιγιορίδου και
1: ο κύριος Αβραμίδης.
0: Ο κύριος Αβραμίδης, μάλιστα. Καλώς να ορίσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, μείνε λίγο, γιατί σε θέλω. Θέλω να ακούσεις κάτι. Λοιπόν, πρόσεξε. Ποιος είπε το εξής, ότι ευλογημένα τα 2,5 ευρώ στη βενζίνη, κρίση κυρίες και κύριοι θα υπάρχει μόνο αν πάει 5 ευρώ. 2,5 ευρώ η βενζίνη στη Λέσβο και λέει ότι μόνο αν πάει 5 ευρώ θα έχουμε κρίση.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Το είπε ο κύριος Κερίδης. Θέλεις να τον ακούσεις? Είναι μικρό. Βάλ το.
1: Απίστευτο.
2: Στην Λέσβο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η οικονομία πάει καλά.
3: Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
2: Είναι κρίση.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Μένω άφωνη.
0: Μένεις άφωνη.
1: Και ξέρεις, η Λέσβος, μια και το αναφέρουμε, δεν είναι το σημείο όπου πολύ τα ακριβότερη βενζίνη. Παραδοσιακά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, τις ψηλότερες τιμές τις συναντάμε στη Στεία της Κρήτης. Να το ξέρεις. Είναι η πιο απομακρυσμένη θεωρητικά περιοχή με τα μεγαλύτερα μεταφορικά έξοδα εντός ή εκτός εισαγωγικών. Και αν στη Λέσβο έχει 2,5 ευρώ, δηλαδή σε τι πόσο έχει πάει, 3 ευρώ.
0: Συγγνώμη.
1: Έχουν κόψει με τα πόδια πάνω.
0: Συγγνώμη, ήδη η βενζίνη είναι πανάκριβη. Πάει στα 2,5 ευρώ και μόνο αν πάει στα 5 ευρώ θα έχουμε κρίση. Δεν ξέρω, δεν τους είναι καθόλου καλά. Δεν ξέρω. Γι' αυτό μας μαλώνει ο Άδωνης Γεωργιάτης. Για βάλει το μάλωμα. Βάλει το μάλωμα τώρα.
4: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
5: Δώσατε λίγα σε πολλούς, κύριε Γεωργιάδη. Λίγα. Αυτό καταλάβαμε. Λίγα ήταν αυτά που δώσατε.
6: Έχω ζήσει ως βουλευτής αντιπολίτευσης την εποχή του 2007-2008. Όταν τότε η κυβέρνηση Καραμαλή έδωνε αυξήσεις, αν θυμάμαι καλά, περίπου 50 ευρώ το μήνα στους συνταξιούχους και σε όλα τα κανάλια λέγανε την επόμενη μέρα ούτε για ένα γιαούρτι την ημέρα δεν φτάνει. Αυτή είναι η νοοτροπία των καναλιών και των κομμάτων. Να γυρνάνε άλλη μέρα και να ψηρίζουν και να λένε πώς θα διαιρούνται αυτά για 365 μέρες το χρόνο. Μας οδήγησε στο μνημόνιο, στη χρεοκοπία, ξαναχάσουν συνταξιούχοι τελικά το 50% της σύνταξής τους.
5: Άρα να μην ασκούμε κριτική, κύριε Γεωργιάδη.
6: Να μην ασκείτε μύρλα. Έδωσε πάρα πολλά, έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδεμίας εξαρτουμένης, κόβουνε, μια χώρα δίνει η Ελλάδα. Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200, έλεγα με 300, κάτι τα 500 φτάνουνε, κάτι ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
5: Εμείς.
6: Δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
5: Εμείς.
6: Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και οι χειρότεροι.
5: Εμείς.
6: Ή εσύ ποιος άλλος.
5: Να αναδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
6: Έλα τώρα, σα παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιους φόρους.
5: Έχει το Μητσοτάκη,
6: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυριλιάζει από πάνω.
5: Δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
6: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη.
5: Πρέπει να είναι λελογισμένη
6: και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μην πω τη λέξη που ήρθα από στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι μυριάζονται.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Γεωργιάδης άστραψε και βρόντιξε, πολύ εκνευρισμένος και μάλιστα μας έβαλε και στη θέση μας τους δημοσιογράφους για το πώς πρέπει να ρωτάμε, τι πρέπει να ρωτάμε, πώς πρέπει να αποκωδικοποιούμε τα μηνύματα. Εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι κι αλλιώς, έχει αυτό το λεξιλόγιο και αυτό τον τρόπο έκφρασης. Δικαίωμά του βέβαια να έχει αυτό τον τρόπο έκφρασης. Δικαίωμά μας όμως είναι να αναλύουμε, να σχολιάζουμε, να θέτουμε ερωτήματα και να βλέπουμε την πραγματικότητα που δεν τη βλέπει προφανώς ο κύριος Γεωργιάτης, γιατί προφανώς θα έχει τους δικούς του λόγους να μην τη βλέπει την πραγματικότητα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σε λίγο εμείς θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, καθώς για τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη αναφέρουν οι συνταξιούχοι ότι το επίδομα που θα δώσει αντιστοιχεί σε 1 ευρώ και 9 λεπτά την ημέρα, αποκλείονται 300.000 δικαιούς. Και μάλιστα αναφέρουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ηλικιακός αποκλεισμός για το επίδομα που θα δοθεί το Νοέμβριο. Σε λίγο όμως, μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Σοφία Ξανθοπούλου μαζί σας σήμερα, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Και πάμε λίγο να δούμε τι λένε οι συνταξιούχοι για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι συνταξιούχοι ζητούν επίδομα χωρίς ηλικιακούς αποκλεισμούς. Συνταξιούχικές οργανώσεις διεκδικούν την απόσυρση του ηλικιακού κριτηρίου της συμπλήρωσης του 65ου έτους για τους συνταξιούχους γύρετος και του 60ου για τους συνταξιούχους θανάτου. Ίσως υπάρχουν και περισσότερα σημεία που θα πρέπει να δοθεί έμφαση. Θα μας βοηθήσει ο Αριστοτέλης Κάντας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κάντα. Χαίρομαι πολύ που σας φιλοξενούμε στο ραδιόφωνο μας.
1: Καλή σας ημέρα. Άρτη αφηθείς βέβαια στο νησί μου την Κέρκυρα από τη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο, όπου οι συνταξιούχοι, επειδή τα ξέραμε έτσι όλης της χώρας, απαντήσαμε μαζικά, αγωνιστικά και μακητικά το περασμένο Σάββατο και δώσαμε το παρόν στον πεζόδρομο εκεί της Αγίας Σοφίας και πορεία μέχρι το Πελίδιο για να επιδώσουμε το υπόμνημά μας με τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων από όλη τη χώρα που συγκεντρωθήκαμε εκεί, στην κυβέρνηση ή και στον κύριο Πρωθυπουργό. Βέβαια αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Είχαμε όμως προλάβει να το δώσουμε πριν δύο μέρες στον καθήλυν αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κερακάκη. Όπως διαπιστώσατε και όπως είπατε και εσείς πριν λίγο, έτσι, κανένα από τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων δεν έκανε δεχτά η κυβέρνηση, εκτός από την επιδοματική πολιτική που συνεχίζει και για το 2026 και 2027. Και ποιο είναι αυτό? Είναι αυτό το επίδομα των 300 ευρώ που πήραμε πέρσι και δεν το έκανε 400. Όμως εκείνο που θέλω, αγαπητοί μου, να πω στους ακροατές που μας ακούνε είναι πιανού ήταν η φαϊλή ιδέα να βάλει ένα γκόφτι ηλικιακό. Και να ακούσουν οι αξιότιμοι ακροατές σας, οι κόφτες αυτοί ποιους επηρεάζουν? Ακούσε, ποιους επηρεάζουν? Ο ηλικιακός κόφτης. Σε αυτόν που είναι κάτω από τα 65 ετών. Κόβει λοιπόν τον αυτεργάτη, τον συνταξιούχο ναυτικό, οι οποίοι βγαίνουν με ειδικά ηλικιακά κριτήρια μετά από 25 χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας. Ποιους άλλους κόβει? Τους οικοδόμους που έχουν βαρέα και ανθυγινά, και ένας οικοδόμος δεν μπορεί να ανεβαίνει τη σκαλοσιά μετά τα 65 ή τα 66. Κόβει τους δελιβεράδες, κόβει τους νοσοκόμους, τις νοσοκόμες, τους υγειονομικούς, τα σώματα ασφαλείας, πυροσβέστες. Λοιπόν, κόβει ανθρώπους που παίρνουν μέσα μηνιαία σύνταξη το πολύ ένα χιλιάρικο. Και δίνει το επίδομα αυτό σε συνταξιούχους που παίρνουν 2,5 και 3 χιλιάρικα. Άρα λοιπόν, εμείς νομίζουμε ότι θα πρέπει να το καταργήσει τον ηλικιακό κόφτη και το 400 αυτό, το οποίο σε αυτούς τους δύσκολους χειρούς της ακρίβειας και της εσκοκέρδειας που βιώνει όλη η ελληνική κοινωνία και τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων και το 1 ευρώ είναι ευπρόσδεκτο. Δεν το κατακρίνουμε το 400. Είναι μια ανάσα που θα το πάρουμε τον Νοέμβριο. Να πάρουμε κάνα δώρο στο εγγόνι μας που έχουμε χρόνια να το πάρουμε και να μπορέσουμε να πληρώσουμε κάνα λογαριασμό της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν είδαμε λοιπόν από τον κύριο Μητσοτάκη να πει το αυτονόητο, ναι, σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάστηκαν 35 και 40 χρόνια και τους κρατάγαμε εισφορές για τη 13η και για τη 14η σύνταξη, ας τους αποδώσουμε μόνο τη 13η. Δεν είπε τίποτα για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Έχουν μαζευτεί εκεί κοντά στα 30 δισεκατομμύρια. Δεν είπε τίποτα εάν θα δώσει αυξήσεις όχι μόνο στις κύριες, αυτό που δίνει το 2,5 ή το 3% κάθε χρόνο. Δεν πρέπει να παίρνουν και επικουρικές συντάξεις αυτή την πενιχρή αύξηση που δίνει κάθε χρόνο το 2,5% ή το 3%. Δεν είπε κουβέντα. Ακούσατε τίποτα για αυτά τα ταλέπορα αναδρομικά του 11 μήνου 2015-16 που κοντεύουν να γίνουν το γεωφύρι της Σάρτας και δεν το αποδίδουν παρότι έχουν βγει αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, ακούσατε κάνα μέτρο πώς θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια και την εσχοκέρδεια? Όταν καθημερινά, κάθε μήνα οι λογαριασμοί της ηλεκτρικής ενέργειας των παρόχων έρχεται 100 και 180 ευρώ σε ένα σπίτι 60-70 τετραγωνικά, εκεί που ερχόταν τον τετράμινο. Και τι μου είπε, θα σου δώσω, λέει, από το 27 ένα 10% και στο λογαριασμό. Στην τιμή, δηλαδή αν η τιμή κάνει 0,15 λεπτά, θα μου δώσει ένα λεπτό έκπτωση. Μα καταλάβατε. Και αυτό που λέει τώρα για τους, για τους χίλιους κωδικούς που μειώσανε τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Ωραία, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ έχει 50.000 κωδικούς. Και θα μου κάνουν έκπτωση 5 λεπτά ή 6 λεπτά στα είδη κουζίνας, χλωρίνες, δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά στα βασικά είδη διατροφής που αυτό απαιτούμε να μείωνε λίγο το ΦΠΑ, να έδινε μια ανάσα. Δεν ακούσαμε κάτι. Γι' αυτό λοιπόν οι συνταξιούχοι, παρότι λέμε κάθε θετικό μέτρο, το επικροτούμε. Όπως ήταν και το μέτρο αυτό με τις συντάξεις κυρίας, σωστό το δίκαιο και έγινε αποδεκτό. Πρέπει λοιπόν ένα τα βασικά αιτήματα αυτού του κλάδου των συνταξιούχων που βάλαμε πλάτη από το 2010 μέχρι και το 2019 για να βγει η χώρα από τα μνημόνια, χάνοντας πάνω από τη μισή σύνταξή μας κύρια και επικουρική κάθε χρόνο. Εχάσαμε το 50% της κύριας και το 70% της επικουρικής. Οι δείχτες της οικονομίας μας ακούμε καθημερινά πάνε καλά. Έχουμε βγει από τα μνημόνια το 2019. Δισεκατομμύρια τα πλεονάσματα του κρατικού του κουβανά. Ας πάρει λοιπόν κάτι και αυτή η τάξη που δεινοπαθεί.
0: Άρα λοιπόν εσείς εξακολουθείτε να ζητάτε τις ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αναδρομική αποκατάσταση στις απώλειες που είχατε από τα προηγούμενα έτη, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Θεωρείτε ότι τα επιδόματα αυτού του τύπου δεν λύνουν τα δομικά προβλήματα για την διαβίωση των συνταξιούχων?
1: Βεβαιότατα, διότι μεσοσταθμικά η μέση μηνιαία σύνταξη είναι κοντά στα 800 ευρώ. Τι να κάνουν τα 800 ευρώ, ή να πούμε για την επαρχία, έτσι, οι αγρότες του ΟΓΑ. Οι αγρότες του ΟΓΑ μεσοσταθμικά παίρνουν 560 ευρώ. Γι' αυτό βλέπετε γερασμένα στους ανθρώπους με σκυμμένη την πλάτη τους να πηγαίνουν στα χωράφια. Δεν μιλάμε για τους τσιφλικάδες της Θεσσαλίας, έτσι, δεν μιλάμε για αυτούς τους γνωστούς ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για τους αγνούς αγρότες των ορεινών χωριών της χώρας μας, των μικρών νησιών της χώρας μας, που τους δίνει 560 ευρώ σύνταξη και τους βλέπεις με τη μαγκούρα 90-95 χρονών να πηγαίνουν στο χωράφι για να σπείρουν να βάλουν καμιά ντομάτα, κανένα αγγούρι, καμιά πιπεριά για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν πρέπει να τύχουν καλύτερης μεταχείρισης.
0: Μας μάλωσε όμως, μας μάλωσε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, κύριε Κάντα, και εμάς τους δημοσιογράφους και τις κοινωνικές ομάδες όπως τη δική σας, γιατί λέει αμάν έλεος πια με τη μιζέρια σας και με τη μύρλα σας. Έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης, ό,τι δίνει αυτό μπορεί να δώσει, φτάνει πια αυτή η κατάσταση με τις διαμαρτυρίες.
1: Κοιτάτε να δείτε, ο κύριος Γεωργιάδης μια χαρά τα λέει, διότι κρύβεται πίσω από τη βουλευτική του αποζημίωση, τη μηνιαία, που φτάνει με τα οδηποδικά και τα έξοδα κοντά στα 10-15.000 ευρώ μηνιαίως. Κρύβεται πίσω από το εισόδημά του, που καλά κάνει ο άνθρωπος, εργάζεται και έχει έναν εκδοτικό οίκο και βγάζει από εκεί χρήματα.
0: Συγγνώμη, τον ψήφισαν 68.000 άνθρωποι τον κύριο Γεωργιάδη όμως, κύριε Κάντα, δεν μπήκε από μόνος του. Κάποιος τον ψήφισε.
1: Βεβαιότατα. Κοιτάτε, δείτε, εκεί υπάρχει ένας κρατικός μηχανισμός και καλά κάνει ο κύριος Γεωργιάδης που βγαίνει κάθε μέρα τα μέσα, όλα τα μέσα της χώρας, τα ΜΜΕ τον επέσουν και φυσικά είναι να βγει όπως βγήκε και ο κύριος Αυτιάς. Μέσα και τον κύριο Αυτά που βγήκε ευρωβουλευτής. Έτασε κάθε μήνα έτασε 20 και 25 αυξήσεις συντάξεις. Μπλα μπλα μπλα. Κάτι μένει, οι άνθρωποι αυτοί βγήκανε, μια χαρά είναι. Αλλά δεν ρωτάει, λέει, ο συνταξιούχος ή τι θέλει τι, να πάει διακοπές. Του φτάνει ο ήλιος και ο αέρας. Φυσικά δεν μπορούν να μας τον κόψουν ούτε τον ήλιο, ούτε τον αέρα της ωραίας μας χώρας και Ελλάδας. Και τον απολαμβάνει ο καθένας μέσα από το διαμέρισμα του της Μεγαλούπολης της Θεσσαλονίκης, που μας τρώει έτσι της Αθήνας του Πειραιά, που μας τρώει το καυσαέριο, η ταλαιπωρία, που για να διανύσεις μια απόσταση 2 χιλιόμετρων και 5 χιλιόμετρων, κάνεις 1-2 ώρες μέσα σε κυκλοφοριακό κομφούσιο που υπάρχει στη χώρα μας. Λοιπόν, εκ του ασφαλούς ο κύριος Γεωργιάδης καλά τα λέει. Εμείς δεν θα σταματήσουμε, διότι ό,τι έχουν πετύχει οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, το έχουν πετύχει μόνο μέσα τους αγώνες τους. Έτσι πετύχαμε το 8ωρο, τις αυξήσεις κτλ. Ζητάμε λοιπόν και εμείς να πάρουμε ένα μερίδιο. Οι άνθρωποι που δουλέψαμε 35 και 40 χρόνια, να του πω ότι έδωσα στην κάθε κυβέρνηση την εποχή εκείνη να μου κρατήσει αυτά τα χρήματα και να πάρω σύνταξη να μου τα δώσει. Οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν μου τα δώσανε πίσω, μου τα κλέψανε. Μου τα πήραν από την τσέπη μου. Αυτά ήταν λεφτά των εργαζομένων. 35 και 40 χρόνια τα μαζέψαμε, τα είχαμε σε ένα κουρβανά στα ταμεία μας και αυτοί τα κάνανε θαλασσοδάνεια, κρατικά ομόλογα, PSI, τα εξανεμίσανε, τα διαλύσανε, τα φάγανε και τώρα λένε δεν υπάρχουν χρήματα. Χρήματα όμως για να ανακεφαλαιοποιήσεις 3 και 4 φορές στις τράπεζες υπάρχουν. Χρήματα όμως για να δώσεις στους Μητροπολίτες, στους τουτουλάριους Μητροπολίτες, αρχιμαδίτες και τι άλλο, εγώ ξέρω εγώ, δικαστικούς, στο προσωπικό του Προεδρικού Μεγάρου, στους δημάρχους, αντιδημάρχους, περιφερειάρχες, στο διοικητή της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση που δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ παίρνει. Καταλάβατε που υπάρχουν λεφτά. Άρα λοιπόν, μήπως μπορείτε εσείς να με ορκίσετε την τουλάριο, Μητροπολίτη να πάρω καμιά αύξηση. Μόνο έτσι θα πάρω. Λοιπόν, απαντάμε αγαπητοί μου, έτσι και λίγο χιούμορ στη ζωή μας, καλό κάνει. Άρα λοιπόν, εμείς απαντάμε σε αυτά πάλι με μαζικές κινητοποιήσεις. Μέσα στον Νοέμβριο θα αρχίσουμε και στο κέντρο της Αθήνας, πάνε οι παρελαδικοί, μέχρι τουλάχιστον να πάρουμε πίσω ένα μέρος από τα κλεμμένα. Αυτά τα λεφτά είναι κλεμμένα. Μας τα κλέψανε και έχουν υποχρεώσει να μας τα δώσουν πίσω. Και όχι λεφτά δεν υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν και μπορούν να τα βρούνε. Ακούστε με από πού να τα βρούνε. Αυτή τη στιγμή από την εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνουν 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, έχει μαζευτεί στο ΑΚΑΓΕ, στον Κουμπαρά, 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσες είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, στον νέο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. 51 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και γιατί δεν εισπράττονται. Γιατί δεν εισπράττονται να σας πω. Διότι υπήρχαν 51 επιτροπές σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών της χώρας και έχουν μείνει τρεις τώρα επιτροπές για να μαζεύουν αυτά τα ληξιπρόθεσμα. Με 10 υπαλλήλους σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν εισπράττονται. Να σας πω τα ληξιπρόθεσμα οφειλές είναι ΑΔΕ. 115 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι ανικανότητα. Πήγαινε πάντα να τα εισπράξεις και να τα δώσεις στους ανθρώπους που τους πήρες από την τσέπη επί 30 και 40 χρόνια τις εισφορές που σου δώσανε να τις φυλάς και αντί να μην σας επιστρέψεις πήγες και τα έκανες αέρα κοπανιστό. Λοιπόν, εμείς οι συνταξιούχοι μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κρατικών Συνταξικών Σωματείων, δόξα τω Θεώ, κάνουμε και το σταυρό μας, διότι εκεί οι συνταξιούχοι ανεξάρτητα τις πολιτικές πεπιθήσεις του καθένα έχουμε κάνει ένα συντονιστικό και κάνουμε αυτές τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις που είδατε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσουμε και στην Αθήνα. Μεγάλη Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας μέσω Νοέμβριο, με πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου, για να μπορέσουμε μέσα στο Δεκέμβριο τουλάχιστον να πάρουμε αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό στις κύριες και επικουρικές και η κυβέρνηση μήπως και μπορέσει και δώσει αυτό το 400 σε όλους τους συνταξιούχους.
0: Κύριε Κάντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε εννοείται. Ήσασταν αναλυτικότατος, διαβασμένος, με πάρα πολλές πληροφορίες. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για το φιλόξενο κανάλι σας. Να έχετε υγεία εκεί όλοι στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

0: Είστε συντονισμένοι στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Σοφία Ξανθοπούλη μαζί σας έως και τις 12 περίπου μετά το μεσημέρι. Συνεχίζεται η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα δούμε και τις ημέρες καριέρας. Η 57η ημέρα καριέρας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 επιχειρήσεων, με πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Για την ημέρα καριέρας θα μας μιλήσει ο υποδιοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ο κύριος Βασίλης Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, βλέπω ωραίες θεματικές που υπάρχουν. Θα μας τις αναλύσετε εσείς όμως καλύτερα.
1: Έτσι ακριβώς, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης την Παρασκευή και το Σάββατο διοργανώνει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι την 57η ημέρα καριέρας. Όπως αναφέρατε, με τη συμμετοχή πάνω από 100 επιχειρήσεων και προσφερόμενες θέσεις εργασίας πάνω από 2.500. Εδώ για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Οι ημέρες καριέρας δεν αφορούν μόνο τους άνεργους οι οποίοι αναζητούν μια νέα θέση εργασίας. Αφορούν και τους εργαζόμενους οι οποίοι μπορεί να αναζητούν νέα επιχειρηματική στέγη ή μπορεί να θέλουν να κάνουν στροφή στην καριέρα τους. Και να τονίσουμε εδώ πέρα ότι στις ημέρες καριέρας δεν μιλάμε για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας μέσω κάποιου προγράμματος. Μιλάμε για τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, δηλαδή για πραγματικές θέσεις εργασίας που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Η διαδικασία είναι απλή.
0: Ναι.
1: Το μόνο που έχει να κάνει ο καθένας μας είναι να έρθει με το βιογραφικό στο χέρι και εκεί πέρα, επί τόπου, με τις επιχειρήσεις τις οποίες ενδιαφέρεται, να κάνει μια συνέντευξη. Και αν όλα πάνε καλά, να κλείσει μια καινούργια συμφωνία.
0: Επειδή έχουν γίνει κατά καιρούς καλές ημέρες καριέρας, προφανώς θα έχετε το αποτύπωμα αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, τι αποτέλεσμα βλέπετε από τις διοργανώσεις αυτές? Πιάνουν τόπο, για να το πω λαϊκά?
1: Το αποτέλεσμα είναι θετικό και το λέμε με χαρά. Γι' αυτό βλέπετε και τον αριθμό και όλα στο 57. Για να μεγαλώνει ο αριθμός σημαίνει ότι κάτι γίνεται καλά. Σκεφτείτε ότι είναι μια εξωστρεφής διοργάνωση η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 21, αμέσως μετά λίγο από το COVID. Σε αυτή τη διαδικασία έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής πάνω από 3.500 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, έχουμε πάει σε πάνω από 20 πόλεις της Ελλάδος και έχουν βρει δουλειά μέσω των ημερών καριέρας πάνω από 13.000 συμπολίτες μας.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον το βλέπουμε κι εμείς ότι ο κόσμος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις της χώρας έχει βρει δουλειά μέσω των ημερών καριέρας.

0: Συναντάμε την τελευταία φορά που ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, συναντήσαμε περιπτώσεις επιχειρήσεων, οι οποίοι οι άνθρωποι που παίρναν συνέντευξη τους ενδιαφερόμενους ήταν άνθρωποι που την προηγούμενη χρονιά είχαν προσληφθεί μέσω των ημερών καριέρας.
1: Α, πολύ θετικό αυτό. Πολύ, πολύ θετικό. Είχατε και παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως είδα, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, εννοείται πως ήμασταν και στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως, αλλά και τις υπόλοιπες μέρες, όπως αναφέρατε, με τη διοργάνωση κάποιων σημαντικών εκδηλώσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΔΥΠΑ. Είδαμε και την εναρκτήρια εκδήλωση, η οποία αφορούσε το κομμάτι της εκπαίδευσης και των τεχνικών επαγγελμάτων μέσω των σχολών μαθητείας που έχει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και μετά τη μεταρρύθμιση κιόλα στην οποία εισήγαγε η Υπουργός κ. Νίκη Κεραμέως, με την οποία ο χρόνος πρακτικής άσκησης την οποία δικαιούνται να κάνουν οι σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ μετρέπει στο χρόνο όσον αφορά για την απόκτηση της εργασιακής άδειας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα ακολουθήσαν άλλες τρεις εκδηλώσεις. Μία εκδήλωση η οποία αφορούσε τα κοινωνικά προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, δηλαδή τον κοινωνικό τουρισμό, τις κατασκηνώσεις, τα βάουτσερ για τους βρεφονηπιακούς και μετέπειτα οι εκδηλώσεις που αφορούσαν την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.
1: Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, καθώς ετοιμαζόμουν για τη σημερινή μας συνέντευξη, διάβασα και μία καταγγελία από την Ομοσπονδία Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ σχετικά με το περίπτερο που υπάρχει, το περίπτερο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στη ΔΕΘ. Καταγγέλουν λοιπόν οι εργαζόμενοι, η Ομοσπονδία Εργαζομένων, ότι δόθηκε ένα ποσό που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, όπως λέει η Ομοσπονδία, για ένα περίπτερο, για 4 εκδηλώσεις, 3 βίντεο και 3.000 USB sticks. Εγώ ως δημοσιογράφος οφείλω να ρωτήσω τη δική σας πλευρά. Όπως καταλαβαίνετε, ο ρόλος μου δεν είναι μόνο να προωθώ κάποια πράγματα και να ενημερώνω γενικότερα για εκδηλώσεις, αλλά για να θέτω και ερωτήματα που έρχονται σε αντιπαράθεση με κάποιες περιπτώσεις. Τι απάντηση έχετε γι' αυτό, γιατί κυκλοφορεί σήμερα στα site αυτή η καταγγελία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων?
0: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο ισχυρισμός ότι το περίπτερο κόστισε 300.000 ευρώ είναι απολύτως ψευδής. Mm-hmm. Η σχετική σύμβαση του μειοδοτικού διαγωνισμού, το οποίο έτρεξε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, είναι στο ύψος των 150.000 ευρώ. Mm-hmm. Και καλύπτει ένα συνολικό έργο εκτός από την κατασκευή των περιπτέρων, τις εκτυπώσεις, τα εικαστικά, τις ειδικές κατασκευές, το φωτισμό, το ηχητικό, φωτογραφική και βιντεοληπτική κάλυψη, τη δημιουργία τριών ξεχωριστών βίντεο, την παραγωγή και το branding 3.000 USB sticks, την οργάνωση εκδηλώσεων και ξανατονίζω ότι η διαδικασία έγινε με μειοδοτικό διαγωνισμό. Δηλαδή ο καθένας μπορούσε να συμμετέχει στη συγκεκριμένη τέτοιο. Η Ομοσπονδία αποφάσισε να βγάλει μια ψευδή ανακοίνωση. Τώρα αυτή είναι η δική μας οπτική γωνία. Καταλαβαίνω ότι η κριτική είναι θεμητή και πάντοτε χρήσιμη. Η διακίνηση όμως ενός ανύπαρκτου ποσού που με λογιστικά τερντύπια φτάνει στο ύψος των 300.000 ευρώ και παρουσιάζεται μάλιστα ως το κόστος ενός περιπτέρου, δεν είναι κριτική, είναι παραπληροφόρηση σχέτη.
1: Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ θερμά. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε τις ημέρες καριέρας στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Από ποιες ώρες μέχρι πόσα είναι?
0: Είναι από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Φτάσαμε στις 11. Πώς πέρασε η ώρα, δεν το κατάλαβα. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου θα μας πει το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ελ Αλαμέιν συνάντηση, όπου θα διεξαχθεί και η άτυπη τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου με τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη, στην οποία θα συζητηθεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενεργειακή συνεργασία και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, στο φόντο και οι εξελίξεις με την Τουρκία. Στην Ιταλία μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την ενεργοποίηση της συμφωνίας που αφορά στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Στη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο θα εξεταστούν επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και η στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από το μεάρχης του κόμματος. Θα συναντηθούν στις 11 το πρωί με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και στη 1 το μεσημέρι με φορείς από την Κεντρική, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την έκθεση επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΜΕΡΑ25, Γιάννης Βαρουφάκης. Στη 1 το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στον Νικόλαος Γερμανός. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο Τετάρτη ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Στο πλαίσιο της έκθεσης στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί εκθεσιακούς χώρους. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς, καθώς την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου χτυπά το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Αγιασμός, διανομή βιβλίων και οι πρώτες οδηγίες για τα ωράρια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Παρασκευής, με τα μαθήματα να ξεκινούν τη Δευτέρα 14 του μηνός. Σε ισχύ για τρίτη μέρα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση ισχύει ως τις 8 το βράδυ. Χωρίς ρεύμα μέχρι τη 1:30, τμήματα της εξοχής και των κουφαλίων. Στην εξοχή, η διακοπή αφορά στην περιοχή του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου και στα κουφάλια σε τμήμα της Καλυθέας και στη βιομηχανική αγροτική περιοχή. Χωρίς νερό μέχρι τη 1 το μεσημέρι, η περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Καλαμαριά, λόγω εργασιών για τη σύνδεση νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο. Ο πύργος του Άιφελ παρέμεινε χθες κλειστός, καθώς οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργία, αντιδρώντας τον αποκλεισμό γυναικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια επίσκεψης Ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας στο διάσημο Παριζιάνικο Μνημείο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στη Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: στη δεύτερη μας ώρα στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Σοφία Ξανθοπούλου για σήμερα μαζί σας, 3η-8 Σεπτεμβρίου του 2026. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, καθώς ετοιμαζόμενα για τη συνέντευξη με τον κύριο Βασίλη Γεωργιάδη, τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, παλιότερα το λέγαμε ΟΑΕΔ, διαβάζω και την καταγγελία της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, που καταγγέλει ότι το κόστος για το περίπτερο της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στην φετινή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Προηγουμένως, ο κ. Βασίλης Γεωργιάδης μας είπε ότι είναι απολύτως ψευδής η ανακοίνωση. Δεν πρόκειται για 300.000 ευρώ. Κοστολόγησε το ποσό στις 150.000. Για να δούμε τι λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Υπαλλήλων, ο κ. Γιώργος Μακράκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μακράκη.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, επειδή ακούω ότι να ξεκινήσουμε από εκεί, από τη διάψευση του κύριου Γεωργιάδη. Έχουμε τα στοιχεία να τα παρουσιάσουμε. Αν δεν τα έχει ο κύριος Γεωργιάδης, θα τα παρουσιάσουμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί στον αέρα να λες ψέματα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Πόσο σας είπε ότι κόστησε ο κύριος Γεωργιάδης το περίπτερο?
0: Κοντά στις 150.000, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κοντά στις 150.000, μάλιστα. Λοιπόν, έχω εγώ εδώ λοιπόν μία απόφαση, η οποία είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο, μπορείτε να τη βρείτε. Είναι ο αριθμός 2040-68-1888-26, όπου αποφασίζει. Τι αποφασίζει, μισό λεπτό να σας το διαβάσω ακριβώς. Είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, επαναλαμβάνω, μπορείτε να τη βρείτε. Την οριστική κατοκύρωση του αποτελέσματος του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση του περιπτέρου της ΔΥΠΑ, την οργάνωση 4 εκδηλώσεων, τη δημιουργία 3 βίντεο και την παραγωγή 3.000 USB κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, στον οικονομικό φορέα ΟΒΑΛ ΕΕ, διαφημίσεις δημόσιες σχέσεις, με προσφερόμενη τιμή 189.720. Αυτό είναι μία δαπάνη. Μία δαπάνη. Έχουμε συν 30.000 η ενοικίαση του περιπτέρου, συν άλλα 30.000 ευρώ με μια άλλη απευθείας ανάθεση, συν μικροδαπάνες, συν φτάνουν τα χρήματα και ξεπερνάνε τις 300.000 ευρώ. Μπορούμε να το αποδείξουμε, λέει ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης, και προκαλεί μεγάλη εντύπωση το γεγονός αυτό και το γεγονός του κόστους των 300.000 ευρώ του περιπτέρου της ΔΕΘ, όπου άλλοι δημόσιοι φορείς με 30-40.000 υπουργεία, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο ΙΚΙΣΟ, το κόστος το συνολικό του είναι 30-40.000 ευρώ και η ΔΥΠΑ, ένας φορέας του Υπουργείου, να σπαταλάει τόσα χρήματα. Επίσης, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αυτή η απόφαση που σας διάβασα, δηλαδή μια από τις μεγαλύτερες, μια απόφαση που είναι το μεγαλύτερο κόστος για το περίπτερο της ΔΕΘ, 180.000 όπως σας είπα, από την εταιρεία ΟΒΑΛ που ήταν ο μοναδικός μειοδότης, ανήκει στον κύριο Μπότση, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα, αν το ψάξετε να το δείτε, ο κύριος Μπότση ανήκει στη στενή ομάδα του κύριου Μητσοτάκη. Άρα συνεχίζεται, αν ισχύει αυτό, και μετράω τα λόγια μου πολύ προσεκτικά, αν ισχύει ότι ο κύριος Μπότση είναι στη στενή ομάδα Μητσοτάκη, σύμφωνα με δημοσιεύματα, επαναλαμβάνω, τότε συνεχίζονται οι δουλειές να δίνονται σε κολλητούς, συνεχίζονται να υπερτιμολογούνται κόστη και παροχές υπηρεσιών, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα τα βγάζουν με το ζόρι πέρα ή δεν τα βγάζουν καθόλου, δεν βγαίνει ο μήνας από τις... Θεωρούμε ότι θα είχε αξία επίσης να γίνει μια θρησκική μελέτη πόσα κόστησε στο ελληνικό δημόσιο συνολικά η έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν έχει αξία να διαφημίζει το κράτος τον εαυτό του με τόσα εκατομμύρια, γιατί φαντάζομαι εκεί θα είμαστε για όλο το δημόσιο φορέα. Η ΔΕΘ είναι ένα εμπορικό γεγονός, έχει μεταβληθεί σε πολιτικό γεγονός. Θα πάντα είναι πολιτικά, θα μου πείτε, ωστόσο όλα τα πράγματα έχουν και κάποια όρια.
0: Μάλιστα. Επομένως, εσείς εμένετε στην αρχική σας καταγγελία.
1: Δεν εμένουμε εμείς. Εμένουμε τα στοιχεία. Μπείτε στο διαδίκτυο να τα δείτε.
0: Όχι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Αναφέρω ότι εσείς καταγγέλλετε και επιμένετε στο ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη είναι διαφορετική. Προφανώς θα υπάρξει εξέλιξη για το θέμα αυτό. Λογικά θα επιμείνετε, θα το ψάξετε περισσότερο ή θα το δημοσιοποιήσετε περισσότερο.
1: Μα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, σας λέω. Mm-hmm. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, γι' αυτό είναι η διάδεια. Αν ένα από τα ωφέλη των τελευταίων ετών, των τελευταίων πολλών ετών, που λίγο έχουν φέρει στο φως κάποια πράγματα, είναι η διάβια.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν ανεβαίνουν όλα. Δηλαδή υπάρχουν και για τη ΔΕΘ και για τη συμμετοχή της ΔΥΠΑ στη ΔΕΘ, υπάρχουν δαπάνες που δεν έχουν ανέβει στο διάβια, γιατί είναι κάτω από 2.500 ευρώ.
0: Μάλιστα. Πέρα από το θέμα της καταγγελίας αυτής, λογικά θα υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ και θα ήθελα έτσι να μας αναλύσετε σε τι κατάσταση είναι οι εργαζόμενοι, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, τι είναι αυτό που θα θέλατε να επισημάνετε ως προς την εργασία σας στο δημόσιο αυτό φορέα.
1: Είναι αυτό που γράφουν και στην ανακοίνωση, ότι σήμερα ας πούμε, αλλά αυτό δεν είναι σημερινό, αλλά σήμερα βρίσκεται στην κορύφωσή του, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν έχουν ίντερνετ, δεν έχουν email, δεν συμβαίνει, επαναλαμβάνω, σήμερα, συμβαίνει το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο, μέρα παραμέρα έχουμε προβλήματα με τα πληροφοριακά συστήματα, δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να δουλέψουν, δεν μπορούν να εκδώσουν αποφάσεις, δεν μπορούν να αναζητήσουν στοιχεία, δεν μπορούν να στείλουν email, μέρα παραμέρα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα να εξουθενώνονται οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νεύρα στους εξυπηρετούμενους πολίτες, και σωστά, και εγώ αν ήμουν πολίτης και πήγαινα να εξυπηρετηθώ και μου έλεγε ο υπάλληλος δεν έχουμε διαδίκτυο για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά ή να σου βγάλω μια απόφαση, δεν έχουμε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Έχουμε εκτεταμένη υποστελέχωση μετά και την αποχώρηση, απόλυση των εργασιακών συμβούλων από τον Ιούνιο. Έχουμε χαμηλούς μισθούς, το ξέρετε. Δεν φτάνει ο μισθός για να βγάλουμε το μήνα. Τα 400-500 ευρώ ομικτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το Δεκέμβριο του 2027 θεωρούμε ότι είναι μια απόλυτη πράξη κοροϊδίας. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο, το σούπερ μάρκετ δεν πλησιάζονται, τα ενίκια είναι απλησίαστα, η θέρμανση στο φυσικό αέριο είναι πανάκριβα. Και ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα επίδομα, λέει, το Δεκέμβριο του 2027, τα Χριστούγεννα του 2027. Λες και καταργήθηκαν τα Χριστούγεννα τα φετινά του 26. Δεν υπάρχουν τα Χριστούγεννα του 26. Θα πάμε. Εντάξει, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και την ίδια στιγμή που επικαλούνται ότι δεν έχουμε χρήματα για να δώσουμε το 13ο-14ο, αυτό έχει πει ο κύριος Πιερακάκης, ότι δεν έχουμε χρήματα, δεν φτάνουν τα χρήματα να δώσουμε 13ο-14ο μισθό. Την ίδια στιγμή βλέπετε την κατασπατάγηση του δημόσιου χρήματος σε φιέστες και γιορτές.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα το πνεύμα της καταγγελίας σας. Έχετε και θέματα με την ασφάλεια εργαζομένων?
1: Προφανώς. Οι εντάσεις αυτές που δημιουργούνται εξαιτίας των όλων αυτών που σας περιέγραψα ή και όπως έχουμε εκδώσει και ανακοίνωση μέσα στον Αύγουστο, που κάποιος συναλλασσόμενος απειλούσε συναδέλφους με την καραμπίνα και ότι θα αφήσει παιδιά ορφανά, όλα αυτά οφείλονται σε παθογένειες εκτός από την οτροπία που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο μέσα από την προσπάθεια δημιουργία στερεοτύπων, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι τεμπέδιδες, αλλά και εκτός από αυτό έχουμε παθογένειες νομοθετικές πλέον. Δηλαδή έχουν θεσμοθετήσει την προπληρωμένη κάρτα για τα επιδόματα της ανεργίας, όπου εκεί η προπληρωμένη κάρτα ανεργίας, ενώ οι συνάδελφοι εκδίδουν κανονικά την απόφαση για να παραλάβουν το ποσό του επιδόματος ανεργίας, που επαναλαμβάνω και εγώ, μόνο το 50% μπορούν να πάρουν σε μετρητά, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να έχουν παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα. Εκεί αρχινά ο λαβύρινθος το πού είναι η προπληρωμένη κάρτα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, που βρίσκεται, υπάρχουν καθυστερήσεις. Ο άνεργος που περιμένει να πάρει αυτό το πενιχρό επίδομα ανεργίας για να εξυπηρετήσει στοιχειώδεις ανάγκες, προφανώς ανεβαίνει η πίεση στο κόκκινο. Και από εκεί και πέρα η κατάσταση πολλές φορές αρχίζει να γίνεται μη ελεγχόμενη. Προφανώς δεν δικαιολογείται κανένας να απειλεί εργαζομένους, να απειλεί συμπολίτες, αλλά πρέπει να προλαβαίνει το κράτος να δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής ηρεμίας και κοινωνικής ειρήνης. Δεν πρέπει να εντείνει τις εντάσεις και κυρίως μέσα από άστοχες νομοθετικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, ο άνεργος που παίρνει ένα επίδομα 550-600 ευρώ, πρέπει να μπορεί μόνο να παίρνει το μισό επίδομα σε μετρητά, το άλλο επίδομα πρέπει να το καταναλώνει μέσω κάρτας, οπωσδήποτε. Γιατί να συμβαίνει αυτό στην πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ανέργων, γιατί δεν συμβαίνει παντού, ας πούμε, γιατί δεν ξεκινάει η κυβέρνηση να το κάνει από τα μέλη της αυτό, να μην μπορούν να καταναλώσουν το μισό τους. Αφού και το επίδομα ανεργίας, εισφορές των ανέργων, των εργαζομένων και των εργοδοτών είναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαρκάκη, ήσασταν χήμαρος. Μακράκης, με συγχωρείτε, ήσασταν χήμαρος τα λεγόμενά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε, μάλλον από ό,τι φαίνεται, γιατί όντως η αλήθεια είναι όμως ότι η καταγγελία σας, για να πω την αλήθεια, δεν κυκλοφορεί πολύ σήμερα. Δεν κυκλοφορεί πολύ. Έψαξα δηλαδή και τη βρήκα τυχαία.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, περίεργο μου φαίνεται. Σας ευχαριστώ πάντως. Σας ευχαριστώ.
1: Να σας δώσω μια ερμηνεία και γι' αυτό.
0: Πείτε μου.
1: Η ΔΥΠΑ, εκτός τη μεγάλη συμμετοχή που έχει στο περίπτερο της ΔΕΘ, διαθέτει και χιλιάδες ευρώ σε διαφημιστική προβολή της. Αυτά.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μακράκη. Να είστε καλά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: πίσω. Εδώ είμαστε, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, που γιορτάζει τα 39 του χρόνια φέτος, ελεύθερης έκφρασης, της ελεύθερης ραδιοφωνίας. 11 και 28 η ώρα, 3η 8 Σεπτεμβρίου, στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και στους ρυθμούς της έναρξης των σχολείων. 1η Σεπτεμβρίου τα σχολεία ανοίγουν, τα προβλήματα όμως είναι εδώ. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και η εικόνα μόνο κανονικότητα δεν θυμίζει. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή τη λέξη δεν θέλω να τη λέω, κανονικότητα, καθόλου. Μου θυμίζει κάτι παλιότερα χρόνια της πανδημίας. Η κανονικότητα ως λέξη μου κεντρίζει το νευρικό μου σύστημα. Να καλημερίσουμε τον Σπύρο Μαρίνη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ, αλλά και δάσκαλος, εκπαιδευτικός. Έπεσε η γραμμή, θα τον ξαναπάρουμε τον κύριο Μαρίνη. Μας έστειλε λοιπόν ένα αναλυτικό ενημερωτικό για τα κενά, για το τι αντίκτυπο έχουν τα κενά στην εκπαίδευση, για το πώς θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα, για τους μόνιμους διορισμούς, για τις συγχωνεύσεις, για την κατάργηση σχολικών επιτροπών, για τις σχολικές υποδομές, για την ασφάλεια των παιδιών, για τους εκπαιδευτικούς και τους μισθούς τους, για το σύγχρονο σχολείο. Μία σειρά από θέματα λοιπόν. Κύριε Μαρίνη, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, σας ακούω. Καλή λοιπόν, σας μέρα.
0: Μου στείλατε ένα ενημερωτικό για το θέμα της έναρξης των σχολείων που αφορούν τόσο τα παιδιά αλλά όσο και τους εκπαιδευτικούς. Και βλέπω ότι τα σχολεία ξεκινούν σε λίγο, σε δύο μέρες ανοίγουν, αλλά η σχολική χρονιά ξεκινά με πάρα πολλές ελλείψεις, είτε σε υποδομές, είτε σε τρόπο λειτουργίας, είτε σε μισθούς για τους εκπαιδευτικούς. Τι από όλα θέλετε να τονίσουμε?
1: Έχετε πολύ δίκιο σε όλα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω και να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές μας μια καλή, μια δημιουργική σχολική χρονιά. Μια χρονιά με διεκδίκηση, με γνώση και με προσπάθεια να ανέβουμε, ας το πω, ένα μπόι υψηλότερα. Mm-hmm. Και από αυτή τη σκοπιά, έτσι, όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε και αναφέρομαι και εμείς στα συνδικαλιστικά όργανα και στις διεκδικήσεις μας, ακριβώς είναι τα μεγάλα, θα μπορούσα να τα πω, αγκάθια που υπάρχουν σήμερα στο σώμα της εκπαίδευσης και υπονομεύουν στην πράξη την προσπάθεια και των εκπαιδευτικών και των μαθητών να κατακτήσουν τη γνώση.
0: Όπως αναφέρετε λοιπόν στην ανάλυση σας, λέτε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για σύγχρονο σχολείο όταν υπάρχουν χιλιάδες κενά, δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότιμη εκπαίδευση όταν παιδιά που δικαιούνται παράλληλη στήριξη μένουν χωρίς αυτή, και δεν μπορούμε να μιλάμε για αναβάθμιση όταν συντήσονται τμήματα και στηβάζονται 25 και 27 παιδιά. Δεν μπορείς να μιλάς για ασφάλεια όταν τα προβλήματα των σχολικών κτηρίων παραμένουν.
1: Ακριβώς. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας έχει επιδοθεί σε ένα επικοινωνιακό μπαράζ για να παρουσιάσει μια κανονικότητα σε σχέση με την κάλυψη των κενών. Όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι την Παρασκευή θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, θα έχουμε πάνω από 20.000 κενά σε εκπαιδευτικούς. Και αυτά τα κενά δεν είναι αριθμοί, είναι χαμένες ώρες, υπονομισμένα μορφωτικά δικαιώματα, μαθητές χωρίς παράλληλη στήριξη. Δεν μπορεί να μιλάμε για αναβάθμιση του σχολείου, όταν αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη σχολική χρονιά που φέτος θα ξεκινήσει χωρίς σχολικές επιτροπές, με κατεργημένες σχολικές επιτροπές και με τεράστιο ζήτημα χρηματοδότησης των σχολείων. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αναβάθμιση του σχολείου, όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσουν σε βίαιες συγχωνεύσεις και συγκρότηση τμήματων με 25 μαθητές. Και επιτρέψτε μου να πω και πολλές φορές και σε ακατάλληλες αίθουσες που δεν τηρείται καν νομοθεσία για τα αντίστοιχα τετραγωνικά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτά τα ζητήματα, όταν μπαίνουν μπροστά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, ανατρέπουν τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, όπως στην Πάτρα για παράδειγμα, που ακυρώθηκαν 22 συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε και φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για μια κανονικότητα, όταν αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν με ανοιχτούς μισθούς, όταν είχαμε και το περιστατικό, όπως το είδατε, στα Χανιά, συνάδελφος να μένει σε σκηνή, σε κάμπινγκ. Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να νοικιάσει σπίτι.
0: Ναι, αυτό ήταν η πολύ άσχημη εικόνα. Ένας εκπαιδευτικός.
1: Ναι, δεν είναι μοναδική, δεν είναι εξαίρεση δυστυχώς αυτή η εικόνα.
0: Πρέπει,
1: όχι, αν θέλετε, ακραία.
0: Πρέπει να την χάνει καλής συμπεριφοράς από πλευράς του κράτους, να έχει έναν καλό μισθό για να μπορεί να βιοποριστεί και για να διδάξει τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς ξεκινάμε τη φετινή σχολική χρονιά με διάθεση διεκδίκησης και αγώνα, προτάσσοντας τις δικές μας μορφωτικές ανάγκες. Εμείς θεωρούμε ότι οι ανάγκες αυτές δεν κοστολογούνται, δεν μπορούν να μπει κόφτης, γιατί έχουμε απέναντι μας την κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που μιλούν για κοστολογημένα προγράμματα, πάντα κομμένα και ραμμένα σε ένα δημοσιοοικονομικό πλαίσιο που τα δίνει όλα στους λίγους και ματώνει τους εργαζόμενους. Αυτά φωνάξαμε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην πολύ μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση, ότι θέλουμε λεφτά για την παιδεία, για τα σχολεία, για μισθούς όχι για τους ανταγωνισμούς και τους πολέμους των λίγων, όχι για τα κέρδη των λίγων, όχι για να πλουτίζει μια χούφτα ας το πούμε, των εκμεταλλευτών του κόσμου. Και στη βάση αυτή θα δυναμώσουμε τη διεκδίκησή μας στο επόμενο διάστημα για ένα σχολείο που πραγματικά θα μορφώνει ολόπλευρα τα παιδιά, για έναν εκπαιδευτικό που θα στέκεται με αξιοπρέπεια μέσα σε αυτό το σχολείο. Και θεωρούμε ότι για να κερδίσουν τις δικές μας ανάγκες πρέπει να χάσουν αυτοί οι λίγοι αυτού του τόπου που στηρίζουν όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα που μας έχουν ξεζουμίσει τα τελευταία χρόνια.
0: Βλέπω αυτή τη στιγμή την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Σοφία Ζακαράκη, στην ΕΡΤ, η οποία αναφέρει ότι είμαστε αναγκασμένοι να προχωράμε σε συγχωνεύσεις σχολείων. Είμαστε αναγκασμένοι, λέει. Εσείς τι απαντάτε?
1: Κοιτάξτε, εντάξει, η κυρία Ζακαράκη προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Όχι, δεν είναι αναγκασμένη, είναι επιλογή. Είναι επιλογή γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν διαμορφώσει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θέτει 25 παιδιά να μπαίνουν μέσα σε τάξεις. Και αν θα μπορούσαμε να πούμε, είναι αναγκασμένοι με μία έννοια εντός εισαγωγικών, γιατί υπηρετούν μία πολιτική που αντιμετωπίζει την ανάγκη ως κόστος. Γιατί δεν βλέπουμε την ίδια στιγμή να νιώθουν αναγκασμένοι να κλείσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν βλέπουμε να νιώθουν αναγκασμένοι να μειώσουν τις δαπάνες για πολεμικούς εξοπλισμούς και να δώσουν για τις ανάγκες του κόσμου. Άρα είναι πολιτικά και ταξικά τοποθετημένη η κυβερνητική πολιτική και να αφήσουν τώρα την κοροϊδία και την υποκρισία. Έχουν τεράστια ευθύνη. Η κυρία Ζαχαράκη είναι η πολιτική προϊστάμενη του Υπουργείου Παιδείας, έχει την απόλυτη ευθύνη για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στα σχολεία.
0: Από την άλλη, βλέπουμε ότι μειώνονται και οι εγγραφές παιδιών. Δεν υπάρχουν παιδιά να γραφτούν στα σχολεία, κύριε Μαρίνη.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ότι έχουμε τα τελευταία χρόνια μία μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Βεβαίως, παιδιά υπάρχουν για να γραφτούν στα σχολεία. Δεν είναι όμως μία πραγματικότητα η μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Όμως, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει και η εξής αντίφαση. Την οποία την ανέδειξε η Διδασκαλική Ομοσπονδία σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση πέρσι τον Μάιο στη Δυτική Μακεδονία, σε μια περιοχή που έχει βιώσει έντονα το δημογραφικό. Την ίδια στιγμή που έχουμε μείωση του μαθητικού πληθυσμού, έχουμε αύξηση του αριθμού των μαθητών στις τάξεις. Δηλαδή, αντί η μείωση του μαθητικού πληθυσμού να έχει οδηγήσει και σε πιο μικρά τμήματα να ανακουφιστεί η καθημερινότητα των σχολείων, βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο. Και βεβαίως, η μείωση του μαθητικού πληθυσμού δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών που αυτή τη στιγμή δυσκολεύουν, όσο έλεγα, εμποδίζουν ένα νέο άνθρωπο, μια νέα οικογένεια να φτιάξει τη ζωή της, να κάνει παιδιά, να προκόψει, ας το πούμε έτσι. Και πολύ περισσότερο όταν έχουμε αυτή τη συνδεότητα και τον κινησμό και από την κυβέρνηση, όταν βγαίνει η κυρία Βούλτευση, που έπρεπε να ντρέπεται. Και είπε, χωρίς να καταλαβαίνει καν τι λέει, ότι εμφανίζονται, λέει, οι εγκυμονήσεις κάθε Σεπτέμβριο στα σχολεία, γι' αυτό υπάρχουν κενά. Ναι. Δηλαδή, όταν στοχοποιείται η μητρότητα, όταν στοχοποιείται ένας νέος άνθρωπος που παλεύει σε μια χώρα χωρίς μισθούς, με πανάκριβα ενίκια, δεν μπορείς να μείνεις, παλεύει να φτιάξει την οικογένειά του, αντί να τον αγκαλιάσουν για να τον στηρίξουν, τον στοχοποιούμε.
0: Ναι.
1: Οι τελευταίοι που μπορούν να μιλούν για το δημογραφικό είναι αυτοί.
0: Με προλάβατε, κύριε Μαρίνη. Μάλλον σας πρόλαβα, γιατί την έπαιξα χθες τη δήλωση της κυρίας Βούλτευση και τη σχολίασε ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου από την ΟΛΜΑΕ. Πραγματικά δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε και το είπε αυτό η κυρία Βούλτευση.
1: Και μάλιστα βλέπουμε τα κυβερνητικά στελέχη να κάνουν ένα διαγωνισμό χειδαιότητας. Ναι. Θα το πω έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και ας ακουστεί όπως ακουστεί. Αυτό γίνεται.
0: Διαβάζω και ακούω και ως μητέρα για το νέο σχολείο, αλλά ακούω και την κόρη μου που πηγαίνει στο γυμνάσιο και μου λέει ότι μαμά, εγώ δεν πηγαίνω στην τουαλέτα όλη μέρα και έρχομαι στο σπίτι, περιμένω να έρθει η ώρα να γυρίσω στο σπίτι, γιατί οι τουαλέτες βρωμάνε. Είναι σε κατάσταση, και δεν το ρίχνουμε βέβαια στις καθαρίστριες, το ρίχνουμε στο ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαχείριση για τις υποδομές στα σχολεία. Προφανώς θα θέλουμε περισσότερες καθαρίστριες. Προφανώς θα θέλουμε κάτι καινούριο όσον αφορά τις υλικοτεχνικές υποδομές.
1: Θέλουμε σχολεία σύγχρονα, σχολεία ασφαλή. Mm-hmm. Σχολεία που θα γίνονται όπως πρέπει. Η έλεγχη της στατικότητας, η έλεγχη της ασφάλειας των υποδομών, η υγειονομική έλεγχη. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα και αυτό το ζήσαμε και μέσα στην πανδημία. Αλλά εδώ τι έχουμε μια διαχρονική πολιτική και τη σημερινή και των προηγούμενων κυβερνήσεων, εγκατάλειψη των σχολικών υποδομών. Είναι πολύ λίγα τα καινούργια σχολεία που χτίζονται. Τα ήδη υπάρχοντα σχολεία είναι στην ουσία εγκαταλειμμένα και δεν μπορεί αυτή η πραγματικότητα να απασφαλιστεί με διάφορα προγράμματα τύπου Μαριέτα Γιαννάκου, τα οποία αφορούν το 1-1,5% των σχολικών μονάδων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ένα σύγχρονο σχολείο θέλει και σύγχρονες υποδομές. Θέλει και σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα και περιεχόμενο τέτοιο που θα μπορεί να προάγει την ολόκληρη γνώση. Θα μπορεί να φέρει κοντά τα παιδιά στη γνώση, να αγαπήσουν το σχολείο. Να μπορούν μέσα από το σχολείο να νιώθουν ότι εξοπλίζονται με εργαλεία που θα βοηθούν να γνωρίζουν, να αλλάζουν την πραγματικότητα. Και σήμερα έχουμε μια αποθέωση σε αυτό το σχολείο που και στις υποδομές του είναι παλιό, αλλά και στο περιεχόμενο ότι είναι πολύ πιο παλιό. Αποθέωση μιας λογικής δεξιοτήτων αποσπασματικότητας που οδηγεί τελικά και στην αποστροφή των παιδιών απέναντι στη γνώση.
0: Κύριε Μαρίνη.
1: Ζητήματα τα οποία εμείς δεν τα περιγράφουμε και θέλω με αυτό να κλείσω με το αισιόδοξο. Δεν τα περιγράφουμε ως εμπόδια ανυπέρβλητα. Τα περιγράφουμε ως αποτελέσματα μιας πολιτικής που πραγματικά δεν έχει στο επίκεντρο τις ανάγκες των μαθητών μας και είμαστε εδώ για να τα παλέψουμε, να διεκδικήσουμε, να μπορέσουμε να καταφέρουμε πράγματα και φυσικά να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτό το σχολείο και στην κοινωνία. Και μέσα σε αυτόν τον αγώνα θα βελτιώνουμε και την καθημερινότητα. Για μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί τα σχολεία είναι η ζωή μας, είναι η καθημερινότητά μας. Τα παιδιά είναι τα παιδιά μας, στο πρόσωπό τους, στα μάτια τους βλέπουμε το μέλλον αυτής της πατρίδας και αυτού του τόπου και θέλουμε ό,τι το καλύτερο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρίνη.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, είπα να δώσω ένα δωράκι σήμερα στους ακροατές. Αν είστε θεατρόφιλοι, δηλαδή, νομίζω ότι ήρθε η ώρα σας. Πέντε από εσάς θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Σικιών αύριο 9 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 285-106 θα μας πούν μια καλή μέρα, θα μας πούν και ό,τι άλλο θέλουν, θα μας πούν και το ονοματεπώνυμό τους, θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση. Οι πέντε πρώτοι θα πάτε στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Σικιών αύριο, θα πείτε, θα είναι έτοιμα τα ονόματά σας εκεί από FM 100 και θα δείτε την παράσταση. Έχουμε γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Επειδή έχουμε πολλές εξαγγελίες, πολλά λόγια, είπαμε να πάμε κανένα θέατρο.
0: Καλά λίγο, κάνετε. Αγαπάτε το θέατρο, ε. Αγαπάτε θέατρο. Ναι, πηγαίνετε. Ναι, ναι. Πείτε μου λίγο το όνομά σας.
1: Μυρτό Γκόγκογλου.
0: Γκόγκογλου. Μυρτό Γκόγκογλου. Γκόγκογλου. Γιατί είμαστε και περήφανοι στα αυτιά τώρα, ξέρετε. Εμείς έχουμε τώρα και με τα αυτιά ένα πρόβλημα.
1: Είναι λίγο δύσκολο το όνομα. Γκόγκογλου.
0: Θα το δώσουμε το όνομά σας στο θέατρο, στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Σικιών, αύριο στις 9.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Η πρώτη που το πήρε ήταν η Μυρτό Γκόγκογλου. Έχουμε δεύτερη γραμμή. Δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Στο 285-106, άλλοι τέσσερις. Έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για τα Ανεξάρτητα Κράτη. Η παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Σικιών αύριο στις 9 το βράδυ. Είναι η παράσταση του Παλούμπη και Τσιτσιόπουλου στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Σικιών. Επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη παίρνοντας στη σκηνή ένα έντονο πολιτικό και κοινωνικό θρίλερ γύρω από τη δημοσιογραφία, την εξουσία και τα όρια της αλήθειας. Αυτό το δημοσιογραφικό δράμα που συνυπογράφουν ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιωτσιόπουλος με αφορμή την αληθινή ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού Βασίλη Τσιρώνη στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης κέρδισε το θεατρόφιλο κοινό χάρη στον καταιγιστικό ρυθμό, τον ομό ρεαλισμό και τις καθηλωτικές ερμηνείες των ηθοποιών. Καλή σας ημέρα!
1: Καλημέρα, Σοφία μου.
0: Γεια σου.
1: Καλά,
0: εσύ το πετυχαίνεις πάντα, ρε Γεωργία.
1: Δεν θέλω όμως να μου δώσεις. Εγώ θα φύγω αύριο. Για μια εβδομάδα θα λείπω.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω. Εγώ πήρα να σου πω σε χαρητήρια. Μπράβο, είδα και το βίντεο με τον Ιάπωνα.
0: Με τον Πόντιο, τον Ιάπωνα.
1: Με τα ποντιακά σου.
0: Ναι.
1: Μπράβο, σε χαρητήρια.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Μπράβο,
0: σε ευχαριστώ, παιδάκι μου.
1: Να είσαι καλά, λελεύωσε.
0: Κι εγώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Στο καλό. Λοιπόν, έχω άλλες τέσσερις διπλές προσκλήσεις για τα Ανεξάρτητα Κράτη. Όσοι θέλετε να τα παρακολουθήσετε την παράσταση αυτή στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Σικιών στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, έχει να κάνει με το δικό μας το επάγγελμα αυτό, δεν το ήξερα. Τα Ανεξάρτητα Κράτη απέσπασαν θετικότητες κριτικές και καθιερώθηκαν αμέσως ως ένα σημαντικό έργο της νέας ελληνικής δραματουργίας. Μια παράσταση αιχμηρής πολιτικής κριτικής. Σχολιάζει καυστικά την διαπλοκή των μέσων ενημέρωσης και της εξουσίας στη χώρα μας. Και μας προβληματίζει και για το σήμερα. Δίνω ακόμη λίγο περιθώριο για άλλες τέσσερις διπλές προσκλήσεις. Στο 285-106, όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη, αύριο στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Σικιών. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είμαστε στον Δεκέμβριο του 1977. Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης, μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνείται να παραδοθεί και μετά από τετράμινη πολιορκία το κηρύσσει Ανεξάρτητο Κράτος. Στα γραφεία γνωστής εφημερίδας φτάνει η είδηση του θανάτου του γιατρού μετά από την εντολή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για επέμβαση και λήξη της πολιορκίας. Μέσα σε αυτά τα γραφεία γινόμαστε μάρτυρες της ζωής των δημοσιογράφων του οργανισμού από εκείνη την ημέρα. Βλέπουμε την ιστορία της Μαρίας Θεοφίλου, μιας νεαρής δημοσιογράφου, η οποία απογοητευμένη από την περίπτωση του γιατρού αποφασίζει να εισχωρήσει στην υπόθεση και να μάθει την αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. Εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα έργο με διαχρονική αξία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Λέγομαι Δώρα.
0: Δώρα.
1: Και θα με ενδιαφέρει η θεματική του θέατρου αυτού.
0: Θα σας ενδιαφέρε?
1: Το θέμα, γιατί είναι πρωτότυπο.
0: Ναι, βέβαια, αφορά, σας είπα, έχει να κάνει και με το σήμερα, με το πώς υπάρχει διαπλοκή μεταξύ μέσων ενημέρωσης και εξουσίας. Να σας σημειώσω για την παράσταση.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Το επίθετό σας θέλω μόνο, Δώρα.
2: Δώρα Τριανταφυλλίδου.
0: Δώρα Τριανταφυλλίδου. Ωραία, σημειώνω το όνομά σας. Θα πάτε αύριο στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Σικαίων.
2: Αυτό πρέπει να μοιάζει σαν υπόθεση. Μου θυμίζει κάτι παλιά που είχα δει και με έχει συγκλονίσει.
0: Ναι.
2: Ο θάνατος ενός αναρχικού.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Παρόμοιο. Ναι. Έρχεται στο σήμερα πάντως εδώ αυτό το έργο και έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι να μπορούσα να το παρακολουθήσω κι εγώ, αλλά δίνω σε εσάς τις προσκλήσεις για να μας δώσετε τις εντυπώσεις σας όταν θα πάτε αύριο στις 9 το βράδυ να μας πείτε πώς περάσατε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Έχω άλλες τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη στο 285-106. Θα δώσω ένα περιθώριο ακόμη όσοι ενδιαφέρεστε. Το Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Σικαίων στις 9 το βράδυ για αύριο, έτσι για να προετοιμαστείτε κιόλας. Να πούμε ότι παίζει ο Θάνος Αλεξίου, ο Στέλιος Δημόπουλος, η Βασιλική Διαλυνά, η Άλκηστης Ζηρό, η Ελεάνα Καυκαλά, ο Μάκης Παπαδημητράτος, ο Στάθης Σταμουλακάτος και ο Αντώνης Χιωτσιόπουλος. Έχουμε τις φωνές, τους μουσικούς του Θάνου Καζαντζή στα τύμπανα, Νίκος Παπαϊωάννου στον μπάσο. Στο ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή της Παναγιώτας Παπαδημητρίου. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Παλούμπη και το κείμενο ανήκει στον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο και στον Γιώργο Παλούμπη. Λοιπόν, τέλος, πάμε στα αθλητικά με το Σάκη Γκίνα, να δούμε τι συμβαίνει με τα αθλητικά, τι επικαιρότητα έχουμε.

0: Ο Σάκης Γκίνας μας ενημερώνει για τα αθλητικά. Σάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Σοφία. Μεγάλη νίκη για τον Ηρακλή χθες στην Τρίπολη, επί του Αστέρα, με 2-0. Η ομάδα του Μαντζάρη με τον Ιταλό προπονητή τιμωρημένο να βρίσκεται στην κερκίδα και από εκεί να δίνει τις οδηγίες του, έφτασε σε ένα πολύ σπουδαίο διπλό, το πρώτο με επιστροφή του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια στη Super League, σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Ο Ηρακλής προηγήθηκε με το βαθένα στον Παναμέζο Μουντιαλικό αρχηγό, ο οποίος τον είδαμε και στο Μουντιάλ της Αμερικής. Άνοιξε το σκορ με δικό του

0: 4 βαθμούς, είναι κάπου στη μέση βαθμολογίας. Έχει πέσει και τα τρία παιχνίδια λόγω ακαταλληλότητας του κλωτάπητα του Καφτατζογλίου εκτός έδρας προς το παρόν, κάτι που συνιστά ένα μειονέκτημα, και ολοκλήρωσε την τρίτη αγωνιστική, ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική με μια επιτυχία για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, με μετά τις ήττες του ΠΑΟ και του Άρη στα ντέρμπι της Αθήνας. Τώρα ακολουθεί την πέμπτη παιχνίδι, έχει τέλει για τον Άρη στην Τρίπολη με τον Αστέρα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου στις 6 παρατέταρτο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αυτό το μάτς, και την Κυριακή στις 9 στη Τούμπα το μεγάλο ντέρμπι, το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη, με αρκετά προβλήματα και αρκετές απουσίες από πλευράς ΠΑΟ, και που συσσωρεύτηκαν και ως απόρρια των τραυματισμών, του τραυματισμού του Γιαννούλη στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, και της αποβολής του Ελουστόδο που εστερεί εναλλακτικές λύσεις από τον Αλέσιο Λύση στο κέντρο της άμυνας, καθώς πλέον οι επιλογές είναι δύο, με δεδομένο ότι και ο Χατζηδιάκος είναι πολύ δύσκολο να προλάβει τον αγώνα της Κυριακής. Δίπλα στο Μιχαηλίδη ο Λύση μπορεί να επιλέξει μόνο ανάμεσα στον νεαρό και άπειρο εξελίξιμο μεν με πολλές ικανότητες, αλλά νεαρό και άπειρο Μπαταούλα, όπως αποδείχθηκε και στο ΆΚΑ, και στον αποβληθέντα τον Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος μάλλον αυτός θα είναι επιλογή. Έχει κάνει εδώ και 2-3 μέρες προπονείται με τον ΠΑΟ, και προφανώς θα είναι κατά το δυνατόν έτοιμος για το τοπικό ντέρμπι της Κυριακής. Σοφία.
1: Σε ευχαριστούμε, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε για σήμερα την εκπομπή στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ειδήσεις σε λίγο με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, και έρχεται το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Το ραντεβού μας ισχύει για αύριο με τον Βασίλη Κοντογουλίδη στις 10 η ώρα το πρωί, στις θέσεις και απόψεις. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι θα συναντηθεί σε λίγη ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο ελαλαμένη συνάντηση όπου θα διεξαχθεί και η άτυπη τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου με τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη, στην οποία θα συζητηθεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενεργειακή συνεργασία και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου στο φόντο και οι εξελίξεις με την Τουρκία. Στην Ιταλία μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την ενεργοποίηση της συμφωνίας που αφορά στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREM. Στη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον Ιταλόμολογό του Γκουίντο Κροσέτο θα εξεταστούν επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και η στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από τομεάρχες του κόμματος. Θα συναντηθούν με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και στη μία μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει συνάντηση με φορείς από την Κεντρική, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία. Την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΜέΡΑ25, Γιάννης Βαρουφάκης. Σε μία ώρα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στον Νικόλαος Γερμανός. Αύριο στην πόλη μας θα βρεθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί εκθεσιακούς χώρους. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, εντείνοντας τις πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η άνοδος στις διεθνείς αγορές έχει ήδη περάσει στη χονδρική αλλά και στις τιμές που βλέπουν οι καταναλωτές στις Αγγλίες, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Νέες περιοχές προστίθενται στο χάρτη των οικισμών, όπου ο έμφυα μηδενίζεται για κύριες κατοικίες. Πρόκειται για οικισμούς με πληθυσμό 2.000 κατοίκων, ενώ για περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας το όριο ανέρχεται στους 2.200 κατοίκους. Συνολικά 38 νέοι οικισμοί της Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο μηδενισμό του έμφυα από το 2027. Την επανεξέταση των αλλαγών στη γραμμή 6 του ΟΑΣ, η οποία στην ουσία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με απόφαση του ΟΣΕΘ από 2 κυκλικές γραμμές μετά την επέκταση του μετρό, θα ζητήσει ο Δήμος Καλαμαριάς. Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στο Αιτωλικό, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:46 και είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Η Βόρεια Κορέα χαιρέτησε σήμερα τα εγγένεια μιας οδικής γέφυρας, η οποία τη συνδέει με τη Ρωσία και δημιουργεί την πρώτη οδική σύνδεση μεταξύ των δύο συμμαχικών χωρών, ώστε να ευανθυνθεί η συνεργασία τους με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Εδώ είμαστε. Πολύ, πολύ καλησπέρα από τον Τέλη, τον Αναστασιάδη που ρυθμίζει τον ήχο, τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη που είναι στο μικρόφωνο και μαζί ήρθαμε να βάλουμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Το θερμόμετρο δείχνει 28 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Το ημερολόγιο νομίζω δείχνει 39 Αυγούστου. Όχι. 8 Σεπτεμβρίου. Είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100 και 231-0285-106. Μηνύματα, σχόλια, προτάσεις, σκέψεις, ό,τι εσείς νομίζετε. Στο email μου, trialaz67@gmail.com. Ακούσατε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τη συνάδελφό μου την Αλεξάνδρα τη Μαρτίδου για αυτά που τρέχουν μέσα στην πόλη, αυτά που τρέχουν εκτός. Σημαντική είναι η συνάντηση σήμερα, αυτή την ώρα, σε λίγη ώρα νομίζω, στο Ελ Αλαμέιν, με τον Αιγύπτιο πρόεδρο και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, η οποία μπορεί να είναι άτυπη, αλλά έχει ουσιαστικό θέμα, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και έχουν μεγάλη σημασία. Ό,τι μάθουμε νεότερο θα σας το μεταφέρουμε. Ακούσατε επίσης και το είχαμε πει και χθες πως αυτή η εβδομάδα είναι ουσιαστικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε λίγη ώρα ή νομίζω άρχισε ήδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και νομίζω λίγο αργότερα και με τους δημάρχους από την Μακεδονία και τη Θράκη. Όταν θα διαμορφωθεί μια ατζέντα για να πάμε στην ομιλία του Σαββάτου και τη συνέντευξη τύπου της Κυριακής. Σήμερα όμως δίνει συνέντευξη τύπου ο γραμματέας του Μέρα 25, ο Γιάννης Βαρουφάκης, με έναν έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, στη Μία, στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός, στην ΔΕΘ. Ας κάνω μια εξαίρεση στα μηνύματα στις καλησπέρες, να πω μια καλησπέρα στην κόρη μου, τη μεγάλη, τη Χριστίνα. Μ' ακούει κάπου εκεί στη Μεσσηνία, σε ένα πολύ όμορφο μέρος και την περιμένουμε σε λίγες μέρες να είναι κοντά μας. Τα χαιρετίσματά μου στην Ομίγυρη. Για να μην αδικήσω τα δυο μου παιδιά, έτσι να τα πω και αυτά. Τον Ευάγγελο που είναι κάπου στα βουνά και μαζεύει το μέλι της μέλισσας για το μέλι του Βαγγέλη και την Αγγελίνα μου που διαβάζει για την εξεταστική αυτών των ημερών στη δημοσιογραφία. Και πολύ πολύ καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Πολύ καλησπέρα στην κυρία Ιωάννα, στο Θανάση, στην Υπόκράτους. Πολύ καλησπέρα στο Βασίλη, στον Περικλή, στην Άψα. Μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στην κυρία Λίνα, την κυρία Μαργαρίτα και ξεχωριστές καλησπέρες στον Στέλιο, τον Μπάμπη και τον Γιάννη. Για να μην το ξεχάσω, από ένα συγκλονιστικό κείμενο που διάβαζα στα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, νομίζω αξίζει και την προσοχή τη δική σας, είναι του Παντελή του Μπουκάλα στο πρωτοσέλιδο και νομίζω αξίζει να το διαβάσετε, γιατί αναφέρεται σε αυτά περί αυτοδυναμίας, ποιος είναι κυρίαρχος, ποιος δεν είναι κυρίαρχος, αλλά με αναφορές στους στίχους του Καβάφη αξίζει να αφιερώσετε λίγο χρόνο, ειλικρινά πιστέψτε με. Τι θα γίνει, κύριε Τέλη, με αυτό το τραγούδι? Θα πάμε αυτή τη μουσική, την καταπληκτική που έχουμε επιλέξει ως χαλή, έτσι. Το λέω πολλές φορές γιατί ψάχνετε στο Σαζάμ να το βρείτε. Εγώ θα το λέω και αντιγράψετε το αν θέλετε. Είναι από το musical του 1969, το Sweet Charity, από το The Aloof. Και εμείς το διαλέξαμε μετά από επιμονή μέσα στο καλοκαίρι για να το συνοδεύουμε στα λόγια μας. Αλλά πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το λατρεμένο μας. Το David Bowie, τον αξέχαστο, τον αγαπημένο. Και γιατί διαλέξαμε να ξεκινήσουμε με αυτόν, να σας πω λίγο. Γιατί μια μέρα σαν σήμερα πριν από 23 χρόνια, το 2003, ο David Bowie μεταξύ άλλων έκανε κάτι πρωτοποριακό. Συγχωρέστε με. Έγραψε ιστορία το 2003 καθώς έδωσε την πρώτη διαδραστική συναυλία. Σε αυτή η συναυλία είχε μεταδοθεί δορυφορικά σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές τότε είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Πάτε λίγο 23 χρόνια πίσω, έτσι, τότε που η Ακρόπολη ήταν οικόπεδο.

Για να είμαι ειλικρινής, ο πρώτος μου ακροατής πάντα είναι ο Τέλης. Έτσι, συζητάμε για τη λίστα, είναι handmade η λίστα η μουσική μας. Και όταν μιλάμε και για ποιους θα φιλοξενήσουμε και για το τι θα ακούσουμε, δεν κρύβει τη χαρά του, ειδικά τώρα που τον βλέπω, το βλέπω να το γράφει στα μάτια του. Αφού μιλάμε και για μουσική, να σας θυμίσω πως σήμερα θα δοθεί η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στο Θέατρο Γης για τα ρεμπέτικα. Το λέω αυτό γιατί είναι εξαναβολή. Την προηγούμενη εβδομάδα εκείνη την ώρα έριχνε κάτι τραπεζαρίες, καρεκλοπόδαρα, δεν ξέρω και τι δεν έγινε εκείνη την ώρα. Επίσης να πω πως εκείνη τη μέρα δεν είχαν και την καλύτερη, μάλλον τη χειρότερη ενημέρωση προς τον κόσμο. Ήταν χιλιάδες που πήγαν, αλλά μέχρι να βγει ανακοίνωση και θα πούν και δεν θα πούν και θα αναβληθεί δεν θα αναβληθεί, τους βγάλαν την ψυχή και τους στείλαν μουσκεμα στο σπίτι. Σήμερα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Σήμερα θα πάει καλά, ευχόμαστε καλή επιτυχία και όσοι μπορέσετε να πάτε, να περάσετε καλά. Όσοι δεν πάτε προς τα εκεί, μπορείτε να κατεβείτε προς την έκθεση, γιατί σήμερα ανεβαίνουν στο stage της Διεθνούς Έκθεσης. Ξέρετε, κάθε μέρα υπάρχει μια συναυλία το βράδυ εκεί στο stage της 90ης διοργάνωσης φέτος. Θα είναι ο Πάνος ο Μουζουράκης με τον Κωστή τον Μαραβέγια. Αγαπημένοι όλοι. Και οι τρεις. Και ο Νταλάρας και οι υπόλοιποι.

0: Για τη συναυλία του Ρέμου θα μάθουμε περισσότερα από τη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί από την οργανωτική, από την εταιρεία διοργάνωση, την εταιρεία παραγωγή, συγγνώμη, που θα τρέξει για τη συναυλία της Κυριακής. Το τι έχει γίνει τα προηγούμενα 24 ώρα το ξέρετε πολύ καλά. Έγινε το Έλα να δεις με αυτό το stage που ήρθε και αμπαλάρισε φαραωνικά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είχαμε και μια ερώτηση από την ανεξάρτητη βουλευτή Χαλκιδική στην Κυριακή τη Μάλαμα προς το Υπουργείο Πολιτισμού για το ποιος έδωσε την άδεια, γιατί την έδωσε, γιατί έγινε εκείνο, γιατί το άλλο. Είχαμε και μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο ουσιαστικά κρατώντας τις σημειώσεις μου σας μεταφέρω το εξής, πως δεν είναι μνημείο. Ναι, φυσικά δεν είναι μνημείο, είναι απλώς άγαλμα για να τελειώνουμε. Και δεν έχει ζητηθεί καμιά άδεια, δεν έχει καμιά δικαιοδοσία. Τα υπόλοιπα τα είδαμε σε αναρτήσεις, μεγάλες αντιδράσεις και θα δούμε πώς θα πάει σήμερα, τι άλλο θα μάθουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, δεν βλέπω να αλλάζει και το αμπαλάρισμα. Θα μείνει αυτό το φαραωνικό. Και προσωπική μου εκτίμηση, άλλοτε μας αρέσουν τα τραγούδια του Ρέμου, πάρα πολλά από αυτά. Αλλά αυτό το να βγει από εκεί και να πάνω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι το πόσιμο. Από την άλλη, το είπα και χθες, θα το επαναλάβω και σήμερα, όσα λέει η εταιρεία παραγωγής, πως θα μεταδοθούν εικόνες σε όλο τον κόσμο από τη Θεσσαλονίκη και το Μεγάλο Αλεξάνδρο. Το ξαναλέω. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έχει καμιά ανάγκη 2.500 χρόνια μετά να το μεταφέρουμε παντού. Το ξέρουν. Alexander the Great, έτσι. Οπότε θα δούμε περισσότερα το απόγευμα. Και αυτά που ακούω περιχωρισμού και στρατοπέδων και αντίπαλων ομάδων και το τι διαπιστώνουν και τι δεν διαπιστώνουν και ποιος έδωσε και ποιος δεν έδωσε, εντάξει, συγχωρέστε με, δεν θα μπω σε αυτό, έχουμε άλλα σοβαρά πράγματα να πούμε. Εδώ ξέρετε προσπαθούμε να πούμε πολλά, δεν τα προλαβαίνουμε όλα, οπότε για τα υπόλοιπα πες το κύριε Τέλη μας.
1: Καλή καρδιά.
0: Καλή καρδιά.

0: Να σας πω όμως ποιους θα προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε στα επόμενα λεπτά. Θα είμαστε, όπως ξέρετε, μέχρι τη μία, έτσι κάνουμε καθημερινά. Έχει γίνει σχεδόν συνήθεια. Και μεταξύ μας θα σας το πω με το χέρι στην καρδιά. Μια χαρά επιλογή έχετε κάνει για να μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, διεθνούς πολιτικής, ευρωπαϊκής ενοποίησης. Έχουν σημασία όλα αυτά που σας αναφέρω, γιατί το διδακτικό του αντικείμενο είναι αυτό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Θα είναι μαζί μας ο Σωτήρης Οντάλης για να κάνουμε ένα zoom πρωτίστως σε αυτό το τρομακτικό, θα το έλεγα έτσι πολύ απλά, και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Μετά θα πεταχτούμε μέχρι την Αθήνα να πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Θα είναι μαζί μας ο Νίκος Βουρδουμπάς, γιατί σε λίγο χτυπάει το καμπανάκι, χτυπάει το κουδούνι και την Παρασκευή. Πόσο είναι, 1,2 εκατομμύρια μαθητές όλων των βαθμίδων. Εμείς θα πάμε στα δημοτικά περισσότερο για να δούμε τι συμβαίνει, τι περιμένουμε με τη νέα χρονιά, τι έγινε, τι δεν έγινε, τι ακούστηκε, τι δεν ακούστηκε. Έχουν μεγάλη σημασία όλα αυτά. Και επειδή έχουν μεγάλη σημασία όμως και κυρίως για τους γονείς και τα παιδιά, στη συνέχεια θα πάμε να συναντήσουμε την παιδίατρο, την δόκτωρ παιδο νευρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που είναι και επιστημονικά υπεύθυνη της ΠΡΙΠΕΦ, δηλαδή της προαγωγής υγείας παιδιού και εφήβου. Θα είναι η αγαπητή Όλγα Ιτζέτζη μαζί μας για να μας δώσει 4-5 συμβουλές. Τι να προσέξουμε, βρε παιδί μου, που θα στείλουμε τα παιδιά στο σχολείο, τι να προσέξουμε εμείς οι γονείς, και μην κοιτάτε που είναι καλοκαίρι ακόμη, σε λίγο θα αλλάξουν τα πράγματα. Είναι από live, έτσι, από live στην αυλή. Εντάξει. Γιατί είναι η μόρφη, όταν λέει σου σφυρίζω, όταν σου χορεύω, σφυρίζεις και λοιπά και λοιπά. Αγαπημένο.
1: Κι εγώ ντε τα δάση, ποιος θα με ξοδέψει, ποιος θα με χορτάσει.
0: Και επειδή λέμε για τα καλάθια και τι δόθηκε από τον Πρωθυπουργό, τι ανακοινώθηκε, τι διευκρινίστηκε χθες από τον Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, τον Κυριάκο Πιερακάκη, που ουσιαστικά περιέγραψε ένα πακέτο, αλλά με διάρκεια χρόνου, δηλαδή πήγαμε κοντά στο 2030, 5,2 δις είναι συνολικά. Ανέλησε το τι θα δοθεί φέτος, τι δίνεται του χρόνου, όλα αυτά πάνε για τον επόμενο προϋπολογισμό, δεν το συζητάμε, και αν και εφόσον τα υπόλοιπα εννοούνται, κουλουπού. Αλλά επειδή το καλάθι και το πλεώνασμα έχει και άλλες παραμέτρους, να σας πω πως σήμερα, δεν ξέρω αν έχει φτάσει ήδη, μεταβαίνει στη Ρώμη ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Οδένδιας, για να προσυπογράψει, να συμφωνήσουν για αυτή την αγορά των 2 φρεγατών που θα πάρουμε από την Ιταλία, και η πρώτη θα έρθει νομίζω το Γενάρη, ή μάλλον το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μάθει πως γίνονται αλλαγές στα δρομολόγια του ΟΑΣ, μεταξύ άλλων λόγω της λειτουργίας του μετρό. Ναι, επηρεάστηκαν όλα αυτά, γιατί ουσιαστικά συσσαγωγικά διοχετεύουν τον κόσμο προς το μετρό, ώστε να κατεβαίνει στο κέντρο κλπ. Κλπ, να εξοικονομηθεί χώρος, χρόνος κτλ. Τότε όμως προέκυψε η γραμμή 6α, 6β, που ουσιαστικά το εξάρι της Καλαμαριάς που λέγαμε θα κυκλοφορεί εντός της Καλαμαριάς. Υπήρξαν αντιδράσεις, ξαναβάζει στο τραπέζι το θέμα ο Δήμος Καλαμαριάς, γιατί το εξάρι τελικά δεν πάει μέχρι στιγμής με τις νέες γραμμές. Όπως ξέραμε από την Καλαμαριά, διάσκηζε όλη τη Βασιλίση Όλγας, Εθνικής Αμήνης και όχι Εθνικής Αντιστάσεως, συγχωρέστε με, και πήγαινε μέχρι το κέντρο, ξέρετε, μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας. Τώρα εδώ δημιουργήθηκαν κάποιες αντιδράσεις, μάλλον ακούστηκαν κάποιες αντιδράσεις, οπότε θα δούμε τι θα καταλήξει.

0: Τώρα είμαστε στη γραμμή να του πούμε μια καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά στο κάλεσμά μας. Είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, διεθνούς πολιτικής και ευρωπαϊκής ενοποίησης. Έχουν σημασία όλα αυτά, το τονίζω, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και είναι και πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, ο αγαπητός Σωτήρης Ντάλης. Ο κύριος Ντάλης είναι από παλιά φίλος, έτσι δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Και τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές γιατί με ενδιαφέρουν πολύ οι απόψεις του. Κύριε Ντάλη, καλησπέρα από τον Blender και τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, το κάνω με χαρά να συνομιλώ μαζί σας για πολλούς λόγους. Και όχι μόνο για την όμορφη Θεσσαλονίκη, αλλά για
0: την. Ξέρω την αγαπάτε. Ναι.
1: Σας εκτιμώ και βαθύτατα εσάς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ναι. Κύριε καθηγητά, ζήτησα να μιλήσω μαζί σας στα δύσκολα, ναι. Γιατί αυτό το αποτέλεσμα της Κυριακής, εντάξει, ναι. Δευτέρα το πρωί ήταν τα τελικά, χτες ας πούμε, αλλά αυτό το αποτέλεσμα στην περιοχή της Αξονίας Άνχαλτ δημιούργησε τεράστιο κρότο, να το πω έτσι πολύ απλά. Ναι. Μου κάνει εντύπωση που κάποια μέσα και διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αναφέρονται ότι κέρδισε το αντιμεταναστευτικό ριζοσπαστικό κόμμα, το οποίο είναι μια πολύ καλή ομπρέλα για να περιοριστεί η συζήτηση, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι, αν συμφωνείτε. Και νομίζω ότι αξίζει να το δούμε, γιατί μάλλον, έτσι πολύ αφελέστατα θα το πω, δημιουργεί παλιρροϊκά κύματα σε πολλά ζητήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και Θεοδωρακίδη, είναι ακριβώς έτσι, πολύ εύστοχα το περιγράφεται. Είναι άστοχη όμως αυτή η ερμηνεία. Μιλάμε για ένα κρατήδιο, ένα από τα 16 γερμανικά κρατήδια, το οποίο δεν έχει περίπου παρά μόνο 2,5 εκατομμύρια κατοίκους, με ασθενή μάλλον, από τις ασθενέστερες οικονομίες στο ομοσπονδιακό κράτος, ναι. Και δεν έχει καθόλου μετανάστευση. Και δεν έχει καθόλου μετανάστευση.
0: Αυτό κι αν είναι.
1: Σχεδόν καθόλου. Ναι. Επομένως, δημιουργεί κανείς μια αίσθηση ότι μπορεί να είναι μια τοπική ιδιορυθμία, αλλά δεν πρέπει να το δούμε ως τέτοιο και να μην το δούμε και με χαλαρότητα, θα έλεγα. Προφανώς το ότι προκάλεσε μεγάλο κρότο και σοκ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρώπη, θα έλεγα, έχει τεράστιο ενδιαφέρον και μπορεί να το έχουμε και ανάγκη αυτό για να κάνουμε έναν στοχασμό, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, βεβαίως να δούμε γιατί οι κυβερνήσεις δεν αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο κόστος ζωής και διαψεύδουν τις περισσότερες φορές τις προσδοκίες των ψηφοφόρων.
0: Και τους στρέφουν, εκεί. Έτσι?
1: Και τους στρέφουν, βεβαίως. Δημιουργείται ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των Ευρωπαίων, απειλείται η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρούν πως η ακροδεξιά ορθώς απειλεί τη δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, και υπάρχουν άλλοι που βλέπουν ότι αυτά τα μορφώματα μπορεί να αποτελέσουν και το σωτήρα τους.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, πάντως
1: είναι μία ανάγνωση.
0: Ναι.
1: Η άλλη, αν μου επιτρέπετε, έχει να κάνει με τη διαπιστωμένη έκτρα που έχουν προς την Ευρώπη και το σχέδιο της ενοποίησης, και αυτό αφορά όχι μόνο το ΑΕΦΤΕ, αλλά αφορά όλα τα ακροδεξιά κόμματα ή μορφώματα, και ιδιαίτερα τα φιλοναζιστικά της Γερμανίας. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό έχει να κάνει με τη συμπάθεια που στρέφουν προς τα στελέχη αυτών των μορφωμάτων, ο Τραμπ και ο Πούτιν. Και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε απαρατήρητο. Πρέπει κανείς να το προσέξει και να το αναδείξει με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχουμε πολύ δύσκολες εκλογές μπροστά μας. Είναι πιο δύσκολη και κομβική αυτή στην των εκλογών, όχι την διάμεσον στην Αμερική, αλλά το 27 τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία.
0: Τα είπατε όλα τώρα.
1: Εκεί θα κρυθούν όλα.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, πάντως, αν ήμασταν εδώ στην Αστυνοδέλους που ξέρω την αγαπάτε και πίναμε ένα καφέ, θα σας το ρωτούσα έτσι πολύ απλά. Γιατί κάνουμε τους ξαφνιασμένους, δεν καταλαβαίνω εγώ. Γιατί φαίνεται ότι ξαφνιάζονται κάποιοι, ειδικά στις κυβερνήσεις, πρώτη φορά το ακούσαν όλο αυτό το πράγμα. Ενώ βλέπουμε ότι αυτό σταδιακά ενισχύθηκε, δεν έφτασε κάποια μέρα, εξημέρωσε και πήγαν στο άφηστε.
1: Βεβαίως. Και έχει να κάνει και με το ότι αυτή η τεράστια νίκη του ΑΕΦΔΕ στην Σαξονία Άνχαλτ είναι σε μια περιοχή που είναι καθαρά Ανατολική Γερμανία, η οποία ουσιαστικά ποτέ δεν ενσωματώθηκε από ό,τι φαίνεται στην ευημερία της υπόλοιπης Γερμανίας, και έρχεται τώρα να αμφισβητήσει μια παραδοχή που είναι κομβική, κύριε Θεοδωρακίδη, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε και το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης και υλοποιήθηκε από τη δεκαετία του 50, στήθηκε πάνω σε μια παραδοχή ότι όποιος και αν κυβερνάει στη Γερμανία, η Γερμανία θα παραμένει προβλέψιμη και θα στηρίζει το ευρωπαϊκό σχέδιο και την ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία. Δηλαδή στηρίχθηκε στη σταθερότητα των κομμάτων και σε μια κοινή αντίληψη η οποία σήμερα πιέζεται. Αυτή η κοινή αντίληψη πιέζεται και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για πολλά και περισσότερα πράγματα όπου η Γερμανία έχει ένα κομβικό ρόλο. Και αυτό θα δυσκολέψει λίγο την λήψη αποφάσεων σε μια δύσκολη περίοδο, θα έλεγα.
0: Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: βεβαίως,
0: που συζητάμε τα νέα πλαίσια, τα νέα πλαίσια τα οικονομικά, έτσι, γιατί εκεί να φτάσει η κουβέντα. Ναι. Και εκεί θα φανεί αν υπάρχει και μια μετακίνηση, να το πω έτσι. Αυτό που είπατε, την αναδιανομή του πλούτου, θα το πω έτσι, ελεύθερη απόδοση των εισοδημάτων, γιατί δεν είναι η κρίση η ακρίβεια μόνο στην Ελλάδα, είναι γενικώς στην Ευρώπη και το ξέρουμε πολύ καλά.
1: Πολύ έτσι, σωστά. Ακριβώς έτσι είναι και μάλιστα σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει διαρκώς τη στρατηγική της απόφαση να ξοδέψει περισσότερα για την άμυνά της. Πώς θα τα καταφέρει όλα αυτά όταν η συνοχή απέναντι στις ρωσικές υβριδικές απειλές ακυρώνεται σε πολλές περιπτώσεις. Έχει μπροστά της το ζήτημα της Ουκρανίας, το οποίο θα έχει δύο στοιχήματα, θα έλεγα. Το πρώτο είναι η στρατιωτική στήριξη, όπου όλο το βάρος έχει πέσει στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Θεοδωρακίδη.
0: Και ζητάει και περισσότερα χρήματα. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, που σας διακόπτω, αλλά πάνω σε αυτό που λέτε, και την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ ζητάει να πληρώσουμε τη λυπητερή του πρώτου διαστήματος για τα εξοπλιστικά της Ουκρανίας, έτσι, με την επέμβαση.
1: Ζητάει το λογαριασμό για την περίοδο Biden. Επομένως, η ευρωπαϊκή αντοχή θα κρυθεί το επόμενο διάστημα. Η Γερμανία μας λέει καθημερινά πως δηλώνει βέβαια για το ρόλο της Ρωσίας σε όλο αυτό το ιδιαίτερο πολιτικό παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Επομένως, αυτό θα ενταθεί, ξέρετε, το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε μια Ρωσία η οποία δυσκολεύεται εμφανώς στο ουκρανικό μέτωπο. Και είναι βέβαιο πως το Κρεμλίνο θα εντείνει τον υβριδικό πόλεμο εναντίον των συμμάχων του Κιέβου.
0: Παράλληλα από το πεδίο πρώτος, συγκεκριμένα βεβαίως, μέσα έτσι, και, λόγω, βεβαίως, και με χειμώνα βεβαίως, μπροστά μας.
1: Βεβαίως. Και πρώτος στόχος βεβαίως θα είναι η Γερμανία για το επόμενο διάστημα και η Γαλλία με τις προεδρικές εκλογές, αλλά και άλλες χώρες, να μην αποκλείσουμε και τη δική μας σε αυτή τη στοχοποίηση.
0: Μάλιστα. Το κρατώ και αυτό που λέτε. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω και το εξής, γιατί φαντάζομαι αυτό το διδάσκεται και στους φοιτητές σας. Όλα αυτά που ζούμε αυτή τη στιγμή, γιατί λέμε το μόνο σίγουρο είναι το αβέβαιο, έτσι, με όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, φαντάζομαι να συμφωνείτε απόλυτα σε αυτό. Αυτά που βλέπουμε τώρα στη Γερμανία ουσιαστικά μας θυμίζουν και αυτά που συνέβησαν πριν από 90-100 χρόνια. Έτσι, η δεκαετία του 30 στη Γερμανία που άλλαζε ένα πρόσημο και όλοι νόμιζαν ότι σφύριζαν καλά και πηγαίνανε μια χαρά. Σας ανησυχεί πως δημιουργήσει ντόμινο σε άλλες χώρες? Το αναφέρατε για τη Γαλλία, το αναφέρατε και για άλλες χώρες.
1: Αυτό που λέτε έχει και μια άλλη διάσταση που συνδέεται με την παιδεία και την εκπαίδευση. Αυτό που περιγράψατε τώρα δεν διδάσκεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μόνο λίγοι φοιτητές έχουν την τύχη που σπουδάζουν ανθρωπιστικές επιστήμες ή πολιτικές επιστήμες να διδαχτούν την καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και πώς μέσα από τις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου προέκυψε το ενοποιητικό σχέδιο της Ευρώπης. Όπου οι χτεσινοί εχθροί, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, ουσιαστικά πρωταγωνίστησαν στο να δημιουργήσουμε τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχει ένα τεράστιο κόστος. Οι νέοι άνθρωποι δεν τα γνωρίζουν αυτά. Οπότε αυτό που περιγράψατε πολύ σωστά δεν το βλέπουν ως απειλή, γιατί δεν το γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν την ιστορία τους. Ναι. Και αυτό είναι, νομίζω, που πληρώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί οι νέοι άνθρωποι, αφού δεν γνωρίζουν τη σημασία της ακροδεξιάς, την αρρωστημένη λογική των ακραίων εθνικισμών και του ναζισμού, γιατί να φοβηθούν? Λειτουργούν ως μια μεγάλη δεξαμενή από την οποία αντλούν αυτά τα μορφώματα, και σε μια περίοδο που αξίζει κανείς να υπογραμμίσει πως μειώνεται διαρκώς ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριε Θεοδωρακίδη, καθώς βρίσκονται με μια ηγεσία η οποία αποδεικνύεται διαρκώς κατώτερη των περιστάσεων. και δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο και να συνεχίσει την ευρωατλαντική συνεργασία προς την κατεύθυνση των προηγούμενων δεκαετιών της συνεννόησης και κυρίως της υπεράσπισης της δημοκρατίας. Μιλάμε για τη χώρα εκείνη που έπαιξε καθοριστικό να νικηθεί ο ναζισμός και αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιχαίρει με την άνοδο περίπου στην εξουσία σε ένα μικρό κρατήριο της Γερμανίας ενός ακροδεξιού μορφώματος.
0: Ναι, όπως και ο Όρμπαν, έτσι, που χαιρέτησε αυτή την νίκη. Για μένα είναι επικίνδυνα όλα αυτά και θα το πω και στον Πάρη τον Κουτάμι.
1: Ναι, στη συνείδησή μας, ναι. Όλο αυτό, επομένως, εντάσσεται μέσα σε ένα πολύ δυστοπικό πλαίσιο όπου οι αλληλένδετες συγκρούσεις των τελευταίων χρόνων έχουν επιταχύνει την κατάρρευση της περιφερειακής τάξης, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ευρώπη. Έτσι πλέον δεν ισχύουν, ξέρετε, και οι παραδοσιακές συμμαχίες. Η παγκόσμια τάξη δεν βασίζεται πλέον σε παραδοσιακές συμμαχίες και αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Είναι επικίνδυνο γιατί
0: άρα είμαστε σε μια περίοδο δορυφορικών, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς, είμαστε σε ένα μεταβαλλόμενο σύστημα, θα το έλεγα, επικαλυπτόμενων συνασπισμών και διμερών συμφωνιών, οι οποίες δεν είναι στρατηγικές, δεν έχουν βάθος όπως έχει η συμμαχία του ΝΑΤΟ ή η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρώπη δυσκολεύεται να κινηθεί, είχε μάθει να λειτουργεί ως μια μεγάλη ήπια δύναμη με έμφαση στην οικονομία και το εμπόριο. Πρέπει να ενηλικιωθεί γεωπολιτικά, ναι. Το βιώνει με σοκαριστικό τρόπο, θα έλεγα, και περισσότερο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το βιώνει με βίαιο και σοκαριστικό τρόπο η Γερμανία.
0: Μάλιστα. Βλέπετε, δεν ανοίγω άλλο θέμα, γιατί έχω πολλά πράγματα να συζητήσω μαζί σας. Ούτε προδίδω που είστε, ζηλεύω, τα έχουμε πει χθες στο τηλέφωνο, αλλά όταν θα πάτε στη Ροδοκία, θα ξανάρθετε στη Θεσσαλονίκη, θέλω να μου υποσχεθείτε, θα έρθετε εδώ στο στούδιο, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε, πολλά θέματα.
1: Και
0: είναι πάντα χρήσιμη συζήτηση μαζί σας.
1: Ίσως να κρατώ στα χέρια μου το τελευταίο μου βιβλίο, το νέο μου βιβλίο, οπότε θα έχω άλλο ένα λόγο παραπάνω.
0: Ότι έχω πει καλό τάξη, το έχω πει. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Θα το περιμένω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντάλη. Να είστε γερός.
1: Γεια σας.
0: Ξέφυγα από πολλούς πειρασμούς. Δεν έβαλα λειτουργικά, δεν έβαλα αναθεωρητισμό της Άγκυρας, δεν έβαλα άλλα πράγματα στη συζήτηση με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ενωπής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Ήταν μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Ντάλης. Τα συμπεράσματα δικά σας, εμείς προχωράμε. Μόνο που κράτησα κάτι σημειώσει μου, κρατήστε εδώ κι εσείς, το μοιράζομαι μαζί σας. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χτες σε μια δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, το διάστημα 27-29 θα αυξήσει τις δαπάνες για τα εξοπλιστικά. Προσέξτε λίγο τα νούμερα, είναι τριψήφιο, έτσι, 229%. Αυτά. Εμείς θα πάμε με το Μόρ λέγεται αυτό. Έτσι, καταπληκτικό. Θα πάμε με αυτό στο break και τα λέμε σε λίγα λεπτά. Θα πάμε μέχρι τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας για να μιλήσουμε με τον πρόεδρο και μετά θα μιλήσουμε με τη γιατρό την Όλγα Τζέζη.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Τώρα διαβάζω την είδηση που κάνει και το γύρο του κόσμου. Ο Τραμπ έβαλε την Ισλανδία υπό αμερικανική σημαία. Κλήθηκε ο Αμερικανός πρέσβης στο Ρέγιαβικ. Τι να πω. Αποφάσισε τη λίμνη ο Ντάρι να τη μετονομάσει. Αποφάσισε το Μεξικό να το κάνει Νέα Αμερική. Είπε τα στενά του Ορμούζ να τα κάνει Τραμπ στενά. Εντάξει, δεν παλεύεται το πράγμα. Εμείς ξαναβάλαμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου με τον Τέλη Αναστασιάδη που ρυθμίζει τον ήχο και τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη στο μικρόφωνο.

0: Πάμε τώρα να πούμε μια καλησπέρα όπως συζητήκαμε και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ από τον Blender και τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Καταρχήν, να έχετε καλή σχολική χρονιά.
1: Να έχουμε όλοι καλή σχολική χρονιά. Ουσιαστικά σε λίγες μέρες υποδεχόμαστε τους μαθητές μας στα σχολεία.
0: Πώς είναι, 1,2 εκατομμύρια νομίζω είναι σε όλη την Ελλάδα, όλες τις βαθμίδες, έτσι.
1: Ναι, δυστυχώς είναι λίγο μειούμενος ο αριθμός. Άμα θέλετε, το κουβεντιάζουμε και αυτό μετά.
0: Το θέλω.
1: Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι που θα βρεθούμε με τα παιδιά. Τα σχολεία θα αποκτήσουν ζωντάνια, οι αυλές.
0: Ναι.
1: Βεβαίως έχουμε και μεγάλο προβληματισμό, το γνωρίζετε, το καταλαβαίνετε. Αγωνία μεγάλη για τις προϋποθέσεις που θα ανοίξουν τα σχολεία. Προδιαγράφεται μια πολύ πολύ δύσκολη χρονιά και αυτό δεν
0: προκύπτει. Γιατί, για εξηγήστε το αυτό, για εξηγήστε το.
1: Αυτό θέλω να πω, δεν προκύπτει ως φυσικό φαινόμενο, αλλά προκύπτει νομίζω από όλα τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, από μια διαχρονική πολιτική συνειδητής, όπως θα πω, υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης του δημόσιου σχολείου και της εκπαίδευσης. Άρα δηλαδή.
0: Λοιπόν, για κάντε το λιανά όλο αυτό,
1: ναι,
0: γιατί το ακούμε.
1: Το κάνουμε με λοιπόν λιανά.
0: Ναι, για κάντε το λιανά.
1: Να ξεκινήσουμε από το βασικό, το αν υπάρχουν αυτό που μας είπε η κυβέρνηση, αν είναι τα σχολεία έτοιμα. Οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους. Μιλάμε για χιλιάδες κενά. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση ομολογεί κοινικά, θα πω εγώ, ότι τα σχολεία ολόκληρο το Σεπτέμβριο θα λειτουργούν με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.
0: Αυτό, κύριε Πρόεδρε, συγχωρέστε με για τη διακοπή, αλλά για να το απαντήσετε συνολικά. Το διαπιστώνετε με το που πηγαίνετε εσείς οι εκπαιδευτικοί 1 Σεπτεμβρίου στα σχολεία, το βλέπετε αυτές τις μέρες ή τη Δευτέρα, για παράδειγμα, που θα μπείτε κανονικά στα μαθήματα. Θα δούμε
1: αυτό,
0: τα νούμερα. Αυτό
1: μπορούμε καταρχάς να το δούμε κάνοντας μια απλή αριθμητική πράξη από τα νούμερα που η ίδια η κυβέρνηση ανακοινώνει με βάση τα κενά που υπήρχαν, τις προσλήψεις μονίμων που γίνανε και τις προσλήψεις αναπληρωτών που γίνανε.
0: Μάλιστα.
1: Και με όλα αυτά μαζί, ταυτόχρονα τα σωματεία και σε όλη την Ελλάδα συγκεντρώνονται αυτή τη στιγμή τα στοιχεία των κενών.
0: Άρα, να μην ζητήσω κάποιο δεδομένο που εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε και μονή με τα νούμερα, γιατί αυτό είναι μια, σε εισαγωγικά συγχωρέστε με, δυναμική διαδικασία, η οποία θα ξέρουμε τη Δευτέρα.
1: Είναι μια δυναμική διαδικασία. Εμείς τη Δευτέρα, 14 του μήνα, θα κάνουμε και μια συνέντευξη τύπου στη Διδασκαλική Ομοσπονδία για το άνοιγμα των σχολείων. Εκεί θα παρουσιάσουμε και πολύ, πολύ συγκεκριμένα στοιχεία από όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης.
0: Αλλά η εκτίμηση που έχετε τώρα ποια είναι, ας πούμε, αν μπορούσατε να προσεγγίσουμε κάποια δεδομένα.
1: Αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα των προσλήψεων που έγιναν περίπου 15.000 προσλήψεις στην πρώτη φάση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μιλάμε ότι τα κενά προσεγγίζουν περίπου τις 10.000 αυτή τη στιγμή. Είναι μια πρώτη προσέγγιση και λέω είναι κενά που αφορούν βεβαίως δασκάλους και διαγωγούς, αφορούν πάρα πολύ ειδικότητες.
0: Ναι.
1: Οι ειδικότητες, αν μπορούσα να πω, είναι εντός εισαγωγικών υποδιωγμό. Και έχουμε και μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα στο κομμάτι της παράλληλης στήριξης και της ειδικής αγωγής. Το πιο ευάλωτο, το πιο ευαίσθητο κομμάτι των μαθητών μας, αυτών που χρήζουν ειδικής υποστήριξης, εκπαιδευτικής υποστήριξης. Αυτή τη στιγμή τα κενά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Από τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε ήδη στο κομμάτι αυτό, σας λέω ότι η κάλυψη των κενών, με βάση όχι τις γνωματεύσεις, αλλά τα κενά που έχουν δώσει οι διευθύνσεις, που είναι πολύ λιγότερα από τις γνωματεύσεις, άρα πολύ κατά τις ανάγκες, η κάλυψη είναι περίπου 40-45% αυτή τη στιγμή. Άρα μιλάμε, για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές, για να μην απλά απαριθμούμε νούμερα.
0: Όχι, δεν. Αλλά για να έχουμε, ένα μέγεθος.
1: Μιλάμε για μορφωτικό κενό τεράστιο και μια διαδικασία μέσα στις τάξεις που το μάθημα ουσιαστικά δεν θα μπορεί να γίνει. Είτε γιατί ο δάσκαλος και ο νηπιαγωγός δεν θα είναι εκεί από την πρώτη μέρα, είτε γιατί στα πολυπληθή τμήματα που θα έχουμε, και έχουμε ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, με πολλές διαγνώσεις μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών, 4-5, δεν θα υπάρχει η παράλληλη στήριξη με την τάξη, η εξατομικευμένη στήριξη, και αυτό το πράγμα είναι ένα μορφωτικό πλήγμα για τα παιδιά μας. Αυτό είναι που μας απασχολεί, γι' αυτό το αναδεικνύουμε και αν θέλετε θέλουμε από την πραγματικότητα να θρηματίσουμε, συγγνώμη που το λέω έτσι, και μια εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει η κυβέρνηση ότι όλα είναι στη θέση του.
0: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε τώρα τι μου κάνει εντύπωση. Ας πούμε ότι εμείς ανήκουμε στη σφαίρα του ανίδεου, έτσι δεν το γνωρίζουμε, αλλά λέμε τα βιβλία στην ώρα τους. Το κάναμε και αυτό. Το αυτονόητο θεωρούμε στόχο, το πετύχαμε. Ότι οι διορισμοί και οι διορισμοί των αναπληρωτών και των μονίμων γίνονται πολύ νωρίτερα, οπότε μπορούν να παρουσιαστούν. Και τώρα με όλα αυτά διαπιστώνουμε τελικά ότι είναι εύθραυστο όλο αυτό που ακούμε, έτσι δεν είναι, ή καταλαβαίνω λάθος?
1: Η ευθραυστότητα όλου αυτού έχει να κάνει, ξέρετε, όχι με το ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ή να λύσουμε το ζήτημα με τα κενά. Είναι ότι ακολουθούμε μια συνειδητή πολιτική, όχι εμείς, η κυβέρνηση εννοώ και το Υπουργείο Παιδείας, μια συνειδητή πολιτική περικοπών, κοφτών και εξοικονόμησης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι ο νεκρινός παρονομαστής. Γι' αυτό έχουμε προσπάθεια να εξοικονομηθούν πόροι για τους προσλήψεις. Γι' αυτό έχουμε λιγότερα χρήματα που φτάνουν στα σχολεία με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Γι' αυτό έχουμε δυσκολία να συγκροτηθούν προγράμματα, ολοήμερα προγράμματα, να αναπτυχθούν ολοκληρωμένα μέσα στα σχολεία. Γι' αυτό έχουμε πρόβλημα μεγάλο στην παράλληλη στήριξη και στα τμήματα ένταξης. Γιατί ακριβώς υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής να θεωρείται και η εκπαίδευση δυστυχώς κόστος, δηλαδή το δικαίωμα των παιδιών το 2026 να μορφώνονται ολοκληρωμένα από την πρώτη μέρα να έχουν το δάσκαλό τους. Αυτό το πράγμα είναι υποαίρεση. Την ίδια στιγμή που, ξέρετε, όταν ακούμε για σημάζεμα, για εξοικονόμηση, γύρω μας πραγματικά χορεύουν δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι στα όρια της πρόκλησης να ακούμε ότι για την εκπαίδευση, για το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας, το πιο δυναμικό, αυτό που λέμε τα παιδιά μας, ναι, να μην υπάρχει δυνατότητα να δίνονται χρήματα για να λειτουργούν τα σχολεία όπως πρέπει το 2026.
0: Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν προσπαθώ να βάλω λόγια στη σκέψη σας ή να τις μεταμορφώσω, να το πω ότι είναι δικά σας λόγια, αλλά ξέρετε, με όλο αυτό που ακούω και το ακούω από πάρα πολλούς, είναι τελικά μόνο θέμα οικονομικό ή είναι κάτι άλλο?
1: Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Καθόλου οικονομικό θέμα δεν είναι. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν χρήματα που δίνονται σε λίγους.
0: Ναι, η στόχευση είναι για να δοθούν αλλού. Είναι μόνο οικονομικό τελικά ή είναι κάτι περισσότερο? Και πάμε σε άλλη στόχευση.
1: Ότι είναι θέμα, πώς να πω, βούλησης πολιτικής και πού κατευθύνονται αυτή τη στιγμή τα χρήματα. Κατεύθυνση ιεραρχήσεων για να μπορέσουν να στηριχθούν τα σχολεία και την ίδια στιγμή που μας λένε ότι τα χρήματα πρέπει να περιοριστούν. Αυτό το πράγμα έχει άμεση επίπτωση στους γονείς, αυτούς που μας ακούνε, δηλαδή τους ακροατές, οι οποίοι από την πρώτη μέρα του σχολείου θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για μια σειρά πράγματα που πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Θέλω να πω τα υλικά που έχει το παιδί, το να υπάρχει παράλληλη στήριξη, το να υπάρχουν τα αναλώσιμα μέσα σε ένα σχολείο. Αυτά τα πράγματα πλέον το επομίζονται πολλές φορές, το γνωρίζουν όσοι μας ακούνε. Ναι. Οι γονείς, και είναι μια παράδεκτη διαδικασία.
0: Φαντάζομαι τη Δευτέρα στη συνέδευση.
1: Ένας γονιός που έχει τη δυσκολία του στο Σεπτέμβρη, που είναι ο πιο δύσκολος μήνας, και μέσα σε αυτή τη συνθήκη της ακρίβειας, της τεράστιας, των μισθών που δεν φτάνουν ούτε μέχρι τις 15 του μήνα, να έχει να επομιστεί και το βάρος της εκπαίδευσης της υποτιθέμενης δωρεάν παιδείας.
0: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο. Φαντάζομαι ότι τη Δευτέρα στη συνέντευξη που θα δώσετε με τους συναδέλφους σας, που θα έχετε και δεδομένα όπως αναφέρατε, φαντάζομαι θα κάνετε και αναφορά, ή σκέφτομαι ότι προτρέχω, αλλά στα σχολεία που κλείνουν συνολικά στη χώρα. Και ξέρετε, εδώ στην Μακεδονία και στη Θράκη κλείνουν πολλά σχολεία λόγω του δημογραφικού, έτσι δεν είναι?
1: Θα κάνουμε αναφορά σε όλα τα προβλήματα και στο ζήτημα των συγχωνεύσεων, των υποβαθμίσεων, του κλεισίματος σχολείων και σε άλλα ζητήματα, σε ζήτημα της στέγασης που όπως έχουν αναδειχθεί αυτές τις μέρες σε όλη την Ελλάδα, που χιλιάδες άνθρωποι, αναπληρωτές και δημοδιόριστοι, καλούνται να βρουν σπίτι για να αναλάβουν υπηρεσία. Μόνο ένα σχόλιο θέλω να κάνω για αυτό.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Για το ζήτημα το δημογραφικό.
0: Ναι.
1: Επειδή τάχα η κυβέρνηση κόπτεται για το δημογραφικό ζήτημα, είχαμε και την απαράδεκτη δήλωση της κυρίας Βούλτεψη ότι εμφανίζονται εγκυμονούσες οι εκπαιδευτικοί όταν έρχονται στα σχολεία, γι' αυτό έχουμε κενά. Θέλω να πω ότι πρόκειται για μια χιδέα καταρχάς και απαράδεκτη δήλωση.
0: Καταδικάστηκε από όλους, αλλά δεν ζήτησε συγγνώμη. Παρακολούθησε και τη συζήτηση.
1: Για δεύτερη, και θέλω να πω ότι το λεγόμενο δημογραφικό, που είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα, ότι έχουμε μείωση μαθητών, βέβαια έχουμε 21.000 λιγότερους μαθητές φέτος.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το πράγμα αξιοποιείται, εργαλειοποιείται από την κυβέρνηση για να προχωρά σε ένα μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων, συμπτύξεων, τμήματων. Πάλι στο όνομα της εξοικονόμησης. Δηλαδή, θα σας πω το απλό για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Παρακαλώ.
1: Αντί λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες που ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται, εμείς να αραιώνουμε τις τάξεις μας και να μειώνουμε τους μαθητές ανά τάξη, εμείς έχουμε μια πολιτική να τους στηβάζουμε σε 25 τμήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παιδαγωγική και μαθησιακή διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και το δημογραφικό αξιοποιείται, εργαλειοποιείται στο όνομα πάλι ξαναλέω της εξοικονόμησης, που αυτό βλάπτει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας.
0: Επειδή το Blender και ο FM100 είναι πολύ κοντά σε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την παιδεία, την εκπαίδευση, και τα δύο μαζί τα παντρεύω, γιατί ξέρουμε το συνδυασμό όλο αυτό που μας κάνει να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ξανά, κύριε Πρόεδρε. Κρατήστε τις ευχές μου για τη νέα σχολική χρονιά και εύχομαι να πάει καλά.
1: Όλοι με ευχή είμαστε, αλλά,
0: αλλά δεν φτάνει.
1: Και με πώς να πω, τον αγώνα των συλλογικών εκπαιδευτικών μαθητών και γονιών. Και να μπορούμε να δουλεύουμε σε ένα σχολείο με αξιοπρέπεια και να έχουμε μαθητές μας στο σχολείο που τους αρμόζει το 2026.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς από την πλευρά μας, σαν Δασκαλική Ομοσπονδία, θα προχωρήσουμε σε μεγάλες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα.
0: Είδα, δεν το βάλα στο τραπέζι, για να μην προειδιάσω κάτι τέτοιο.
1: Να το κουβεντιάσουμε, να το κουβεντιάσουμε μια άλλη φορά. Έτσι. Γιατί ξαναλέω, τα ζητήματα αυτά μόνο με αυτόν τον τρόπο λύνονται. Και εμείς από την πλευρά μας έχουμε μεγάλη εμπειρία και θα καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Το ξαναλέω, το Blender είναι φιλόξενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

Ακούσατε τον Νίκο τον Βουρδουμπά, ο οποίος είναι πρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Ξεκινήσαμε εμφιές, καταλήξαμε εμφιές, αλλά στο διάμεσο δεν ήταν πολύ, πολύ ευχάριστα όλα αυτά που ακούσαμε για το τι περιμένουμε στη νέα σχολική χρονιά, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα, προανήγγειλε τη συνέντευξη της Δευτέρας που θα δώσει η Ομοσπονδία για τα κενά, για τα προβλήματα, για τα κόστη, τα συμπεράσματα δικά σας. Εμείς ευχές δίνουμε πάντως. Αλλά και τα υπόλοιπα δεν τα καταπίνουμε.

0: Εγώ ξεπέδιασα έτσι τα. Η μικρή μου κόρη είναι 21 κοντά τώρα, έτσι τη μεγάλη 32. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, αλλά με τα παιδιά έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Και επίσης είμαστε χαρούμενοι γιατί μια από τις αγαπημένες παιδιάτρους στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο, είναι η Όλγα Ετζέζη που είναι μαζί μας. Είναι παιδίατρος, είναι δόκτωρ παιδονευρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη της PREPEF, δηλαδή της προαγωγής υγείας παιδιού και εφήβου. Καλά τα είπα, κυρία Ετζέζη?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Όλα καλύτερα, μου τα αλλάζετε αυτά, έτσι μου τα αλλάζετε όλα αυτά. Εξελίσσεστε.
1: Να μιλάμε στον ελληνικό. Γιατί δεν έχει παιδιά και παίρνει, αλλά έρχονται τα εγγόνια σιγά σιγά.
0: Προσέξω. Λοιπόν, ο παππούς ρωτάει τώρα την παιδίατρο. Τι να προσέξουμε τώρα την Παρασκευή? Πάνε στον αγιασμό. Δευτέρα ξεκινάνε τα σχολεία. Μπορεί κάθε φορά να λέμε τα ίδια, αλλά κάθε φορά αλλάζει και αυτός που μας ακούει. Έτσι, δηλαδή αλλάζει. Ακριβώς. Το κοινό αλλάζουν, εξελίσσουν τα πράγματα. Αγαπητή Όλγα, παιδίατρος, τι πρέπει να προσέξουν τα παιδιά και τι οι γονείς? Και τώρα μην μας ξεγελάει που έχει ήλιο. Σε λίγες μέρες μπορεί να μείνουν έτσι τα πράγματα.
1: Καταρχήν να πούμε καλή αρχή σε όλα τα παιδάκια, είτε αυτά είναι μικρά είτε μεγάλα παιδιά.
0: Ναι, ναι. Καλή αρχή και στα δικά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, τα δικά μου τρίτη ηλικία. Τώρα καλή αρχή και στους γονείς και σε όσους ασχολούνται με το, και όσους δουλεύουν στο σχολικό περιβάλλον. Αλλά αυτό που προέχει για να τονίσω ως παιδίατρος είναι το back to school. Μπορεί να είναι και ένα mini back to the pediatrics, ένα back to health. Που σημαίνει ότι η επιστροφή στο σχολείο δεν σημαίνει μόνο καινούρια βιβλία, τσάντες, πρόγραμμα. Ναι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ όμορφα βέβαια για την ψυχική μας υγεία, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε ένα μικρό reset, ας το έλεγα, αλλάζαρε στην υγεία του παιδιού. Δηλαδή να ελέγξουμε αν είναι πραγματικά έτοιμο να επιστρέψει σε ένα απαιτητικό, πολύ απαιτητικό καθημερινό περιβάλλον, και σωματικά αλλά και ψυχικά.
0: Άρα ένα προγραμματισμό, αλλά με έφαση στην υγεία, να το πω έτσι, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Στην υγεία, ναι. Είναι μια πάρα πολύ μια χρυσή ευκαιρία, θα έλεγα, για τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο. Γιατί να μην ξεχνάμε, και το λέει και η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής και το τονίζει στις ανακοινώσεις αυτές τις ημέρες, ότι αρκετά κατά τα άλλα υγιή παιδιά επισκέπτονται το παιδίατρό τους μία φορά τον χρόνο. Δεν είναι βέβαια αυτό σωστό, μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και η επαφή αυτή πριν την έναρξη σχολικής χρονιάς είναι η μοναδική οργανωμένη επαφή με τον παιδίατρο μέσα στη χρονιά. Και καθώς ξέρουν όλοι οι γονείς που μας ακούνε ότι συμπληρώνουμε σε κάποιες τάξεις πρώτη δημοτικού, νηπιαγωγείο, τετάρτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου και πρώτη λυκείου τα ατομικά δελτία υγείας μαθητή, ας κάνουμε εδώ μία επισήμανση. Δεν είναι ένα απλό χαρτί το ατομικό.
0: Όχι, δεν συμπληρώνουμε εξελάκια και τετραγωνάκια.
1: Μπράβο.
0: Είναι θέμα ουσίας, γιατί έχει να κάνει με την ασφάλεια πρωτίστως. Γιατί θα κάνουν και δραστηριότητες εκτός σχολείου, αρχίζουν άλλα προγράμματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, είναι ένας ετήσιος προληπτικός έλεγχος που εκεί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε την ανάπτυξή του, το βάρος, το ύψος του, την αρτηριακή του πίεση, την όραση, την ακοή.
0: Ωραία,
1: την
0: καρδιακή. Ωραία. Αυτό θα γίνει με μια οργανωμένη επίσκεψη στον παιδίατρο, στην παιδίατρο.
1: Στον παιδίατρο και από εκεί, αν χρειαστεί, και άλλες υποειδικότητες.
0: Του περαιτέρου, που λέμε.
1: Γενικότερα της ιατρικής. Αλλά δεν θα δούμε μόνο αυτά. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να ελέγξουμε την κατάσταση εμβολιασμού των παιδιών, και εδώ και το ECDC βγαίνει αυτές τις ημέρες συνέχεια με ανακοινώσεις και λέει ότι, και λέει κάτι που το ξέρουμε όλοι, ναι, ότι τα παιδιά μας επιστρέψουν σε αίθουσες που περνούν πολλές ώρες μαζί, οπότε οι λοιμώξεις μεταδίδονται πολύ πιο εύκολα. Έτσι, είναι μια κατάλληλη ευκαιρία οι οικογένειες να ελέγξουν με τον παιδίατρό τους αν έχουν παραλυφθεί τα συνιστόμενα εμβόλια, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού κάθε χώρα με τη δική μας. Και βέβαια στην Ευρώπη τώρα και στην Αμερική κυρίως παίζει αυτό η λαρά. Και να το έχουμε και αυτό στο νου μας. Μιλάμε με τον παιδίατρό μας, πάμε το βιβλιάριο υγείας και όταν το έχουμε υπάρχει ψηφιακό βιβλίο και βλέπουμε και αυτά όσον αφορά τις λοιμώξεις επομένως. Ναι. Αλλά δεν ξεχνάμε πλήσιμο χεριών, σωστός αερισμός, παιδιά που είναι άρρωστα μένουν στο σπίτι, δηλαδή κανόνες.

0: τη στιγμή που μας ακούν πολλοί οι γονείς, μας ακούν ίσως και παιδιά, δεν ξέρω, αλλά οι γονείς μας ακούν και οι κηδεμόνες.
1: Ναι, και πολύ σωστό point αυτό που έκανες, Λάζα, στη στιγμή, γιατί από το σχολικό έτος 2026-2027 εφαρμόζεται ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο για τα σχολικά και ηλικία. Τα διαβάσαμε αυτά.
0: Είναι νόμοι που ψηφίστηκαν στην αρχή του καλοκαιριού.
1: Ακριβώς. Δίνεται έμφαση στο νερό. Έτσι, το νερό είναι φάρμακο, το λέω και δημοσίως, ναι. Στον περιορισμό των ελεύθερων σανχάρων και του αλατιού και στην αποφυγή αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών. Τα ενεργειακά ποτά αφορούν τους εφήβους μας, που δυστυχώς γίνεται υπερκατανάλωση ενεργειακών ποτών και δεν ξέρουν, πέρα από το ότι έχει πολύ καφέινη, έχουν και πάρα πολύ ζάχαρη μέσα. Αναψυκτικά, όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί να το ξέρουν και αυτοί που μας ακούνε, γονείς, παιδιά, έφηβοι, οτιδήποτε, διότι η διατροφή να ξέρουμε ότι δεν αφορά μόνο το βάρος. Έτσι,
0: ναι,
1: αφορά
0: βέβαια.
1: Και τη συγκέντρωση στο σχολείο, αφορά την ενέργεια, αφορά τη διάθεση και αφορά και τη σχολική απόδοση.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα Τζέζη, που σου μαζί μας. Κράτα τις ευχές σου και ευχαριστώ. Έτσι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εμείς, για να μπορούμε να κοιτάμε και τα παιδιά και τους γονείς και τους κηδεμόνες στα μάτια, όπως μας λέει η αξέχαστη Βίκη Μοσχολίου, σε έβλεπα στα μάτια, γι' αυτό και κρατήσαμε κάποιες συμβουλές. Κρατήστε τες. Ας είναι συνηθισμένα τα πράγματα. Κάποια πράγματα εξελίσσονται. Κάποια πράγματα μεταλλάσσονται σε εισαγωγικά, όχι ακριβώς. Γι' αυτό ακούσαμε την Όλγα Τζέζη, την παιδίατρο, την δόκτωρ παιδίατρο νευρολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που είναι και επιστημονικά υπεύθυνη της ΠΡΙΠΕΦ, δηλαδή της Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Εφήβου. Μπορεί να είναι συνηθισμένα όλα αυτά. Προσέξτε διατροφή, κάντε τις συναντήσεις με παιδιάτρους και αν χρειαστεί κάτι περισσότερο. Το λέμε όλο αυτό γιατί χτυπάει το καμπανάκι. Είπαμε ότι ο Σεπτέμβριος και ειδικά όταν αρχίσουν τα σχόλια μοιάζει κάτι έτσι, σαν πρωτοχρονιά. Πάμε με νέα χρονιά δηλαδή.

Αχ, ακροπόλης μου εδώ πέρα. Ακροπόλης μου, αλήθεια, είπα τι πιο θα το επόμενο τραγούδι. Βιάστηκε να το ακούσει. Θα κρατήσω, κρατήσω θέλει. Πάμε και στην Amy.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ήρθε η ώρα να βγάλουμε το μπλέντερ από την πρίζα. Τόσο διαρκή θητεία μας στα μικρόφωνα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Εγώ να ευχαριστήσω τον τέλειο Αναστασιάδη. Μη χαμογελάς εσύ, ξέρεις εσύ. Που ρύθμισε τον ήχο, τα πήγε μια χαρά με εξαίρεση την τελευταία στιγμή. Ξέρετε, πάντα στο 90 πάντα βγαίνει κάτι. Anyway, τον ευχαριστώ. Εμείς θα δώσουμε τη σκυτάλη στην συνάδελφό μου την Αλεξάνδρα Δημαρτίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων. Μην αγχώνεστε, στις 23 ώρες πάλι εδώ θα είμαστε, αύριο στις 12. Να έχετε μια καλή μέρα, κάντε ό,τι σχεδιάζετε και ό,τι δεν σας βγει, καλή καρδιά. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα και σας εύχεται να είστε γεροί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου με τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη, στην οποία θα συζητηθεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενεργειακή συνεργασία και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίση. Στις 2.30 ώρα Ελλάδος αναμένονται κοινές δηλώσεις στον τύπο. Μήνυμα υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης, της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνάντησή του με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σφοδρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, εστιάζοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων στα υψηλά τραπεζικά κέρδη και στο κόστος των υπηρεσιών. Παράλληλα, έκανε λόγο για λανθασμένη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων και υποστήριξε ότι απαιτείται ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα αποκαταστήσει αδικίες. Την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισκέπτεται σήμερα και ο πρόεδρος του ΜέΡΑ25, Γιάννης Βαρουφάκης. Αυτή την ώρα παραχωρεί συνέντευξη τύπου στον Νικόλαος Γερμανός. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στη συνέχεια αναμένεται να επισκεφθεί εκθεσιακούς χώρους. Νέες περιοχές προστίθενται στο χάρτη των οικισμών, όπου ο έμφυα μηδενίζεται για κύριες κατοικίες. Πρόκειται για οικισμούς με πληθυσμό 2.000 κατοίκων, ενώ για περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας το όριο ανέρχεται στους 2.200. Ό,τι καταστράφηκε άμεσα αποκαθίσταται, τόνισε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ για το ξύλωμα του συστήματος ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ο νόμος είναι πολύ σαφής και πολύ πιο αυστηρός από πέρσι και η ευθύνη προσωποποιείται, σημείωσε χαρακτηριστικά. Μειωμένα εισιτήρια για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προς τις περιοχές τοποθέτησής τους προβλέπει η κοινή πρωτοβουλία Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας. Οι εκπτώσεις φτάνουν ως και το 50% και ανάλογα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία αφορούν τόσο

0: τα επιβατικά εισιτήρια, όσο και τα οχήματα. Η Βόρεια Κορέα χαιρέτησε σήμερα τα εγγένεια μιας οδικής γέφυρας, η οποία συνδέει με τη Ρωσία και δημιουργεί την πρώτη οδική σύνδεση μεταξύ των δύο συμμαχικών χωρών, ώστε να ευανθυνθεί η συνεργασία τους με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πύργος του Άιφελ παρέμεινε χθες κλειστός, καθώς οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργία, αντιδρώντας τον αποκλεισμό γυναικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια επίσκεψης Ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας στο διάσημο Παριζιάνικο Μνημείο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
4: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100, TV 100.
4: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
5: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
6: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
5: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
4: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
8: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου, το ενημερωτικό μαγκαζίνο κοντά σας με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Θα περάσουμε να διαβάσουμε τους τίτλους των ειδήσεων όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτή την ώρα, ξεκινώντας από την εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι της πόλης μας. Η περιφερειακή οδός έχει καθυστερήσεις από δυτικά προς ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι την Πολύχνη. Και λίγο πιο κάτω μετά τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα στην ίδια κατεύθυνση υπάρχουν καθυστερήσεις. Στην αντίθετη πλευρά από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι το Επταπύργιο. Αρκετή κίνηση έχει και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος της 25ης Μαρτίου. Κίνηση έχει και η Βασιλίσσης Όλγας από τον Ντεπό μέχρι την 25η Μαρτίου. Αυξημένη κίνηση η Τσιμισκή από την Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και την Ίωνος Δραγούμη. Η Εγνατία είναι σε πολύ καλή κατάσταση τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα. Η Λαγκαδά έχει κίνηση χωρίς όμως να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Στο El Alamein της Αιγύπτου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντάται αυτή την ώρα με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, περίπου στις 3 ώρα Ελλάδος, αναμένονται δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση. Την εξειδίκευση των μέτρων κάνουν ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος. Η σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% στο 2029 που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι η φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019, πρόσθεσε ο κύριος Παπασταύρου. Στην Ιταλία μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την ενεργοποίηση της συμφωνίας που αφορά στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Μήνυμα υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης, της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντησή του με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης σε ξενοδοχείο. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί και το τελευταίο Σαββατοκύριακο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στην πόλη μας, όπου θα περιηγηθεί στα περίπτερα της έκθεσης. Θα μιλήσει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σήμερα την έκθεση επισκέπτεται ο Γιάννης Βαρουφάκης. Νωρίτερα παραχώρησε συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Ενώ αύριο Τετάρτη την έκθεση θα επισκεφθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάς στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί εκθεσιακούς χώρους. Νέες περιοχές προστίθενται στο χάρτη των οικισμών, όπου ο έμφυα μηδενίζεται για κύριες κατοικίες. Συνολικά, 38 νέοι οικισμοί της Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται στο μηδενισμό του έμφυα από το 2027. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς την Παρασκευή 11 του μηνός χτυπά το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στόχος κουκουλοφόρων έγινε το σύστημα ελέγχου εισόδου των φοιτητικών εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα. Ό,τι καταστράφηκε άμεσα αποκαθίσταται, τόνισε η Υπουργός Παιδείας. Ο νόμος είναι πολύ σαφής και πολύ πιο αυστηρός από πέρσι και η ευθύνη προσωποποιείται, σημείωσε η κυρία Ζαχαράκη. Μειωμένα εισιτήρια για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προς τις περιοχές τοποθέτησής τους προβλέπει κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας. Οι εκτόσεις φτάνουν έως και το 50%. Την επανεξέταση των αλλαγών στη γραμμή 6 του ΟΑΣΤ, η οποία στην ουσία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με απόφαση του ΟΣΕΘ από δύο κυκλικές γραμμές, μετά την επέκταση του μετρό θα ζητήσει ο Δήμος Καλαμαριάς. Σε ισχύ για τρίτη μέρα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς μέχρι τις 8 το βράδυ η απαγόρευση. Δύο δράστες εισέβαλαν ξημερώματα στο μουσείο που αφιερωμένο στο Γάλλο εμπρεσενιωστή, ζωγράφο Πιέρο Γκίστ Ρενουάρ στην Νότια Γαλλία, διέφυγαν με τρία έργα καθώς το τέταρτο τους έπεσε κατά τη διαφυγή τους. Εξαιρετικά σοβαρή είναι η κατάσταση στην Ναγκόγια και την ευρύτερη περιοχή της Σαΐτσι στην Ιαπωνία, καθώς καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους και συνοικίες, υπερχυλήσεις ποταμών και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται οι ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτή την ώρα. Είναι σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο, στο El Alamein, όπου συναντάται με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις, οι οποίες σύμφωνα με την ανταπόκριση έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, Ελλάδα και Αιγύπτος αναμένεται να συζητήσουν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή, με φόντο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συσκέψεων θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις προς τον τύπο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, έχει συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως και στο πλαίσιο της επίσκεψής του το τελευταίο Σαββατοκύριακο της έκθεσης. Εμείς εκπροσωπούμε μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία και περισσότερο διάλογο με όλους, δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Ανδρουλάκης στις διαδοχικές συναντήσεις που είχε από το πρωί με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Θεσσαλονίκης. Το πρωί του Σαββάτου ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ, θα ξαναγηθεί σε περίπτερα της έκθεσης και στις 7 θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα δώσει συνέντευξη τύπου στον ίδιο χώρο.

Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 2. Είμαστε. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 2. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε και με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Αλέξανδρο Κόπτση, καθώς βρισκόμαστε και στην τελική ευθεία, λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός, θα δοθεί το πρόγραμμα και από τη Δευτέρα 14 του μηνός, όπως λέει και ο λαός, απλά κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Την Παρασκευή λοιπόν ο αγιασμός στα σχολικά συγκροτήματα, η διανομή των βιβλίων στους μαθητές και τη Δευτέρα ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Να ευχηθούμε με υγεία και με καλή πρόοδο για τους μαθητές μας και καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς.

Είναι σε εξέλιξη και η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με την ενέργεια, των μέτρων της Διεθνούς Εκθέσεως που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα ολοκληρωμένο ληστικό σχέδιο, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, μετρήσιμο, είπε αρχικά ο Υπουργός. Και αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας δέχεται ερωτήσεις από συναδέλφους δημοσιογράφους.

0: Από την πλευρά του, πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος, αναφέρθηκε στο ζήτημα των διασυνδέσεων. Η παραγωγή από θερμικές μονάδες στα νησιά κοστίζει 1,2 δισεκατομμύρια ετησίως. Αυτό το κόστος καλύπτουν τα Υπουργεία. Πώς θα λυθεί αυτό? Θα λυθεί σε μεγάλο βαθμό, είπε, με τις διασυνδέσεις. Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα. Το άλλο μεγάλο πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο είναι οι έξυπνοι μετρητές που πέρασαν από διάφορα κύματα και τώρα είμαστε σε τροχιά υλοποίησης. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να υπάρχει εξέλιξη και στο άλλο μεγάλο θέμα, στη μεταφορά των 16.500 μαθητών. Γίνονται προσπάθειες από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα, να ξεκινήσουν τα δρομολόγια στους αγιασμούς. Συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα δοθεί προθεσμία μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ νέου από τους λεωφορείουχους. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει μια θετική κατάληξη. Πάμε να δούμε λοιπόν κατά πόσο είναι έτοιμες οι σχολικές μονάδες να υποδεχθούν και τη φετινή σχολική χρονιά, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Αλέξανδρο Κόπτση. Κύριε Κόπτση, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στον FM 100.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μακίδο, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Κάθε κατεργάρης λοιπόν στον πάγκο του από την Παρασκευή, με τον αγιασμό, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία.
1: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, οι κατεργάριδες όλες είναι πολύ πολύ νωρίτερα στη θέση τους όλο το καλοκαίρι.
0: Γιατί εννοείται τους εκπαιδευτικούς, ναι, εντάξει.
1: Χρειάζεται ένα προγραμματισμό και όλους εμάς, όλα τα στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Γιατί 2.400 περίπου σχολικές μονάδες με 28.000 εκπαιδευτικούς και 220.000 μαθητές δεν είναι εύκολο να είναι όλα έτοιμα από την πρώτη μέρα χωρίς πραγματικά να έχει γίνει πολύ μεγάλη προεργασία. Είμαστε λοιπόν από πλευράς κτηριακών υποδομών, θα έλεγα, τα αρχήν πανέτοιμοι. Ό,τι ατέλεια υπήρχε, ό,τι μικροπροβληματάκι διευθετήθηκε, έγιναν όπου χρειαζόταν μία-δύο περιπτώσεις μεταστεγάσεις. Είμαστε πανέτοιμοι κτηριολογικά να ξεκινήσουμε και εδώ πρέπει να πω ότι 17 νέα σχολεία μέσω ΔΙΤ, από τα οποία τα 4 ήδη παραδόθηκαν προχθές, τελείως σύγχρονα διδακτήρια, συν άλλα 100 που αναμορφώθηκαν με βάση το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, συν το ΕΣΠΑ άλλα 20 που στην επόμενη τριετία θα ολοκληρωθούν. Μιλάμε για πολύ καλή κατάσταση κτηριακών υποδομών. Τα βιβλία στη θέση τους, οι εκπαιδευτικοί, είχαμε πάνω από 300 διορισμούς στην Κεντρική Μακεδονία φέτος και πάνω από 5.000 αναπληρωτές. Στην πρώτη φάση, γιατί προσέξτε, η πρώτη φάση γίνεται με βάση δεδομένα που έχουμε από το καλοκαίρι. Τώρα που γίνεται η οριστικοποίηση των εγγραφών, των μεταγραφών, των κατανομών, η άδεια, η μη αναλήψη υπηρεσιών, που υπάρχει σαφής εικόνα, έχουμε και ό,τι και να δημιουργούνται πια, θα γίνει με τη δεύτερη φάση, η οποία θα γίνει το επόμενο 15ήμερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, λίγο νωρίτερα. Οπότε θα καλυφθούν όλα τα κενά, αν και έχουμε πολύ καλή κατάσταση ήδη της συμπλήρωσης των κενών, της κάλυψής τους από τους εκπαιδευτικούς. Εν τούτης, με τη δεύτερη φάση θα ολοκληρωθούν και με βάση την εικόνα που προκύπτει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Άρα είμαστε πανέτοιμοι, θα έλεγα. Με όλα τα προβλήματα, ξέρετε, ιδίως στο θέμα των κοινών, είναι μια δυναμική κατάσταση, κύριε Μαρτίδου.
0: Και αναφέρθηκε και σε αυτό και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, το πρωί στην κρατική τηλεόραση. Αναφέρθηκε εκτενέστερα σε αυτό το κομμάτι, με την προετοιμασία, με τους αναπληρωτές, με τις καλύψεις. Από ό,τι είπε η κυρία Ζαχαράκη, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα είναι όσο λιγότερο γίνονται αυτές οι κενές θέσεις.
1: Ακριβώς. Και από τώρα να σας πω ότι οτιδήποτε αφορά πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, ό,τι αφορά τράπεζα θεμάτων, δασκάλους, φιλολόγους, μαθηματικούς, ότι είμαστε πανέτοιμοι, είναι καλυμμένα όλα τα κενά. Αλλά ξέρετε, προκύπτουν, όπως σας είπα και πριν, άδειες. Μία αναλήψη υπηρεσιών των νεοδιόριστων, των αναπληρωτών, οι οποίοι παρουσιάζονται αυτές τις μέρες, χθες, σήμερα. Εκεί λοιπόν είμαστε πανέτοιμοι και με βάση τα δεδομένα, κάποιες εγγραφές που έχουμε. Κάποιες επιπλέον εγγραφές που έχουμε στα ΕΠΑΛ, όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη και με τη δεύτερη φάση θα καλυφθούν ό,τι κενά και αν προκύψουν κάποια κενά, κύριε Μαρτίδου.
0: Εσείς, κύριε Κόπτση, ξέρουμε ότι τουλάχιστον όσον αφορά εδώ την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είστε κοντά στα προβλήματα. Δίνετε μερικές φορές, νομίζω ότι κάθε χρονιά το παρατηρούμε αυτό, δίνετε λύση και επιτόπου όταν βρίσκεστε σε κάποια σχολική μονάδα που υπάρχει πρόβλημα. Άρα την Παρασκευή πάμε για αγιασμό και για βιβλία.
1: Την Παρασκευή πάμε, ναι, για αγιασμό, για βιβλία. Τη Δευτέρα ξεκινάμε κανονικά. Στην ουσία την Παρασκευή ξεκινούμε, αλλά τη Δευτέρα κανονικά μαθήματα, χωρίς να χαθεί ούτε μία μέρα μαθημάτων. Και αυτό επιδιώκουμε, όπως σας άκουσα στην αρχή, της σύνδεσής μας και με τις μεταφορές. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια φέτος.
0: Ναι.
1: Εμείς, ξέρετε, αν και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και του Υπουργείου, κατά συνέπεια, δεν έχει αρμοδιότητα επί των μεταφορών.
0: Στο συγκεκριμένο, όχι, ναι.
1: Συμμετείχαμε όμως σε όλες τις συνεδριάσεις που γινόταν και έγιναν πάρα πολλές. Σήμερα μιλήσαμε επίσης με τον κύριο Γιουτίκα. Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο. Εκτιμώ ότι όλα θα πάνε καλά, ευελπιστώ.
0: Μακάρι, γιατί αφορά παιδιά και γιατί αφορά και, και αφορά και μια ειδική κατηγορία παιδιών. Είναι και 1.300 παιδιά με αναπηρία.
1: Ακριβώς,
0: αλλά και μόνο ακριβώς. Που είναι για παιδιά και μόνο που αφορά παιδιά, είναι 16.500 μαθητές. Πρέπει να πέσουν όλοι πάνω από το πρόβλημα και να βρεθεί οπωσδήποτε μια λύση.
1: Εκτιμώ ότι και ευελπιστώ ότι θα βρεθεί η λύση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρξει έστω και μία μέρα χωρίς τα παιδιά να είναι στις τάξεις τους.
0: Μακάρι.
1: Θα γίνει αυτό. Κάνουμε μεγάλη προετοιμασία σε όλους τους τομείς. Νομίζω και αυτό θα διευθετηθεί. Δεν ελπίζω απλά. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα ρίξουν ώρα στο κρασί τους. Ότι όλοι θα δείξουν την ανάλογη ευαισθησία.
0: Μάλιστα. Κύριε Κόπτση, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σχολική χρονιά. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ και Ματίδο. Καλή δύναμη, καλή χρονιά.
0: Καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν και από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Αλέξανδρο Κόπτση, σχετικά με το άνοιγμα των σχολικών μονάδων την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός, θα μοιραστούν τα βιβλία και από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου κανονικά τα μαθήματα. Ακόμη μια πάρα πολύ σημαντική δράση της ΔΥΠΑ. Η ΔΥΠΑ είναι ο πρώην ΟΑΕΔ με τις ημέρες καριέρας στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες έδωσε το πρωί στη Σοφία Ξανθοπούλου ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, ο κ. Βασίλης Γεωργιάδης. Ας τον ακούσουμε.
2: Σεισμός σε υπηρεσία απασχόλησης την Παρασκευή και το Σάββατο διοργανώνει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι την 57η ημέρα καριέρας. Όπως αναφέρατε, με τη συμμετοχή πάνω από 100 επιχειρήσεων και προσφερόμενες θέσεις εργασίας πάνω από 2.500. Εδώ για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Οι ημέρες καριέρας δεν αφορούν μόνο τους άνεργους οι οποίοι αναζητούν μια νέα θέση εργασίας. Αφορούν και τους εργαζόμενους οι οποίοι μπορεί να αναζητούν νέα επιχειρηματική στέγη ή μπορεί να θέλουν να κάνουν στροφή στην καριέρα τους. Και να τονίσουμε εδώ πέρα ότι στις ημέρες καριέρας δεν μιλάμε για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας μέσω κάποιου προγράμματος. Μιλάμε για τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, δηλαδή για πραγματικές θέσεις εργασίας που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
2: Η διαδικασία είναι απλή.
0: Ναι.
2: Το μόνο που έχει να κάνει ο καθένας μας είναι να έρθει με το βιογραφικό στο χέρι και εκεί πέρα, επί τόπου, με τις επιχειρήσεις τις οποίες ενδιαφέρεται, να κάνει μια συνέντευξη. Και αν όλα πάνε καλά, να κλείσει μια καινούργια συμφωνία.
3: Επειδή έχουν γίνει κατά καιρούς καλές ημέρες καριέρας, προφανώς θα έχετε το αποτύπωμα αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, τι αποτέλεσμα βλέπετε από τις διοργανώσεις αυτές? Πιάνουν τόπο, για να το πω λαϊκά?
2: Το αποτέλεσμα είναι θετικό και το λέμε με χαρά. Γι' αυτό βλέπετε και τον αριθμό κιόλας, το 57, για να μεγαλώνει ο αριθμός σημαίνει ότι κάτι γίνεται καλά. Σκεφτείτε ότι είναι μια εξωστρεφής διοργάνωση η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2021, αμέσως μετά λίγο από το COVID. Σε αυτή τη διαδικασία έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής πάνω από 3.500 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Έχουμε πάει σε πάνω από 20 πόλεις της Ελλάδος και έχουν βρει δουλειά μέσω των ημερών καριέρας πάνω από 13.000 συμπολίτες μας.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Γεωργιάδη όσον αφορά τις μέρες καριέρας 11 και 12 Σεπτεμβρίου της ΔΥΠΑ. Και πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 2. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Σάκης Γκίνας. Σάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Είχαμε μεταγραφική άφηξη για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Το πρωί έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και ήδη βρίσκεται στην διεκπεραίωση των διαδικαστικών για την υπογραφή του συμβολαίου του, δηλαδή σε εργοματικές εξετάσεις και τις ιατρικές. Το επικείμενο νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Κροάτης, ο Κρίστιαν Γιάκιτς, 29 ετών, από την Augsburg, ήρθε με η συμφωνία προβλέπει καταβολή ενοικίου από πλευράς ΠΑΟΚ για φέτος ύψους 500.000 ευρώ και οψιόν αγορά για το ερχόμενο καλοκαίρι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιάκιτς έπαιζε μαζί με τον Γιαννούλη στην Augsburg. Ήταν καθοριστική η συμμετοχή και του Γιαννούλη στη μετακόμισή του στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
4: Έχει κάνει καριέρα στην Κροατία και στην Γερμανία. με την Άιντραχ Φραγκφούρτης κυρίως, πριν πάει στην Άουξμπουργκ, και η κορύφωση της καριέρας του ήταν ο τελικός του Europa League, η κατάκτηση του τροπέου από την Άιντραχ το 2022, στον τελικό στον οποίο κέρδισε στα πέναλτι την Rangers, στον οποίο ο Γιάκητς έπαιξε, μπήκε αλλαγή στο 90 λεπτό και έπαιξε σε όλη την παράταση. Από εκεί πέρα ξεχωρίζει την επικαιρότητα βέβαια και η χθεσινή μεγάλη νίκη του Ηρακλή, η πρώτη του νίκη με την επιστροφή του στη Super League μετά από 9 χρόνια, το 2-0 επί του Αστέρα στην Τρίπολη, με το οποίο η ομάδα του Βάλτερ Μαντζάρη ανέβηκε στους 4 βαθμούς. Αλεξάνδρα.
0: Μάλιστα, Σάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περισσότερα αθλητικά νέα στις 6 το απόγευμα στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ακολουθήσει η ενημέρωσή σας από την Deutsche Welle και αμέσως μετά κοντά σας Βιταμίνη P με την Παλμύρα Σλάνογλου. Καλό μεσημέρι.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Σαρωτική νίκη της AFD στη Σαξονία Ανχάλτ. Οι συνέπειες για το Βερολίνο και τον καγκελάριο Μέρτς. Γρίφος ο σχηματισμός τοπικής κυβέρνησης από την AFD. Τα σενάρια για την επόμενη μέρα. Πρώτον πυλών ο νέος προϋπολογισμός στη Γερμανία. Νουθεσίες από τους οίκους αξιολόγησης. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αίσθηση σε όλη την Ευρώπη προκαλεί σαρωτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, στις εκλογές που έγιναν την Κυριακή στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Η AfD συγκέντρωσε ποσοστό 43,8%, το μεγαλύτερο που έχει λάβει οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα σε τοπικές εκλογές στη Γερμανία τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν έχει ωστόσο την απόλυτη πλειοψηφία. Στη δεύτερη θέση, οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς με 17,2%. Στην τρίτη θέση, οι σοσιαλδημοκράτες με 9,3%. Στο τοπικό κοινοβούλιο εισέρχονται επίσης οι Πράσινοι, το κόμμα της Αριστεράς και το αριστερό κόμμα της Σάρα Βάγκενκνέχτ. Μια πρώτη αποτίμηση από το Βερολίνο και από την επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Τομή, ιστορική μέρα, θρίαμβος για την ακροδεξιά, πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες. Η σαρωτική νίκη της AfD στη Σαξονία Anhalt δεν είναι απλώς ένα περιφερειακό αποτέλεσμα. Είναι ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα προς το Βερολίνο και προσωπικά προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Για τον Μέρτς η ήττα είναι διπλή. Πρώτον, οι ψηφοφόροι αμφισβητούν ευθέως την πολιτική του. Πολλοί θεωρούν ότι η κυβέρνησή του δεν έχει δώσει λύσεις στην οικονομία, το μεταναστευτικό, την αίσθηση ανασφάλειας. Δεύτερον, αποδυναμώνει το αφήγημα ότι η παραδοσιακή κεντροδεξιά μπορεί να ανακόψει με το δημοκρατικό τείχος την άνοδο της AfD. Επίσης, ρόλο έπαιξε και ο παράγων Ρωσία, με τους ψηφοφόρους της Σαξονία Anhalt να στέλνουν μήνυμα στην καγκελαρία. Δεν θέλουμε συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία. Δεν θέλουμε επενδύσεις σε εξοπλισμούς, δεν θέλουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον καγκελάριο είναι ότι η Σαξονία Anhalt μπορεί να αποτελέσει πρόβα τζενεράλε για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ανατολική Γερμανία και για τις ομοσπονδιακές του 2029. Και αυτό μετατρέπει τη νίκη της AfD σε προσωπική πολιτική προειδοποίηση προς τον Μέρτς. Ο καγκελάριος για την ώρα μιλά δια αντιπροσώπων. Επίκυνται διπλές εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου, στην πρωτεύουσα Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Αν χάσει και εκεί, τότε ίσως ανοίξει μια νέα συζήτηση για αντικατάσταση καγκελαρίου, ακόμη και για πρόωρες εκλογές πριν από τις προγραμματισμένες του 2029. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Η εφημερίδα Bild αναφέρει ότι σήμερα το πρωί στο Βερολίνο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μιλώντας στο Προεδρείο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την νίκη της AfD και για μια διαφαινόμενη ακροδεξιά κυβέρνηση. Μια εξέλιξη όπου, όπως ανέφερε, συγκλονίζει συθέμελα το κόμμα του και κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει για το μέλλον. Πριν από λίγο στο κυβερνητικό briefing, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα εάν η απόδοση ευθυνών στη Ρωσία έπαιξε ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Anhalt και η απάντηση ήταν η απόδοση ευθυνών έγινε όταν μπορούσε να γίνει. Την ΑΕΦΤ συγχαίρουν για την νίκη της, μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ήλον Μάσκ, ο αρχηγός της Ιταλικής Λέγκα Ματέο Σαλβίνι, ο πρόεδρος του Ισπανικού Ακροδεξιού Κόμματος Vox Σαντιάγκο Αμπασκάλ. Την ανησυχία τους εκφράζουν η Ευαγγελική και η Καθολική Εκκλησία απευθύνοντας έκκληση για σεβασμό του συντάγματος. Πριν από το κυβερνητικό briefing έγινε σήμερα το πρωί στο Βερολίνο η συνέντευξη τύπου του υποψηφίου της ΑΕΦΤ στη Σαξονία Άνχαλτ Ούλριχ Ζίγκμουντ και της Ομοσπονδιακής Ηγεσίας του κόμματος. Ο Ζίγκμουντ ξεκαθάρισε ότι θα διεκδικήσει την Πρωθυπουργία εφόσον μπορεί να βασίζεται σε μια σταθερή πλειοψηφία. Ο ίδιος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο νέων εκλογών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο συμπροεδρεύων της ΑΕΦΤ, Τίνο Κρουπάλα, τονίζει ότι το κόμμα του είναι έτοιμο για συνομιλίες με τους χριστιανοδημοκράτες. Δεν θέλει όμως να εξαρτάται από τις διαθέσεις περισσότερων κομμάτων. Για τα σενάρια της επόμενης ημέρας μας ενημερώνει ο Κώστας Αργυρός.
7: Η λαϊκή ετιμιγορία μετέτρεψε τον σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης στη Σαξονία Άνχαλτ σε δυσεπίλητο γρίφο. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, η ΑΕΦΤ, πλησίασε στην αυτοδυναμία, αλλά δεν την πέτυχε. Έλαβε 39 έδρες ενώ χρειάζονται 42 για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μπορεί να κυβερνήσει μόνο σε συνεργασία με τη συμμαχία Σάρα Βάγκενκνέχτ, η οποία διαθέτει 5 έδρες, αλλά έως τώρα απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο. Εκπροσωπός της πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ψηφίσουν λευκό οι βουλευτές της Ενατικής Σημαία. Συγκεκριμένα ο χάρτης έδειχνε τον Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Μεξικό και την Καραϊβική στα χρώματα της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών, με όλη αυτή την έκταση να έχει το χαρακτηρισμό Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι έχει συλληφθεί ο αποκαλούμενος κλιματικός εξτρεμιστής στη Γερμανία, για τον οποίο είχε εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό εδώ και ημέρες η αστυνομία της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Πρόκειται για τον 48χρονο Ντάνιελ Φι, ο οποίος είχε στείλει μάλιστα και τρεις επιστολές όπου αναλάμβανε την ευθύνη για απόπειρες δόλιο φθοράς σε εργοστάσια που σχετίζονται με την ενέργεια και κυρίως με τον λιγνίτη σε τρία ομόσπονδα κρατήδια της χώρας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Κούσνερ, που ήταν στο Κίεβο την Κυριακή, του παρουσίαζαν αρκετά αξιόλογες ιδέες που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια πιθανών συνομιλιών για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου. Τέλος, σήμερα είναι η τελευταία μέρα επίσημης ανακοίνωσης των κομμάτων και των κομματικών συνασπισμών των ληστών που θα λάβουν μέρος στις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Στο θέμα της ημέρας που ακολουθεί μπορείτε να ακούσετε τις πληροφορίες για την αποκάλυψη ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ειδοποιηθεί για την επίθεση της Χαμάς πριν τις 7 Οκτωβρίου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
8: Το θέμα της ημέρας.
9: Σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Χάρετς αναφέρει ότι μια μισή εβδομάδα πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμαντ Μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν, με δική του πρωτοβουλία, τηλεφώνησε στον Νετανιάχου για να τον προειδοποιήσει ότι η Χαμάς προετοιμάζει στη Γάζα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση κατά του Ισραήλ. Κατά τη τηλεφωνική εκείνη συνομιλία, διάρκεια 45 λεπτών, ο Εμμυρατινός πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία του ότι η επίθεση της Χαμάς θα έχει σοβαρές συνέπειες σε όλη την περιοχή και θα θέσει σε κίνδυνο τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ο Νετανιάχου φερόταν να ακούει με ηρεμία τις προειδοποιήσεις. Φέρεται μάλιστα να εξέφρασε την εκτίμηση πως η Χαμάς ετοίμαζε επιχείρηση στην Δυτική Όχθη και όχι στη Γάζα. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των Εμμυράτων εξέθεσε τις ανησυχίες του και στον τότε διοικητή της CIA, William Burns. Από την άλλη, μετά την επίθεση της Χαμάς, Εμμυρατινοί αξιωματούχοι φέρονται να διαπίστωναν έκπληκτοι πως ο Νετανιάχου είχε αγνοήσει τις προειδοποιήσεις του Προέδρου των Εμμυράτων Εμμυράτων και δεν τις μετέφερε στις Ισραηλινές υπηρεσίες και στο στρατό. Η Χαάρετς επικαλείται ως πηγή της Παλαιστίνιο, στενό σύμβουλο του Προέδρου των Εμμυράτων που κατάγεται από τη Γάζα, είναι εγκατεστημένο στα Εμμυράτα εδώ και χρόνια και διατηρεί επαφές στη Γάζα. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι περισσότερες πληροφορίες για την τηλεφωνική επικοινωνία του Νετανιάχου με τον πρόεδρο Μπιν Ζάγεντ, αλλά και για όσα άλλα προηγήθηκαν της επίθεσης της Χαμάς, περιλαμβάνονται σε βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες. Το δημοσίευμα της Χαάρετς έχει ήδη προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Ο Γκάντι Άιζενκοτ δηλώνει ότι το πρώτο που θα κάνει όταν αναλάβει την εξουσία θα είναι να συστήσει ανεξάρτητη ανακριτική επιτροπή. Ο Ναφτάλι Μπένετ, μιλώντας από το ραδιόφωνο, δηλώνει ότι γνώριζε πως όντως υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα στον Νετανιάχου και τα Εμμυράτα πριν από την επίθεση της Χαμάς, ενώ πηγές από το περιβάλλον του Νετανιάχου φέρονται να υποστηρίζουν πως δεν υπήρξε κανένα απολύτως τηλεφώνημα ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον πρόεδρο των Εμμυράτων. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μίδια.
5: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
10: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Εντάξει, νομίζω ότι πλέον με τις θερμοκρασίες έχουμε βρει μια ισορροπία, οπότε οι περισσότεροι νιώθετε αρκετά καλά, ειδικά αυτοί που έχουν πρόβλημα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε νομίζω ότι καλά μπήκε και η σημερινή ημέρα. Ουλετέ και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώσαμε και σήμερα εδώ, στη βιταμίνη μας. Σε αυτά τα δικά μας 90 λεπτά, για να είμαστε παρεούλα έως και τις 4.

Χαμός, βλέπω εδώ, συνεχίζουμε. Βέβαια, έχει μια πολύ ωραία ανάρτηση η φίλη μας η Αλεξάνδρα στον τοίχο της σχετικά με την συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Βλέπω ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες. Θα μπει, λέει, θα βγει από το κάτω μέρος της σκηνής με ανυψωτικό μηχάνημα. Να δω τι θα γίνει τελικά με, με το όλο στήσιμο που έχει δημιουργηθεί τεράστιο θέμα και βέβαια. Είπαμε ένα σύμβολο σαν αυτό του μεγάλου Αλεξάνδρου, το πόσιμο. Και τι άλλο να πούμε για τον μεγάλο Αλέξανδρο, ότι και να πούμε είναι πολύ πολύ λίγο. Δεν θα έπρεπε να έχουμε όλο αυτό το στήσιμο, θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ διαφορετικά. Περιμένουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Και βέβαια ο κόσμος συνεχίζει να συγκεντρώνεται και να μαζεύονται συμμετοχές από διάφορα μέρη της Βόρειας Ελλάδας κυρίως για το βράδυ του Σαββάτου. Εμείς θα πάμε στα δικά μας γιατί έχουμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Και μιας και οι θερμοκρασίες είναι καλές, πάμε πάλι με τα καλοκαιρινά του Δάκη. Ξεκινάω από την περιφερειακή όπου έχουμε καλή εικόνα από τα δυτικά με μέτωπο προς τα ανατολικά σε αντίθεση με το αντίθετο ρεύμα όπου στο ύψος λίγο μετά την Τριανδρία έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων, έχουμε ποτηλιάρισμα μέχρι και το ύψος της Τούμπας. Θα μου είστε υπομονετική σε εκείνο το σημείο και με κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην είσοδο του K12. Επίσης μια σύγκρουση οχημάτων έχουμε λίγο μετά τη Μιχαήλ Ψελού στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα που φεύγει προς τα έξω.

Πήγαμε λοιπόν στην Κωνσταντίνου Καραμάλη, οπότε για όσους φεύγουν προς Χαλκιδική, μια σύγκρουση οχημάτων μετά την Μιχαήλ Ψελού, ελπίζω ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Στο αντίθετο ρεύμα, μέχρι τη Μαρτίου είναι η κίνηση και στα φανάρια Βούλγαρη και Μαρτίου, δηλαδή και συναντάμε κόσμο και κίνηση αρκετή. Πάμε στην Εγνατία. Η Ανοπόλη έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Πάμε στην Εγνατία από την Αγία Σοφίας μέχρι και την Καμάρα έχουμε καθυστερήσεις. Όχι κάτι ιδιαίτερο στην Εγνατία. Η Τσιμισκή, την είπαμε, τελείωσε. Καλή είναι η εικόνα. Η Τσιμισκή έχει καθυστερήσεις που ξεκινούν, όχι από νωρίς, από το ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού και μετά.

Λεωφόρος Νίκης, θα την πω κούκλα. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα τώρα. Ακόμη έχει καλή εικόνα. Στην παλαιού σταθμού στα φανάρια των δικαστηρίων έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Φανάρια Πλατείας Δημοκρατίας, εξαιρετική εικόνα. Και για όσους κινούνται στη Μήκη Θεοδωράκη και ανεβαίνουν προς την Δαβάκη, αφού περάσουν δηλαδή την Βενιζέλου που μας οδηγεί στην Νεάπολη, εκεί θα βρείτε καθυστερήσεις. Και στο ρεύμα καθόδου στο αντίστοιχο φανάρι της Ακριτών. Αυτή είναι η εικόνα στην πόλη μας αυτή την ώρα. Οπότε νομίζω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε και καλύτερη διάθεση. Πάμε να δούμε τα δικά μας βεβαίως, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε και μουσικά. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει, Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Ανταμώνουμε εκεί. Σας περιμένω να αφήσετε το δικό σας αποτύπωμα. Και θα έρθω αμέσως μετά να δω που είστε και τι κάνετε και εγώ μετά τις 3. Και νομίζω ότι μουσικά ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα που είχαμε και πολύ καιρό να την ακούσουμε και να φτιάξουμε διάθεση. Έτσι, οπερατικά ξεκινάμε και όχι μόνο. Ανεβάστε ένταση.

Εντάξει, αυτή την εκτέλεση πραγματικά την αγαπάω πάρα μα πάρα πολύ και είχαμε και καιρό να την ακούσουμε. Captain Entenil για αυτούς που το ψάχνουν. Έτσι από το μακρινό παρελθόν για να ξέρουμε και τι ακούμε. Και ενώ γίνεται η μάχη κάτω από το άγαλμα και πάνω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Μεγαλέξανδρου, του ενός και μοναδικού στρατηλάτη, του μεγαλύτερου στρατηλάτη όλων των εποχών, που όταν λένε Ελλάδα στο εξωτερικό αναφέρονται στον Μέγα Αλέξανδρο, θα τα αφήσουμε πίσω μας αυτό και θα πάμε στον δήμαρχο, ο οποίος δίνει άλλες μάχες και οργανώνει επίθεση στις τουριστικές αγορές Γερμανίας, Αγγλίας και Γαλλίας, ενώ δήλωσε ότι παλεύουμε για απευθείας πτήση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλη κίνηση αυτή, σπουδαία κίνηση, και αν ολοκληρωθεί και πραγματοποιηθεί η απευθείας πτήση προς Νέα Υόρκη, προς Αμερική γενικότερα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με την Θεσσαλονίκη, η οποία ήδη έχει ανέβει πάρα πολύ όσον αφορά το αεροδρόμιο της Μακεδονία. Φυσικά το αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί όλη τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι όσοι θέλουν να έρθουν σε άλλες περιοχές, να πάνε στη Χαλκιδική, ας πούμε, τώρα που είναι και η εποχή, θα έρθουν εδώ, στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας Captain and the Neil, γιατί έχω και άλλο επικό τραγούδι έτσι για το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης. Είχαμε και αυτό πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. Θα το στείλω εκεί στην Ξάνθη, στην Τούμπα, ξέρετε, να πάει εκεί που πρέπει. Τι θυμόμαστε σήμερα, εξαιρετικό. Tonight is what it means to be young. Fire Incorporation. Ανεβάστε λίγο την ένταση και απολαύστε υπεύθυνα εδώ στη Βιταμίνη P.

Tonight, tonight is what it means to be young. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία τραγούδια αυτά που έρχονται από το παρελθόν. Κάποια μας έρχονται και μέσα από ταινίες, όπως το συγκεκριμένο από το Streets of Fire. Τότε τους δρόμους της φωτιάς, οι πύρινοι δρόμοι. Τι ωραίες εποχές ήταν αυτές και τι θυμόμαστε και σήμερα. Tonight is what it means to be young. Αυτό σημαίνει ότι

Αξίζεις όταν δίνεις, όταν προσφέρεις, όταν κάνεις πράγματα, όταν είσαι χρήσιμος. Είσαι γονέας και έχεις μικρό παιδί. Μπορείς να βάλεις 100 ευρώ το μήνα στην άκρη. Το κράτος θα μπορέσει και αυτό να στα διπλασιάσει αυτά τα ποσά. Αυτό μας είπανε για τον κουμπαρά για τα παιδιά. Βέβαια υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, έτσι. Δεν μπαίνουν όλα τα παιδιά στο κουμπαρά. Αυτός ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, έτσι όπως έχει οριστεί, θα μπορεί να ανοίγει μέσα στα 2 πρώτα έτη από τη γέννηση του παιδιού. Άρα, εάν τα πρώτα προϊόντα, λέει, είναι διαθέσιμα από τις αρχές του 2027, ο διεκκίνησης του προγράμματος θα αφορά παιδιά και θα ενταχθούν παιδιά που έχουν γεννηθεί από το έτος 2025 και το 2026. Το παιδί λοιπόν δεν θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 2 έτη. Μέχρι τα 2 έτη θα πρέπει να έχει ανοιχτεί ο συγκεκριμένος λογαριασμός. Δεν υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σε αυτό. Ένα ευρώ από το γονέα θα μπαίνει, ένα ευρώ από το κράτος. 2 ευρώ. 2 αντιστοίχως και αυτό μέχρι τα 100 ευρώ το μήνα. Για την πρώτη πενταετία το πλαφόν ορίζεται στα 1200 ευρώ το έτος. Αν δηλαδή ένας γονιός βάλει 300 ευρώ στο λογαριασμό, 300 ευρώ θα προσθέσει και το κράτος. Αν γίνει 600-600, μέχρι 1200 ευρώ το έτος. Από εκεί και πάνω, μετά τα 5 έτη, αλλάζει η εικόνα και ο γονέας μπορεί να καταθέσει 2 ή 5.000 ευρώ και το κράτος δεν θα διπλασιάσει το ποσό, αλλά θα περιοριστεί στο ανώτατο πλαφόν που είναι τα 1.200 ευρώ. Δηλαδή, εσείς μπορεί να βάλετε παραπάνω χρήματα, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε, αλλά δεν θα σημαίνει ότι και το κράτος θα ακολουθήσει αντιστοίχως. Δεν χρειάζεται να τα βάζετε κάθε μήνα επίσης. Μπορείτε να κάνετε μία ετήσια καταβολή μαζικά. Όποιος έχει 1200, έτσι, μπράβο, να τα βάλει, να του φύγει από το κεφάλι. Εάν ένα έτος δεν υπάρχουν χρήματα, αν βάλετε για 5 έτη δηλαδή και το έκτο έτος δεν μπορείτε να βάλετε, ο λογαριασμός δεν κλείνει και συνεχίζει η επένδυση για τα επόμενα έτη. Αντιστοίχως, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και το κράτος δεν ισχύει το ταμείο. Ό,τι βρίσκει μέσα, αντιστοίχως θα βάζει τα ίδια. Το όριο που έχει ένας γονέας για να βάλει χρήματα σε αυτό το λογαριασμό είναι έως 10.000 το μήνα. Μπράβο σε όσους έχουν να το κάνουν. Στη 3 ακόμα είναι οι όροι που έχουν μπει και θα πως ισχύει. Θα τα βρουν οι γονείς αυτά. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Είναι το μόνο εύκολο να γίνει. Εγώ είμαι εδώ για να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας. Να δούμε και το τι γίνεται στον κόσμο. Αλλά θέλω να φτιάξουμε διάθεση. Και σήμερα, όπως βλέπετε, μπήκαμε πολύ πολύ δυναμικά.

Αλλά λέω, επειδή σας αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και επειδή θα αναγκαστώ να το κόψω αυτό το mashup mix, να ακούσουμε κάτι διαφορετικό για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο, που θα είναι εδώ και η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για να μας δώσει όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το κυρίως μένου της σημερινής μας βιταμίνης.

Βέβαια, τώρα όσο διαβάζω έτσι σχετικά για τον κουμπαρά αυτό για τα παιδιά, υπάρχει και το ρίσκο μέσα και αρχίζει και γίνεται, μπαίνει και λίγο ο τζόγο στο όλο θέμα, γιατί λέει τα χρήματα δεν θα κάθονται σε ένα λογαριασμό περιμένοντας να γίνει το παιδί 18 ετών. Θα επενδύονται και η οικογένεια θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών επενδυτικών προϊόντων και επιπέδων κινδύνου. Θα σας βάλουν δηλαδή να τζογάρετε για αυτό το θέμα, να ξέρετε πριν ξεκινήσετε κάτι, ψάξτε το καλά, να ξέρετε τι γίνεται. Διαφορετικά ανοίξτε ένα λογαριασμό και αφήστε εκεί τα χρήματα να αυξάνονται ανάλογα με το πώς ορίζει ο νόμος.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα τροχαίο ατύχημα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά έχει δημιουργήσει καθυστερήσεις. Λίγο πριν τον κόμβο της Τριανδρίας σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα στο κομμάτι εκείνο από το Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Τα αυτοκίνητα να κινούνται με αρκετά χαμηλές ταχύτητες. Έχει πάρα πολύ κίνηση και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι την 25η Μαρτίου. Κίνηση έχει και η Εγνατία. Από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι τα Πανεπιστήμια με κατεύθυνση προς τα Ανατολικά. Επίσης η Τσιμισκή από την Αγία Σοφίας μέχρι την Ίωνος Δραγούμη. Και η Λεωφόρος Νίκης από το ύψος της Ίωνος Δραγούμη και λίγο πριν μέχρι και την Προξένου Κορομιλά. Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους, με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% στο 2029, παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την 90η Διεθνή Έκθεση. Στο Ελ Αλαμέιν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου συναντάται με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Σε εξέλιξη είναι η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, αναμένονται δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μετέχμιο ενός άλματος. Έχει λύσει ζητήματα υποδομών σχεδόν 30 ετών που κρατούσαν την πόλη σε μια γκρίνια, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Στέλιος Αγγελούδης σε συνέδριο για τον τουρισμό, που είναι μια πρωτοβουλία της Καθημερινής για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού και τι γίνεται και για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης, της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους έστειλε πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης εν ώψη της επίσκεψής του το τελευταίο Σαββατοκύριακο της έκθεσης. Στην Ιταλία μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την ενεργοποίηση της συμφωνίας που αφορά στην απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον Ιταλό ομόλογό του, Γκουίντο Κροσέτο, θα εξεταστούν επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και η στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Ιωάννης Βελίδης και στη συνέχεια αναμένεται να επισκεφθεί εκθεσιακούς χώρους. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, εντείνοντας τις πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η άνοδος στις διεθνείς αγορές έχει ήδη περάσει στη χονδρική, αλλά και στις τιμές που βλέπουν οι καταναλωτές στις Αγγλίες, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Εξαιρετικά σοβαρή είναι η κατάσταση στην Αγκόγια και την ευρύτερη περιοχή της Αίτσι στην Ιαπωνία, καθώς καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους και συνοικίες, υπερχυλήσεις ποταμών και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στη βιταμίνη P και την Παλμύρα Σλάνογλου.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
7: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
8: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
7: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
6: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
9: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
10: βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
11: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
12: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Τα ακούσατε τα της κίνησης από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Ευτυχώς θα πω ότι η σύγκρουση οχημάτων που έχουμε από νωρίς στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά στην περιφερειακή μας λίγο μετά την έξοδο της Τούμπας δεν έχει δημιουργήσει εκείνο το αποτελέσμα που φοβόμουν ότι θα δημιουργήσει. Εξακολουθούμε να έχουμε όπως και πριν τις ίδιες καθυστερήσεις στην είσοδο του K12 μέχρι το ύψος της Πηλαίας. Και καθυστερήσεις γενικότερα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου, μιας και είναι το γνωστό κομμάτι που τέτοια ώρα έχει καθυστερήσεις. Άλλαξε όμως η εικόνα της Ευκαρπίας, από τα δυτικά δηλαδή, είσοδος από τα δυτικά, από την Ευκαρπία έχει μποτιλιάρισμα μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης και μεγαλύτερος είναι ο όγκος οχημάτων πλέον στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου μέχρι και τα φανάρια της Μπότσαρη έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Στην Ανοπόλη κάτι άρχισε να κινείται στην Κασάνδρου, δεν έχουμε όμως προβλήματα ούτε Ολυμπιάδος ούτε Αγίου Δημητρίου. Εγνατία μόνο στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα, εκείνο είναι μόνο το σημείο που έχει πρόβλημα. Από την Παλαιό Πατρών Γερμανού η Τσιμισκή συνεχίζει να έχει καθυστερήσεις μέχρι και το κλείσιμό της. Λεωφόρος Νίκης και αυτή άρχισε να συγκεντρώνει αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων, από την Καρατάσου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και μόλις περάσετε την πλατεία Αριστοτέλους θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει η εικόνα. Πλατεία Δημοκρατίας, στα φανάρια Βαρδαρίου έχουμε καθυστερήσεις από όλες τις κατευθύνσεις και στη Μίκη Θεοδωράκη, εκεί τα Βάκη και Ακριτών, το γνωστό φανάρι και για τα δύο ρεύματα που έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Κάπως έτσι μπήκαμε λοιπόν στο κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά και βεβαίως τα γνωστά τα δικά μας η ευχή ούλετε και μάλα χαίρε. Φυσικά και έρχομαι στον τοίχο μας να δω που είστε και τι κάνετε, γιατί έχετε από ώρα που μπήκατε. Θα στείλουμε την αγάπη μας έτσι στην Ξάνθη, στη Μαρία και στον Μπάμπη. Θα πάμε στην Αθήνα που είναι ο Γιάννης καρδιάς μας με την Ελένη εκεί. Η υπεραγάπη μας και αυτή εδώ. Ήρθε και η ελευθερία μας. Τι ωραία που είμαστε πολύ μαζεμένοι. Το Σάκη στην Άθη θα στείλω πολλά φιλιά. Στον Ηρακλή έτσι να τον καλωσορίσουμε στην παρέα. Ο Ηλίας μας είναι εδώ πολλά φιλιά. Η Σοφία μας από τη Βέρεια. Στην Ευγενία μας στη Βέρεια επίσης. Η Ευγενία μας στο κέντρο. Ο Παντελής μας στο κέντρο. Μην ξεχνιόμαστε. Πάμε Κρήτη, είναι η Δήμητρα εκεί. Ο Παντελής μου και σήμερα εδώ. Ο Τσάτσος, ο γνωστός Τσάτσος. Μόνο στο όνομα όμως δεν ξέρετε. Η Μυρτώ μας είναι εδώ πολλά φιλιά. Η Δώρα μας από την Τούμπα. Γύρισες Δώρα μου, είσαι ακόμη εκεί. Στο Ιερό των Μεγάλων Θεών. Η Αλεξάνδρα μας από την Αθήνα είναι εδώ. Πολλά φιλιά. Με τις υπέροχες αναρτήσεις της. Αυτά που γράφει στον τοίχο της είναι υπέροχα. Ο Μάνος είναι εδώ. Καλώς το να. Ο Θέμης το κλείσει. Γεια σου Θέμη μου, πάμε στο Κιλκής. Η Ελένη μας είναι κάπου στη Χαλκιδική. Η Σύση μας είναι εδώ. Καλό στα Χανιά, πού είσαι ρε Χαράλαμπε και όλη η οικογένεια να στείλουμε πολλά φιλιά εκεί. Η Σύση μας είναι και αυτή εδώ, οπότε νομίζω ότι μπορούμε τώρα που μαζευτήκαμε να ακούσουμε και το κομμάτι που ξέρω ότι σας αρέσει τόσο μα τόσο πολύ και δίνει το ρυθμό και έχει και ωραίο mashup mix εδώ, οπότε ανεβάστε ένταση ακόμα λίγο, μπορούμε να το κάνουμε. Να ανεβάσουμε λίγο τις δονήσεις μας. Αυτό κάνουμε με τη βιταμίνη κάθε μεσημέρι από τις 2:30 έως τις 4:00.

Διαμαρτυρίες για τη δράση έχουμε για τις αλλαγές των λεωφορείων στην Καλαμαριά μετά τη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Η γραμμή 6 είναι αυτή που έτσι έχει μπει στο επίκεντρο. Οι κάτοικοι προσπαθούν να συγκεντρώσουν υπογραφές και να συζητήσουν, συζήτηση να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι να πούμε ότι η παλιά γραμμή 6 του ΟΑΣΤ, η οποία είχε τερματικό σταθμό στην πλατεία Ελευθερία στο κέντρο, χωρίστηκε από την 1η Σεπτεμβρίου σε 6α και 6β. Η 6α ξεκινά από τον σταθμό μετρό Νέα Ελβετία, διέρχεται από περιοχές Καλαμαριάς και καταλήγει στο σταθμό μετρό Μίκρα, ενώ η 6β ακολουθεί διαφορετική διαδρομή, εξυπηρετώντας μεταξύ άλλων την περιοχή της Κηφισιάς. Τελικός προορισμός είναι ο σταθμός μετρό Μίκρα. Και σύμφωνα με τον ΟΣΕΦ, οι δύο γραμμές λειτουργούν ως τοπικές και τροφοδοτικές προς το δίκτυο του μετρό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όσοι έρχονταν στο κέντρο δεν εξυπηρετούνται. Το Δημοτικό Συμβούλιο σκέφτεται να ζητήσει, αποφάσισε μάλλον να ζητήσει την επαναφορά της γραμμής στην προηγούμενη μορφή της, με παράλληλη λειτουργία της νέας κυκλικής διαδρομής, και νομίζω ότι αυτό θα ήταν και το πιο σωστό για όλους. Συζητήθηκε εκτάκτως στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμαριάς. Η αλλαγή φυσικά έχει δημιουργήσει αναστάτωση σε αρκετούς πολίτες, γιατί τους έχει δυσκολέψει, την απευθείας μετακίνησή τους προς το κέντρο της πόλης. Έχει δημιουργηθεί και μια διαδικτυακή πλατφόρμα συλλογής υπογραφών για εσάς που ενδιαφέρεστε. Οπότε, από όταν είστε πολίτες Καλαμαριάς, μπορείτε να μπείτε και να στηρίξετε την συγκεκριμένη ενέργεια, προκειμένου να ουσιαστικά να στηρίξετε το αίτημα για την επαναφορά της απευθείας σύνδεσης της Καλαμαριάς με το κέντρο,

Βεβαίως κάποιος που είχε στηρίξει την καθημερινότητά του στην μετακίνησή του με τη γραμμή 6, είναι, μπορούμε να πούμε ότι έχει πάρει μεγάλη ανατροπή στην καθημερινότητά του, έχει γίνει. Βεβαίως θα μου πείτε, ναι, μπορούν από εκεί όμως να πάρουν το μετρό και να έρθουν στο κέντρο. Βέβαια δεν είσαι στο κέντρο όπως ήταν η πλατεία Ελευθερίας, που είναι διαφορετική διαδρομή, διαφορετικές συστάσεις. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση στο συγκεκριμένο θέμα και θα βρεθεί μάλιστα και γρήγορα, προκειμένου να αποκατασταθεί η ηρεμία. Ξεκινούν και τα σχολεία. Τώρα καταλαβαίνετε, τα νεύρα θα είναι τσατάλια. Στα νεύρα, στα κόκκινα, στα κόκκινα. Κοιτάξτε, τώρα που πήρα φόρα, δεν μπορώ να σταματήσω και να μην ακούσουμε και αυτή την. Θα τη χαρακτήριζα διαφορετικά στον αέρα, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα. Την υπέροχη πραγματικά συνεργασία του Bruce Springsteen και τη Donna Summer. Σε ένα τραγούδι που εμείς είχαμε μάθει από την Donna Summer, δημιουργός του είναι ο Bruce Springsteen. Βρέθηκαν κάποια στιγμή μαζί στη σκηνή και μας χάρισαν αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι από το live τους είναι αυτό. Οπότε απολαύσε το.

Διαβάζω για το σχέδιο των 5 δισεκατομμυρίων για φθηνότερο ρεύμα έως και μείον 30%. Οι επαρεμβάσεις λέει θα είναι σε 6 μέτωπα, ορίζοντας βέβαια είναι το 2029. Για χρεώσεις οίκο, ΑΠΕ, αποθήκευση, δίκτυα, εξοικονόμηση και αυτοπαραγωγή. Δηλαδή μας είπαν ότι τότε, το 2029, θα φτάσει, θα επανέλθει η λιανική τιμή ρεύματος στα επίπεδα του 2019. Έχουμε καταστρέψει, τόσα δάση, έχουμε βάλει που έχουμε βάλει τόσες άπειρες, αμέτρητες από ανεμογεννήτριες. Καταστρέφουμε που καταστρέφουμε τη φύση εκεί. Να υπάρξει, θα πεις, και μια απόδοση πίσω στον κόσμο. Βέβαια, μέχρι το 29 ακόμα θα πληρώνεις εσύ, έτσι. Πρόσεξε να δει τι συμβόλαια θα κάνεις και τι θα κάνω και εγώ και εσύ και όλοι μας. Γιατί μέχρι τότε δεν βλέπουμε καμία σωτηρία. Προσεκτικοί να μου είστε, όπως πολύ πολύ προσεκτικοί να είμαστε και στα μηνύματα που έρχονται για οφειλές, είτε από το Δήμο Θεσσαλονίκης που τελευταία έχουν αρχίσει και σκάνε πολλά μηνύματα. Έτσι, σου έρχονται μήνυμα για παράβαση, για χρεώσεις που πιθανόν να υπάρχει και σύνδεσμος εκεί για να τον πατήσεις ή να υπάρχει κωδικός RF για πληρωμή. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έρχεται και διευκρινίζει ότι οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με κανέναν άλλο τρόπο. Τα μηνύματα πέφτουν βροχή το τελευταίο διάστημα. Όπως επίσης τα μηνύματα αντιστοίχως μπορείτε να βρείτε και για κλίση της τροχέας. Θα το διπλοτσεκάρετε με την εφορία σας αυτό, γιατί αν έχετε κάνει την παράβαση, όλοι λίγο πολύ κάτι θα κάνουν και σου λέει αμάν με τσάκωσαν και ετοιμάζονται να το πληρώσουν. Μην πληρώνετε τίποτα εάν δεν το διπλοτσεκάρετε. Όσον αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης, οι πληρωμές γίνονται μόνο μέσα από την εφαρμογή στην επίσημη στο σελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσα στο πολίτης.θεσσαλονίκη.gr. Εκεί απαιτείται η σύνδεση με κωδικούς ΑΔΕ και υπάρχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Κατά τα άλλα, μην κινήσετε και μην προχωράτε σε πληρωμές από ένα μήνυμα που σας έχει έρθει, γιατί δεν ξέρετε πού θα καταλήξουν τα χρήματα και τι άλλο μπορεί να συμβεί στο λογαριασμό σας. Αλλάζω στυλ και ήχο και ρυθμό και απ' όλα και πάω και σε Δάκη Στεφανίδη.

Σε ρυθμού σάλσα κινήθηκε και ο Πρωθυπουργός απέναντι στην Ένωση Εστιατόρων Καφέ Μπαρ του Νομού Θεσσαλονίκης. Η Ένωση τουλάχιστον Εστιατόρων Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι η εστίαση έμεινε για ακόμη μια φορά χωρίς ουσιαστική στήριξη. Τι λένε στην ανακοίνωσή τους, ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό αφήνουν για ακόμη μια φορά την εστίαση χωρίς ουσιαστική στήριξη, φέρνοντας τον κλάδο σε ακόμη δυσκολότερη θέση. Ουσιαστικά τους σύνεσε με Κάιρο, γιατί είχαν στείλει τέσσερα αιτήματα είχαν καταθέσει και ζήτησαν τι, ταυτονόητα, επαναφορά ενιαίου ΦΠΑ στο 13% για το σύνολο της εστίασης με εξαίρεση τα αλκοόλουχα. Σωστό. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ. Σωστό. Κατάργηση του φόρου παρεπιδημούντων για online παραγγελίες, delivery και διανομή. Σωστό. Και κατάργηση των προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές για εργασία σε αργίες, κυριακές και νυχτερινές ώρες για όλες τις συμβάσεις. Αυτό δεν θα μπορέσω να πάρω θέση, γιατί έχει να κάνει με τους εργαζόμενους και δεν είμαι κατά των εργαζομένων, έτσι. Θα πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά στην τελική μας ευθεία θα σας πάω με τον αγαπημένο Elvis, που ξέρω πόσο πολύ τον αγαπάτε και πόσο πολύ έχει λείψει σε όλους.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

ακούσετε κάτι πράγματα που συμβαίνουν σε άλλες χώρες, όχι εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές. Τώρα βλέπω έναν γενικό εισαγγελέα εδώ στην Ουκρανία, ο οποίος τι έκανε, παραιτήθηκε μετά την αποκάλυψη σκανδάλου διαφθοράς στην υπηρεσία του. Έτσι το λέω τώρα, αυτό έτσι, σαν πληροφορία ρε παιδί μου. Συμβαίνουν και αυτά στον κόσμο πάντως, να ξέρετε. Ουλετέ και μαλαχέρε, εάν τώρα συντονιστήκατε σε αυτή τη μαγική συχνότητα του FM 100, εδώ θα είμαστε έως και τις 4. Αυτή είναι η βιταμίνη P, είναι η πηγή της θετικής μας ενέργειας. Πολλά συμβαίνουν στον κόσμο.

Δεν υπάρχει έτσι πλήρης ενημέρωση το τι γίνεται στην φωτιά στην Γκόνιτσα. Το πύρινο μέτωπο πάντως μαθαίνουμε ότι για ένα τη μέρα μένεται. Μπορεί και να είναι λίγο, να είναι σαφώς κάποια, υπάρχει βελτίωση στην εικόνα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές εστίες και το καλύτερη εικόνα δεν σημαίνει ότι δεν κατακαίγονται τα δάση μας, κατακαίγεται και η χλωρίδα και η πανίδα. Ένα υπέροχο σημείο της Ελλάδας το οποίο καταστρέφεται. Και φυσικά δεν έχει αναφερθεί και πάλι τίποτα, έτσι, το περνάνε στα ψηλά γράμματα. Πού είναι οι μεταδόσεις από τα μεγάλα κανάλια να τα καλύψουν το γεγονός? Μόνο σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα της θέσεώς τους μπαίνουν στη διαδικασία να το κάνουν. Κατά τα άλλα, κοιμήσου Έλληνα και δες αυτά που σου παρουσιάζουν έτσι απλόχερα στα δελτία ειδήσεων. Πάμε στην περιφερειακή μας να δούμε τι γίνεται. Από τα δυτικά, το γνωστό μποτιλιάρισμα μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης παραμένει. Και από τα ανατολικά, με μέτωπο προς τα δυτικά, ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από το ύψος της Πηλαίας και μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου θα μου είστε κολλημένοι, απασχολημένοι, μποτιλιαρισμένοι. Γι' αυτό είναι η βιταμίνη εδώ με αυτές τις μουσικές, έτσι να μαλακώσουμε λίγο τώρα το θέμα. Μεγάλο μποτιλιάρισμα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την Μιχαήλ Ψελού μέχρι και την Πότσαρη. Βλέπουν την αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και φεύγουν ευθεία αρκετοί και λογικό είναι βέβαια. Βεβαίως μπορείτε να επιλέξετε την Παπαναστασίου ή την Δελφών αν θέλετε να γλιτώσετε από τον όγκο οχημάτων της Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ακόμη και η Όλγας έχει μια αρκετά καλή εικόνα. Στο κέντρο τα πράγματα δεν έχουν αλλαγές. Έχουν, γιατί η Λεωφόρος Νίξη έχει πολύ καλή εικόνα αυτή τη στιγμή σε αντίθεση με την Καρατάσου η οποία είναι μποτιλιαρισμένη και είναι αβάρχου του γιο του. Η Τσιμισκή από την Παλαιόπατρα Γερμανού και μετά μέχρι το... Μέχρι τη Βενιζέλου έχει μποτιλιάρισμα. Η Εγνατία διατηρεί μια καλή εικόνα στο ρεύμα που έρχεται προς το Βαρδάρι. Το αντίθετο ρεύμα από την Αγία Σοφίας μέχρι και την Καμάρα έχει αρκετή κίνηση. Αλλά Πολυτεχνείου, Καρατάσου, Μοναστηρίου, από το ίσως της Μιχαήλ Καλού μποτιλιαρισμένη, όπως και η Μίκη Θεοδωράκη στα φανάρια για όσους έρχονται προς τα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας, τα φανάρια Βαρδαρίου. Ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο με την αγαπημένη φωνή του Δάκη, με αυτή την υπέροχη συνεργασία με Μεσχέ Μινιμάλ. Ακούσαμε τη στιγμή και ακόμα ένα υπέροχο ελληνικό τραγούδι θα ακούσουμε από τον Κωνσταντίνο Βίτα εδώ και τον Γιάννη Παλαμίδα. Σε ένα Μάνστα ρεμίξ, ένα ρεμίξ του Μανώλη Σταυρουλάκη. Πολλά φιλιά στο Μανώλη Σταυρουλάκη. Απολαύστε το και έρχομαι πάλι με τα δικά μας τα ξένα, ξέρουμε, να τα μοιράζουμε λίγο. Το Γιάννη το 47 να στείλουμε πολλά φιλιά και στη Γεωργία μας. Η Χρύσα μας είναι εδώ και στέλνει τα δικά της τα μηνύματα, πάντα. Η δίνει ρεπόρτερ της βιταμίνης P. Πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι.

0: Ξέρω πόσο το απολαμβάνετε κάθε φορά που το ακούτε το συγκεκριμένο τραγούδι, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Για σένα.
0: Έρχομαι και από τον τοίχο μας να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Σάκη Γκίνα, τον οποίο τον ακούσετε το απόγευμα, όπως κάθε απόγευμα εδώ, από τις 6 έως τις 7 με τα αθλητικά, με την αθλητική του ενημέρωση. Η Ζωζό μας είναι εδώ, πολλά φιλιά. Στη Μαγδαληνή, στην Κατερίνα, την Ρουμελιώτητα, στείλουμε πολλά φιλιά. Αγαπημένη Νίκη, Θάνος, Μάριος εδώ στην παρέα. Θανάση Καρούλη, η Μαρθούλα μου εδώ, αγαπημένη Έλενα Λεμονίδου, η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι, η Άννα και η Φανή Τενίδου είναι εδώ. Τι ωραία παρέα που έχουμε κάνει και σήμερα. Περνάτε από τον τοίχο, αφήνετε τα δικά σας αποτυπώματα. Μπορείτε να αφήσετε και τα δικά σας τα μηνύματα. Τι έχει γίνει με αυτές τις εξετάσεις σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ? Κατρακυλούν, λέει, σε ανάγνωση και μαθηματικά οι μαθητές. Μια μεγάλη διεθνής αξιολόγηση του ΟΣΑ που εξετάζει τις δεξιότητες των 15χρονων μαθητών σε ανάγνωση μαθηματικά και φυσικές επιστήμες χτυπάει το καμπανάκι. Υπάρχει μια πτωτική πορεία των επιδόσεων των μαθητών, όχι μόνο και συνεχίζεται, δηλαδή δεν έχει ανακοπεί αυτή η πτωτική πορεία και συνεχίζεται σε μεγάλο μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου, και αυτό είναι που δημιουργεί ιδιαίτερες ανησυχίες. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και αναφέρονται στην κατανόηση του κειμένου και τα μαθηματικά που δυσκολεύονται οι μαθητές. Στις φυσικές επιστήμες οι επιδόσεις είναι πιο σταθερές. 760.000 μαθητές σε 91 χώρες και οικονομίες συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό που μετριέται ουσιαστικά δεν είναι η απομνημόνευση της σχολικής ύλης, αλλά προσπαθούν να δουν αν οι μαθητές χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να αντιμετωπίσουν πρόβλημα και πραγματικές προβλήματα και πραγματικές καταστάσεις. Οι επιδόσεις, να σας πω, ότι μειώθηκαν κατά 28 μονάδες. Και στα μαθηματικά η πτώση έφτασε στις 22 μονάδες. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και αυτό είναι ένα μεγάλο καμπανάκι που κρούεται και νομίζω ότι πρέπει να επιληφθούν άμεσα τόσο οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, όσο και οι γονείς του θέματος. Επί του θέματος πρέπει να επιληφθούν όλοι. Και φυσικά να δούμε τι γίνεται με την ποια στάση θα κρατήσει και το Υπουργείο Παιδείας, έτσι να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί άλλα και άλλα μέτρα ξέρουν να μας τα περνάνε μέσα στα σχολικά βιβλία και να μας περνάνε τα μηνύματα της ατζέντας του 30 και της woke ατζέντας, αλλά δεν είναι αυτό το νόημα, ούτε το μήνυμα. Το θέμα είναι στην πράξη τι γίνεται. Οπότε τώρα τα κεφάλια μέσα και ξεκινήστε τη δουλειά.

Έρχεται και νέο μέτρο για τους οδηγούς όσον αφορά τα όρια ταχύτητας στους δρόμους, σύμφωνα με τις αλλαγές που γίνονται πάντα στην Ευρώπη. Έτσι, εμείς ξέρουμε ότι η Εθνική Οδό έχει 120-130 χιλιόμετρα την ώρα, έχει κάποιες ταμπέλες σταθερές. Αλλά τώρα τι γίνεται, το τελευταίο σύστημα αλλάζει. Τελευταία αλλάζει το σύστημα στην Ευρώπη. Και φυσικά οι αλλαγές προωθούνται και στα όρια ταχύτητας και θα χρησιμοποιηθούν, λέει, θα αξιοποιηθούν οι έξυπνες κάμερες, αυτές οι πανέξυπνες κάμερες, και θα καθορίζουν τα όρια ταχύτητας ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στους δρόμους τη δεδομένη στιγμή. Οπότε θα αξιοποιούνται ηλεκτρονικές ενδείξεις και θα μεταβάλουν το όριο ταχύτητας με ηλεκτρονικές πινακίδες πλέον, δεν γίνεται έτσι με τις σταθερές που έχουμε. Ανάλογα με την κυκλοφορία και τις συνθήκες που επικρατούν στο δρόμο, θα χρησιμοποιηθεί φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη που επεξεργάζεται και τα δεδομένα που θα λαμβάνουν από τις κάμερες και από τους αισθητήρες που θα βρίσκονται τοποθετημένοι στους δρόμους. Το νου σας, άνθρωποι μου, το νου σας, φίλοι μου, το νου σας, με όλα αυτά που στείνονται στους δρόμους, μην αρχίζετε τα 150-160 και φεύγουν τα διπλώματα έτσι από τα χέρια μας. Έτσι λοιπόν, το όριο των 120 χιλιόμετρων που έχουμε στα περισσότερα τμήματα της Εθνικής Οδού ή και τα 130 αρχίζουν και αλλάζουν. Οπότε θα αλλάζουν ξαφνικά ανάλογα με τις συνθήκες και μπορεί να πέσουν και στα 100 και στα 80 ή και στα 60. Και αν υπάρχει ομίχλη, αν βρέχει και υπάρχει περιορισμένη ορατότητα, αν αυτή η χαμηλή... Εάν οι ομίχλοι και η περιορισμένη ορατότητα έχουν αυξήσει την κυκλοφορία, γιατί όλοι κόβουν σε εκείνη το ώρα, οπότε θα υπάρχουν διάφορες πληροφορίες. Θα πρέπει να παρακολουθούμε λοιπόν τις φωτεινές πινακίδες με τα όρια και να ακολουθούμε αυτά πλέον. Δηλαδή, αν κάποιος πει ότι εγώ δεν είδα 120 ήταν τα όρια εκεί και δεν, και πέσει σε έλεγχο της αστυνομίας ή έχει καταγραφεί η κλίση, η παράβαση, να ξέρετε ότι δεν θα δεχτούν αυτές τις δικαιολογίες. Τα λέω για να έχουμε το νου μας και να ξέρουμε τι γίνεται. Και πρέπει να δούμε και πότε θα ξεκινήσουν να λειτουργούν και οι κάμερες με τα μηνύματα και τις κλίσεις και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα ήδη λειτουργεί το σύστημα. Ένας Τζακ Σαβορέτη φεύγει τώρα για την Ξάνθη.

μιας και μιλήσαμε έτσι για τις έξυπνες κάμερες που στην Αθήνα σε κάποια σημεία λειτουργούν και σιγά σιγά μπαίνουν και διαρκώς και καινούργια σημεία όπου έχουμε την λειτουργία τους και την καταγραφή, την επίσημη καταγραφή. Να υπενθυμίσω ότι εάν κάποιος σταθμεύσει επάνω σε ράμπα ή σε χώρο όπου είναι θέση για αναπηρικά οι οχήματα που ανήκουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, να σας πω ότι το πρόστιμο είναι, το πρόστιμο είναι 150 ευρώ, αλλά υπάρχει και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 μέρες και των στοιχείων κυκλοφορίας για 70 ημέρες. Και αυτό έχει συμβεί και στη Θεσσαλονίκη, γιατί κάποιος είχε την αμαξάρα του, βρήκε εκεί πέρα την θέση στην υποδρομίου συγκεκριμένα, στην πλατεία υποδρομίου, που είναι κάθετη στην Τσιμισκή, εδώ κοντά μας δηλαδή, όχι κοντά μας, κοντά μας ήταν παλιά, τώρα δεν είναι κοντά μας. Λοιπόν, ήταν θέση με ειδική σήμανση για όχημα ατόμου με αναπηρία, πάρκαρε το όχημά του, κάποιος το αποθανάτησε. Ανέβασε τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά υπήρξε άμεση κατακραυγή από δεκάδες χρήστες. Οπότε έπεσε και το αντίστοιχο πρόστιμο πολύ πολύ γρήγορα. Να έχετε το νου σας, έτσι είναι, αυτό είναι αδιαφορία. Και ό,τι άλλο και αν είναι που δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω τώρα από τον αέρα, πρέπει να κοπεί, οπότε... Πολύ καλός έγινε, απλά υπενθυμίζω ποιο είναι το πρόστιμο και τι γίνεται με την αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και όλα αυτά. Να πούμε για την Κόνιτσα ότι οι ελικόπτερα μεταφέρουν δεξαμενές νερού στους δασοκομάντους, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το σημείο που κινείται η φωτιά.

0: Πραγματικά στενάχωρη και λυπηρή εικόνα, αλλά έχουμε φτάσει ήδη κιόλας στα. Τι έγινε, στα 3 λεπτά πριν από τις 4. Αυτό σημαίνει ότι άλλη μία βιταμίνη μας έχει φτάσει στο τέλος της. Κλείσαμε τα δικά μας 90 λεπτά σήμερα. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου. Για 2 ολόκληρες ώρες θα είναι μαζί σας, μέχρι και τις 6 και αμέσως μετά Σάκης Γκίνας με τα αθλητικά του. Μέχρι αύριο φροντίζουμε τον οργανισμό μας να τον καλύψουμε με φρούτα και λαχανικά, να μην του λείπει τίποτα και να τον ενυδατώσουμε. Κάνουμε τις καλές μας πράξεις και ανταμώνουμε αύριο με υγεία εδώ στις 2:30 έως αύριο, στις 2:30 αύριο το μεσημέρι. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% στο 29 μέσω ενός σχεδίου μόνιμων διαρθρωτικών παρεμβάσεων παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας, εξειδικεύοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε στην έκθεση ο Πρωθυπουργός. Ο Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασε 6 άξονες για την επίτευξη του στόχου, που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας και διασυνδέσεις νησιών. Το σχέδιο στοχεύει ακόμη στον περιορισμό των ρευματοκλοπών και στη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώθηκε η τριμερή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Φατάχ Αλ Σίσι. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται ενεργειακά θέματα όπως το καλώδιο που θα συνδέει την Αίγυπτο με την Ελλάδα, αλλά και το νομικό πλαίσιο που θα διέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά. Οι λίγες ελλείψεις εκπαιδευτικών που υπάρχουν στα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας θα καλυφθούν μέχρι με τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που θα ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου, επεσήμανε ο Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι 2.400 σχολικές μονάδες της περιφέρειας είναι έτοιμες να υποδεχθούν ένα δυναμικό 200.000 μαθητών. Αποκαλυπτικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας PISA που δημοσιεύθηκαν σήμερα για τις επιδόσεις των μαθητών, καθώς όπως διαπιστώθηκε στην Ελλάδα, σχεδόν ένα στους δύο έχει δυσκολία στην κατανόηση κειμένου, ενώ πάνω από το 40% αντιμετωπίζει προβλήματα σε μαθηματικά και φυσική. Διαπιστώθηκε μια συνολικότερη πτώση των επιδόσεων των μαθητών στα μαθήματα αυτά, ακόμη και σε εκπαιδευτικά συστήματα που παραδοσιακά παρουσίαζαν εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως η Φιλανδία, η Εσθονία και η Ιρλανδία. Σε συνεχείς διαβουλεύσεις βρίσκεται η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης με τον επικεφαλής της Κώστα Γιουτίκα και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο για τη μεταφορά των 16.500 μαθητών στη Θεσσαλονίκη στο παραπέντε της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Σε λίγες ώρες συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή ώστε να δώσει το πράσινο φως και να προχωρήσει η Αντιπεριφέρεια σε πρόσκληση στους λεωφορείους για απευθείας διαπραγμάτευση και για τα 470 συνολικά δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη βάσει των νέων αυξήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τους δοθεί προθεσμία περίπου 48 ώρων ως το μεσημέρι της Πέμπτης, προκειμένου να δηλώσουν ενδιαφέρον και έτσι να ξεκινήσουν τα δρομολόγια κανονικά. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μετέχμιο ενός άλματος. Έχει λύσει ζητήματα υποδομών σχεδόν 30 ετών που κρατούσαν την πόλη σε γκρίνια, τόνισε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης στο συνέδριο Reimagine Tourism in Greece για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού που γίνεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης, της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντησή του με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σφοδρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, εστιάζοντας στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, στα υψηλά τραπεζικά κέρδη και στο κόστος των υπηρεσιών. Παράλληλα, έκανε λόγο για λανθασμένη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων και υποστήριξε ότι απαιτείται ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα αποκαταστήσει αδικίες. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της έκθεσης. Στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί εκθεσιακούς χώρους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
8: αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
9: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι το αφιερωμένο στον FM 100. Είμαι η Δέσποινα Αυγερίδου και για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνουμε τις βόλτες μας. Θα δούμε όλα τα ωραία που κυκλοφορούν στην πόλη. Θα συνομιλήσουμε αγαπημένα πρόσωπα. Θα σας δώσουμε προσκλήσεις διάρτων και θεάματα. Θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι αυτή η εβδομάδα και όλη αυτή η περίοδος γενικότερα του Σεπτεμβρίου που ξεκινούν πολλά καινούργια πράγματα. Έχουμε και την Διεθνή Έκθεση σε πλήρη εξέλιξη. Οπότε έχουμε πολλά και πρέπει να βιαστούμε για να δούμε όσο γίνεται περισσότερα.

Πέταξα κατά σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σαλοκορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

σκουλικά κι ακουρνιάχτους και αρπετά. Λόφους εφημεριδούλες δούλες, αναμνήσεις ταραντούλες δούλες, κορδελάκια

0: Και λέω να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από μια παράσταση που παίζει από χθες στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Θα παίξει σήμερα και αύριο. Είναι η Στρίκλα, βασισμένη στο έργο «Η Στρίκλα που έγινε Αρνάκι», που αποκτά νέα σκηνική μορφή σε αυτή την παρουσίασή του εδώ στη Θεσσαλονίκη, μέσα από τη σύγχρονη και ανατρεπτική ματιά του σκηνοθέτη Δημήτρη Λιόλιου, σε μια λιτή εκδοχή, μια κλασική κωμωδία που μετατρέπεται σε ένα έντονο ψυχολογικό παιχνίδι γύρω από την εξουσία, την έμφυλη ταυτότητα και την κοινωνική καταπίεση. Μια ευκαιρία λοιπόν να τη δείτε σήμερα την Στρίγκλα. Η παράσταση είναι στις 9 και 4. Αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-285-106 για να σας δώσω διπλές προσκλήσεις να πάτε θεατράκι, να δείτε μια πολύ ωραία παράσταση. Αν δεν έχετε μπει ακόμη σε κλειστό χώρο, ευκαιρία είναι. Έτσι κι αλλιώς το φουαγέ ήταν σε λειτουργία και το καλοκαίρι. Κλιματίζεται, είναι πάρα πολύ ωραία, δροσερά. 2310-285-106, να πάρω την πρώτη γραμμούλα. Τι λέτε, για να πάρω την πρώτη γραμμούλα. Να τη βγάλω στον αέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι. Μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, τώρα σας ακούω.
0: Ωραία. Για πείτε μας το όνομά σας.
1: Στεφάνου, Γιώργο Στεφάνου.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Αύριο, κύριε Στεφάνου, θα πάτε στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών να δείτε τη Στρίγκλα. Όχι αύριο, σήμερα, σήμερα.
1: Α, σήμερα.
0: Σήμερα, στις 9 και 4.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Μπερδεύομαι, γιατί συνήθως τις δίνω για την επόμενη μέρα της προσκλήσης. Είναι για σήμερα, έτσι. Είναι για σήμερα στις 9 και 4. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
2: Δεν ονομάζομαι, καλά εσείς?
0: Καλά, μια χαρούλα.
2: Σας εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είμαστε καλά. Το όνομά σας ποιο είναι?
2: Θεραπεύει η Όλγα.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, θα πάτε κι εσείς σήμερα, έτσι θα το διορθώσω, να δείτε την Στρίγκλα. Okay? Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ, γεια σας. Λοιπόν, για να πάρω, να δοκιμάσω να πάρω άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, έχω άλλη μια πρόσκληση να σας δώσω.
3: Ναι,
0: αυτό.
3: Γεια, ναι. Σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Δημητρίου Άννα λέγομαι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, και εσείς
3: ευχαριστούμε πολύ.
0: Σήμερα θα πάτε να δείτε θεατράκι. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
3: Ναι, γεια σας,
0: γεια σας, γεια σας.

συναυλίων ΒΕΘ συνέχεια και σήμερα έχουμε δύο μεγάλα ονόματα. Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας μοιράζονται τη σκηνή των Music Events Live της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και προσκαλούν όλους εμάς σε μια συναυλία γεμάτη τραγούδι, αυθορμητισμό, χιούμορ και ανεβασμένη διάθεση. Δύο ξεχωριστές προσωπικότητες λοιπόν με μεγάλη καλλιτεχνική πορεία και επιτυχία ενώνουν τις μουσικές τους διαδρομές σε μια ωραία και απρόβλεπτη συνάντηση όπου οι αγαπημένες μελωδίες συναντούν τη θεατρικότητα και την αμεσότητα της κοινής έτσι, ζωντανής τους εμφάνισης. Σήμερα το βράδυ λοιπόν εκεί στο τόξο της Χάνθα, στην κάτω μεριά που έχει στηθεί η εξέδρα για όλες τις συναυλίες, είναι δωρεάν με το εισιτήριο εισόδου βέβαια της έκθεσης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συναυλία. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι δωρεάν, δηλαδή οι μπύρες και τα σχετικά και τα hot dog θα τα πληρώσετε, αλλά αξίζει τον κόπο έτσι μια εκδρομή που λέμε ωραία στην έκθεση με αυτούς τους δύο τύπους. Νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα.

Θα παραμείνω στην έκθεση και θα σας πω ότι αν εκεί που περπατάτε και κάνετε τη βόλτα σας στην έκθεση ακούσετε μια πολύ ωραία φιλαρμονική, έτσι μια μπάντα να παίζει, μη σας κάνει εντύπωση, κάθε μέρα έχει και μια φιλαρμονική. Είναι στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων. Φιλαρμονικές ορχήστρες λοιπόν πεανίζουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δημοτικές φιλαρμονικές από διάφορες περιοχές της χώρας βρίσκονται εκεί. Συγκεκριμένα εχθές ήταν, την πέτυχα κιόλας, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Σήμερα είναι η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αγρινίου στις 5, ενώ στις 7 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ωραιοκάστρου. Και έπονται καθημερινά και άλλες φιλαρμονικές που δίνουν έτσι έναν άλλον τόνο στην βόλτα μας στην έκθεση. Μου άρεσε χθες, πάρα πολύ ωραία ήταν η έκπληξη αυτή, γιατί δεν ξέρεις πού θα την πετύχεις και τι θα παίζει. Δίνουν μια άλλη έτσι διάσταση πραγματικά στην βόλτα στην έκθεση.

Πρεμιέρα στο Annapolis World Music Festival με 4 δωρεάν συναυλίες εκεί στην Annapolis σήμερα το βράδυ στις 9.30. 4 ανοιχτές συναυλίες λοιπόν σε σημεία της Annapolis, μεσογειακές, βαλκανικές και ανατολίτικες επιρροές φέτος μετατρέπουν την Annapolis σε μια ανοιχτή μουσική σκηνή. Το Annapolis World Music Festival ξεκινά το τριήμερό του λοιπόν με 4 διαφορετικές μουσικές προτάσεις. Από τις Μουριές και το Κουλέ Καφέ έως τους κήπους του Πασά, η πρώτη βραδιά συνδέει σύγχρονους ήχους με τις παραδόσεις της Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Ανατολής, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ανηφορίστε λοιπόν προς τα πάνω, Mediterranean Sound in Progress στις Μουριές, στη Βλατάδον εκεί, Νόιζελιεντεκ Φέλκ στο Κουλέ Καφέ στην πλατεία Ρομφέη και η Αόρατη Ανατολή εκεί. Η Λάλμα Θεσσαλονίκο παρουσιάζουν τα ειδόνια της Μεσογείου στους κήπους του Πασά. Με ελεύθερη είσοδο θα γεμίσει μουσικές η Annapolis και θα σας κρατήσει συντροφιά και φέτος.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
9: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
10: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Το σινεμά στις γειτονιές συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι. Μια πρωτοβουλία του Δήμου, μια πολιτιστική πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει βρει μεγάλη ανταπόκριση. Σε ποια γειτονιά θα σας πάω σήμερα, πού θα σας πάω? Στον αστικό Αμπελώνα θα σας πάω, κυρίες και κύριοι, και στις 8:30 θα δούμε εκεί την ταινία «Στα σουπλάι μου». Με αυτά τα 4 νεαρά παιδιά που παρά την αδυναμία του καθενός χωριστά ως ομάδα μοιράζονται ένα αίσθημα δύναμης και σιγουριάς που τα συνδέει ακόμη περισσότερο μεταξύ τους. Μία ταινία για τη φιλία, την αγάπη, την παιδικότητα, τη χαμένη μας παιδικότητα. Μια πολύ τρυφερή ταινία. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στον αστικό Αμπελώνα και στις 8:30. Σινεμά στις γειτονιές με επίκεντρο το δημόσιο χώρο και την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ευρύτερου φεστιβάλ υπαίθριου κινηματογράφου. Θυμίζω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για θερινό σινεμαδάκι σήμερα στον αστικό Αμπελώνα και μια υπέροχη ταινία.

Και μιας και θα κάνετε τη βόλτα σας στην έκθεση, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το MOMUS. Είναι με ελεύθερη είσοδο σε όλη τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης, με το εισιτήριο εισόδου σας δηλαδή μπαίνετε και θα δείτε εκεί μια υπέροχη έκθεση και έναν αιώνα ιστορίας, καινοτομίας και διαρκούς εξέλιξης να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια σας. Επαιτειακή έκθεση λοιπόν, ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, στο MOMUS, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που βρίσκεται εντός των χώρων της ΔΕΘ. Μέσα από σπάνιες φωτογραφίες, ιστορικά τεκμήρια, πλούσιο αρχαιακό υλικό και οπτικοακουστικές προβολές, η έκθεση αναδεικνύει τις σημαντικότερες στιγμές της Διεθνούς Έκθεσης, τη σχέση της με την τεχνολογική πρόοδο και το όραμά της για το μέλλον.

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης υποδέχεται την Ιαπωνία, που είναι βέβαια η τιμόμενη χώρα της 90ης ΔΕΘ, μέσα από μια συμβολική συνάντηση της Ιαπωνικής χαρτοδιπλωτικής τέχνης οριγκάμι με την αρχαία τέχνη του γυαλιού. Χάρτινη γερανή οριγκάμι, σύμβολα ειρήνης, ελπίδας και ευημερίας, συνομιλούν με κομψά γυάλινα αγγεία σε μορφή πουλιού από τις συλλογές του μουσείου, αναδεικνύοντας τους κοινούς συμβολισμούς δύο διαφορετικών πολιτισμών. Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση. Θα την δείτε στο χώρο του φουαγέ του μουσείου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης βέβαια, που καλωσορίζει, όπως είπαμε, την Ιαπωνία. Και η παραδοσιακή αυτή τέχνη, η οριγκάμι, αν δεν τη γνωρίζετε, συνίσταται στη δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων με μόνιμα εργαλεία, μοναδικά εργαλεία, τα χέρια και ένα κομμάτι χαρτί. Το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο της τέχνης αυτής, της χαρτοδιπλωτικής ιαπωνικής τέχνης, είναι ο γερανός, ένα πουλί συνδεδεμένο με την ευτυχία και την ειρήνη. Κάθε πουλί οριγκάμι είναι και ένα μήνυμα ελπίδας, μια ευχή για καλή τύχη και ευημερία.

0: φεύ, πονιά στο Παγκράτη.
1: Και βέβαια οι γέφυρες μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας συνεχίζονται στο περίπτερο του Δήμου και είναι γαστρονομικές γέφυρες με αφορμή πάντα την συμμετοχή της Ιαπωνίας ως τιμόμενης χώρας. Η ανατολική παράδοση συναντά την μακεδονική γη μέσα από τοπικά προϊόντα και σύγχρονες μαγειρικές δημιουργίες, αλλά και μέσα και από μουσική και χορό. Ποντιακή χορή από Ιαπωνική ομάδα, ήχη από το παραδοσιακό σαμισέν, ζωντανές παρουσιάσεις μαγειρικής, αυθεντικό σούσι και πρωτότυπες γεύσεις με μάτσα και γιούζου συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα. Πολιτισμός και γαστρονομία λοιπόν γίνονται τα κοινά σημεία μιας δημιουργικής συνάντησης δύο τόσο διαφορετικών κόσμων στη φετινή διοργάνωση και έχει πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα στις 7 στο περίπτερο του Δήμου η αυθεντική ιαπωνική κουλτούρα του οκούκ. Του οκούκι μάλλον, για να το πω σωστά, οκούκι, ναι. Μας περιμένει να την ανακαλύψουμε. Μη με ρωτάτε τι είναι. Ψάξτε το, ανακαλύψτε το. Κάντε κι εσείς μία έρευνα πριν πάτε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Η ιαπωνική εστίαση λοιπόν σήμερα, μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία που αναδεικνύει την ιαπωνική γαστρονομική φιλοσοφία, προσαρμοσμένη βέβαια στις απαιτήσεις του διεθνούς κοινού της έκθεσης.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 5, κυρίες και κύριοι, και σιγά σιγά πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα. Και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο πάντα εδώ στον FM 100. Δεύτερη ώρα θα έχουμε και Φίβο Δελιβεριά μαζί μας, οπότε μείνετε στην παρέα μας, έχουμε πολλά να πούμε με το Φίβο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Λαλαμένη, άτυπη τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, με τους τρεις ηγέτες να επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και πως σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Ο Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε πραγματικό ορόσημο την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας στην ενέργεια και την ασφάλεια. Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως το τριμερές σχήμα έχει πλέον στρατηγικό βάθος με κοινό στόχο μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο και η Γάζα, η Λιβύη, το Κυπριακό και η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Στη Ρώμη υπεγράφει διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών Φρέμ συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρώτη Κάρλο Μπεργκαμίνη αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη η Φασάν το 2029. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως η Φρέμ μαζί με τις FDI και τις ΜΕΚΟ θα είναι ο πυρήνας ισχύως του ελληνικού στόλου. Ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι η συμφωνία είναι όχι μόνο βιομηχανική αλλά και πολιτική συνεργασία με κοινό στόχο την ασφάλεια της Μεσογείου και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 40χρονος Πολωνός, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κάνοντας υπαίθριο μπάρμπεκιου στην περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική, ενώ κάηκαν συνολικά 39 τετραγωνικά μέτρα με ξερά χόρτα. Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι κακό ή ότι απαγορεύεται, είπε στην απολογία του ο 40χρονος, ο οποίος ανέφερε ότι βρίσκεται στην Ελλάδα για διακοπές. Σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 μέσω ενός ολιστικού σχεδίου μόνιμων διαρθρωτικών παρεμβάσεων παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας εξειδικεύοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασε 6 άξονες για την επίτευξη του στόχου, οι οποίοι περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και διασυνδέσεις νησιών. Το σχέδιο στοχεύει επίσης στον περιορισμό των ρευματοκλοπών και στη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι λίγες ελλείψεις εκπαιδευτικών που υπάρχουν στα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας θα καλυφθούν με τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, επεσήμανε ο Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως οι 2.400 σχολικές μονάδες της περιφέρειας είναι έτοιμες να υποδεχτούν ένα δυναμικό 200.000 μαθητών. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μετέχμιο ενός άλματος. Έχει λύσει ζητήματα υποδομών σχεδόν 30 ετών που κρατούσαν την πόλη σε μια γκρίνια, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στο συνέδριο Reimagine Tourism in Greece για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού και γίνεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης, της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντησή του με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης. Άσκησε σφοδρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, εστιάζοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων στα υψηλά τραπεζικά κέρδη και στον κόστος των υπηρεσιών. Δύο δράστες εισέβαλαν ξημερώματα στο μουσείο, αφιερωμένο στον Γάλλο εμπρεσιονιστή ζωγράφο Ρενουάρ στη Νότια Γαλλία. Και διέφυγαν με τρία έργα, καθώς το τέταρτο τους έπεσε κατά τη διαφυγή τους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
4: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
5: Η παράσταση που συζητήθηκε όσο λίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιόδια. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
4: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
3: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
7: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι το αφιερωμένο σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ναι 8 είναι, 8, το, λέει το ημερολόγιο, έτσι το Σεπτέμβρη τον μετράμε μία-μία τις μέρες μέχρι και να ανοίξουν και τα σχολεία. Είναι αυτή η προσαρμογή μετά τις διακοπές που επιστρέφουμε στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα, στην πεζή πραγματικότητα, θέλοντας και μη, αλλά έχοντας, θέλω να πιστεύω, οι περισσότεροι έτσι γεμίσει με ωραίες εικόνες την καρδιά μας και το μυαλό μας και τα ματάκια μας, για να αντέχουμε έτσι τα πεζά καθημερινά πράγματα που και αυτά είναι απαραίτητα και πρέπει να τα διεκπεραιώσουμε και να τα φέρουμε σε πέρας. Κάποια είναι άχαρα, κάποια είναι άβολα, δεν βαριέστε, όλα μες στη ζωή είναι. Εμείς εδώ είμαστε για να ξεφεύγουμε, για να σας προτείνουμε ωραίες έτσι αποδράσεις και διεξόδους στην καθημερινότητα, στην πεζή πραγματικότητα. Είναι το αφιερωμένο εδώ στον FM 100, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας έως τις 6, έχουμε πολλά ωραία και συναρπαστικά να δούμε και στη συνέχεια.

0: Ξέχασα να σας πω και για ακόμη μία εκδήλωση σήμερα που μάλλον θα σας ενδιαφέρει αν πάτε από την έκθεση. Στις 8 στο περίπτερο του Δήμου Πάλι έχουμε μία γλυκιά, πολύ γλυκιά συνάντηση Ελλάδας και Ιαπωνίας με την συμμετοχή ενός πολύ γνωστού ζαχαροπλαστείου της πόλης μας, του Εμμανουήλ Μπεζέ. Το νέο γλύκισμα λοιπόν Μαρεγκόν συστήνεται επίσημα στην 92η. Το Μαρεγκόν είναι με μια ειδική συλλογή εμπνευσμένη από την τιμόμενη χώρα, συνδυάζοντας μαρέγγες, που είναι και η σπεσιαλιτέ του Μπεζέ, έτσι. Συνδυάζοντας μαρέγγες λοιπόν με και κρεμώδη γέμιση, με καβουρδισμένο ιαπωνικό πράσινο τσάι, σιρόπι μάτσα και το ιαπωνικό εσπεριδοειδές γιούζου. Δηλαδή, απόλυτα η ιαπωνική κουλτούρα με την κουλτούρα εδώ τη δική μας του γλυκού αυτού του πολύ ιδιαίτερου του Μπεζέ συνδυάζονται και νομίζω θα είναι έτσι ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός. Τώρα όσον αφορά για το σούσι που με ρωτάτε, το αυθεντικό ιαπωνικό σούσι είναι το Σάββατο, θα κάνετε λίγη υπομονή ακόμη μέχρι το Σάββατο, είναι και η αυλαία αυτών των εκδηλώσεων. Ένα θεαματικό live cooking session λοιπόν, οι παρευρισκόμενοι θα παρακολουθήσουν την Παρασκευή, το Σάββατο θα γίνει, αλλά θα παρακολουθήσουν την Παρασκευή, καταλαβαίνετε, του αυθεντικού ιαπωνικού σούσι, το οποίο έχει ως πρωταγωνιστή τη θάλασσα της Θεσσαλονίκης, παρακαλώ. Φρέσκα αλιεύματα και θαλασσινά του θερμαϊκού κόλπου μετατρέπονται σε νιγκύρι και μάκι. Το Σάββατο λοιπόν θα γίνει αυτό, έτσι για να κλείσει θριαμβευτικά αυτή η αυλαία της γαστρονομικής γέφυρας μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας.
1: Μου πες κάποτε θα έρθει.

Ο πολιτιστικός Σεπτέμβρης του Δήμου Παύλου Μελά γεμίζει τη Δυτική Θεσσαλονίκη από σήμερα με μουσική, θέατρο, κινηματογράφο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Συναυλίες στο Φεστιβάλ των Βυζαντινών Νερόμυλων, εκδηλώσεις ποντιακής παράδοσης φυσικά, παιδικές προβολές, θέατρο σκιών και το Πολύχνη Street Festival συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων λοιπόν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συναυλίες με την Μαριό και τον Βασίλη Κασούρα, τον Σταύρο Σιόλα, αφιερώματα στο ελληνικό λαϊκό και ποντιακό τραγούδι, τον Φεστιβάλ των Βυζαντινών Νερόμυλων, όπως είπαμε, τις ημέρες θεάτρου, αλλά και προβολές παιδικών ταινιών και παραστάσεις καραγκιόζη στις γειτονιές. Συνολικά 21 δρόμενα σε θέατρα, πλατείες και πάρκα. Ο Δήμος Παύλου Μελά λοιπόν προσφέρει ένα πολυσυλλεκτικό πολιτιστικό πρόγραμμα, όπως είπαμε, με ελεύθερη είσοδο για κατοίκους και για επισκέπτες. Η αρχή έγινε την προηγούμενη Τρίτη με καραγκιόζη, με ταινίες, με συναυλίες και σήμερα έχουμε και πάλι καραγκιόζη στο Πάρκο Ποντιακής Γενοκτονίας στην Νικόπολη. Αύριο έχουμε συναυλία του Σταύρου Σιόλα και συνεχίζεται το πρόγραμμα, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 18 Σεπτεμβρίου.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
5: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
6: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης.
5: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
4: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Υπέροχος Φίβος Δελιβαριάς, θα επικοινωνήσουμε μαζί του σε λίγο. Το πετυχαίνουμε μέσω περιοδίας και προβών, είναι πάντα έτσι εύκολο να ξεχαστεί κάποιος. Ας ελπίσουμε ότι θα δει τις κλήσεις. Έρχεται λοιπόν η Ειρήνη του Αριστοφάνη, κυρίες και κύριοι. Επόμενος σταθμός Θεσσαλονίκη, την περιμένουμε όλο το καλοκαίρι. Έχουμε μιλήσει για αυτή την παράσταση στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου, αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο λοιπόν, στο Θέατρο Δάσους, σε διασκευή πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου και μαζί του στη σκηνοθεσία ο Άγγελος Τριανταφύλου. Μια κωμωδία του Αριστοφάνη, ίσως από τις πιο έτσι συμφιλιωτικές και αισιόδοξες πολιτικές του κωμωδίες, με την δύναμη της ειρήνης να θριαμβεύει και να σκορπά έτσι την ευημερία σε όλο τον κόσμο όταν υπάρχει ειρήνη. Και αλήθεια είναι αυτό, όσα χρόνια και αν περάσουν, η ειρήνη πάντα είναι με τους καλούς, με τους δυνατούς και όχι με τους αδύναμους. Με έναν εξαιρετικό θίασο, με την Ζέτα Μακρυπούλια σε έναν υπέροχο ρόλο που νομίζω τον έχει αγαπήσει και αυτή πάρα πολύ, με τον ίδιο τον Φίβο Δελιβοριά επί σκηνής, το Θανάση Αλευρά, τη Γαλήνη Χατζηπασκάλη, την Έμιλη Κολιανδρή, την Βάσο Καβαλιερά του, τον Νίκο Καραθάνο επίσης επί σκηνής. Ένας εξαιρετικός θίασος. Για δύο μέρες λοιπόν θα τους απολαύσουμε στο Θέατρο Δάσους.

πολλά έτοιμα για την μεγάλη συναυλία του Σαββάτου. Αυτό το Σάββατο η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Το λέμε εδώ και μήνες. Ήδη έχετε δει τις εξέδρες που έχουν στηθεί και μπλέγονται και διάφορα. Εντάξει, δεν πειράζει. Γιορτή έχουμε, χαρά έχουμε. Ο Αντώνης Ρέμος θα γιορτάσει και νομίζω και η Θεσσαλονίκη θα γιορτάσει μαζί του. Μία φορά γίνεσαι 30, έτσι Αντώνη μου, άντε και στα 80 και στα 100 χρόνια στο τραγούδι. Λοιπόν, 30 χρόνια στο τραγούδι, έτσι. Με σύνθημα μόνο μια φορά γίνεσαι 30, ο αγαπημένος ερμηνευτής επιστρέφει στην πόλη που μεγάλωσε για την μεγαλύτερη συναυλία της πορείας του μέχρι τώρα, με φίλους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με την σκηνοθετική επιμέλεια του αγαπημένου Γιώργου Νανούρη και με μια μεγάλη παραγωγή ήχου και φωτός στην καρδιά της πόλης, εκεί στη Νέα Παραλία. Αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος και από άλλες περιοχές βεβαίως. Οι εκδρομές και τα πούλμαν δίνουν και παίρνουν. Άντε, Ντενίση, έγινες Ρέμο, Ντενίση. Θα έρθουν πούλμαν από παντού, από όλη την Ελλάδα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, δεν υπάρχει εισιτήριο. Εκεί κατά τις 9 θα ξεκινήσει το σόου και πραγματικά είμαι και εγώ περίεργη να δω πόσος κόσμος έτσι θα συγκεντρωθεί, τι εκπλήξεις μας ετοιμάζει ο Αντώνης, γιατί είναι πολλές οι εκπλήξεις. Δεν έμειναν πολλές μέρες μέχρι το Σάββατο για να μάθουμε όλα τα μυστικά.

Θυμάμαι όταν είχε βγει αυτό το CD, το «Καρδιά μου μην ανησυχείς» που είχε μέσα και αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν το τελευταίο του CD. Το είχα βάλει μέσα στον υπολογιστή, λοιπόν, τότε χρησιμοποιούσαμε τα CD. Το είχα βάλει μέσα στον υπολογιστή, δούλευα σε ένα γραφείο τότε τις πρωινές ώρες. Το είχα βάλει μέσα, φορούσα και τα ακουστικά. Δεν δούλευα όλη μέρα, άκουγα το CD στο repeat. Και είχα μάθει και τα τραγούδια απ' έξω, κοντέψα να με διώξουν από εκείνη τη δουλειά. Είχα πάθει αιμονή με αυτό το τραγούδι, λοιπόν, και όχι μόνο με αυτό. Λοιπόν, εξαιρετικός Γιώργος Θεοφάνους, δεν το συζητώ σε όλα αυτά τα τραγούδια. Νομίζω είναι ο καλύτερος δίσκος που έχει γράψει ever. Θα ακούσουμε φυσικά και αυτά το Σάββατο στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Πέμπτη και Παρασκευή στο Θέατρο Κήπου, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται το καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου και μια σπουδαία παράσταση θα δούμε, το Άι Λαός, αυτό το μουσικοθεατρικό έργο που βασίζεται στον ιστορικό δίσκο του Δημήτρη Λάγιου. Και που συνομιλεί σε έναν δημιουργικό διάλογο με τις τροάδες του Ευρυπίδη. Τα έχει κάνει όλα έτσι μαγικά ο Στέλιος ο Βραχνής. Θα παρουσιαστεί λοιπόν στο Θέατρο Κήπου η παράσταση που συνδυάζει θέατρο, ζωντανή μουσική και σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, πλαισιωμένο από μια επιβλητική σκηνική εγκατάσταση με 2.000 ανδρικά ρούχα προσφύγων. Άι Λαός, λοιπόν, σε διάλογο, όπως είπαμε, τις τροάδες. Θα το απολαύσουμε για 2 βραδιές, Πέμπτη και Παρασκευή, στο Θέατρο Κήπου.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι. Απογευματάκι Τρίτης στην πόλη με πολλές επιλογές, με πολύ ωραία πράγματα να κάνει κάποιος. Με πολύ συλλεκτικά θα έλεγε κάνεις πράγματα. Με μια βόλτα στην ΔΕΘ σήμερα μπορεί να κάνει 1000 πράγματα. Τα λέγαμε στη διάρκεια της εκπομπής. Να ξεκινήσει από τώρα και να φτάσει μέχρι τα μεσάνυχτα και να περάσει υπέροχα με το ειστήριο μόνο της εισόδου. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απογευματάκι, λίγο μετά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν με επικεντρό τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνομιλία ακολούθησε τις επαφές των ειδικών απεσταλμένων του Λευκού Οίκου σε Μόσχα και Κίεβο, ενώ ο Ρώσος ηγέτης ανέφερε ότι η Μόσχα δεν διατηρεί επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται σύντομα να επικοινωνήσει και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο Ελ Αλαμέ είναι η άτυπη τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, με τους τρεις ηγέτες να επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και πως σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Ο Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε πραγματικό ορόσημο την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας στην ενέργεια και την ασφάλεια. Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως το τριμερές σχήμα έχει πλέον στρατηγικό βάθος με κοινό στόχο μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο της τριμερούς η Γάζα, η Λιβύη, το Κυπριακό και η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Στη Ρώμη υπεγράφει η διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών Φρέμ συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρώτη, Κάρλο Περγκαμίνη, αναμένεται να ενταχθεί.

0: στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμεινο του 2028 και η δεύτερη η Φασάν το 2029. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως η ΦΡΕΜ μαζί με τις FDI και τις ΜΕΚΟ θα είναι ο πυρήνας ισχύως του ελληνικού στόλου. Νέες πρόσθετες αυξήσεις στις αποζημιώσεις των σχολικών δρομολογίων προβλέπει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Από αύριο ξεκινούν απευθείας διαπραγματεύσεις με τους λεωφορείουχους για τα 470 δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να μετακινηθούν κανονικά από την Παρασκευή 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων και 1.300 παιδιά με αναπηρία. Οι λεωφορείουχοι έχουν προθεσμία έως το μεσημέρι της Πέμπτης για να δηλώσουν ενδιαφέρον. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί. Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 38 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται οικισμοί, ενώ διακοπή κυκλοφορίας έχει επιβληθεί στη λεωφόρο καταδρομών προς τη Μάνδρα. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 40χρονος Πολωνός, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κάνοντας υπαίθριο μπάρμπεκιου στην περιοχή της Επανομής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική, ενώ κάηκαν συνολικά 39 τετραγωνικά μέτρα με ξερά χόρτα. «Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι κακό ή ότι απαγορεύεται», είπε στην απολογία του ο 40χρονος. Μήνυμα υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης, της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντησή του με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης. Άσκησε σφοδρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, εστιάζοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων στα υψηλά τραπεζικά κέρδη και στο κόστος των υπηρεσιών. Στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής εντάσσονται δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την πρώην βουλευτήνα Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου και τον πρώην βουλευτή Σερών Λευτέρη Αβραμάκη. Η ένταξή τους ανακοινώθηκε μετά τη συνάντησή τους στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νέο διπλωματικό μέτωπο ανοίγει η Βρετανία με τον Υπουργό Εξωτερικών Ed Miliband να κατηγορεί την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι κλείνει τα μάτια στην εθνοκάθαρση επίκων στη Δυτική Όχθη. Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Miliband ανακοίνωσε την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από παράνομους οικισμούς σε μια συντονισμένη κίνηση μαζί με άλλες 11 χώρες, μεταξύ των οποίων τη Γαλλία, τον Καναδά και την Ισπανία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
1: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Στα τελευταία μεταγραφικά νέα, ο Κρίστιαν Γιάκιτς, ο 29χρονος Κροάτης αμυντικός χαφ, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το πρωί. Περνάει ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και αναμένεται εντός ημέρας να ανακοινωθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία με την Augsburg, την πρώην ομάδα του Δημήτρη Γιαννούλη, η οποία περιλαμβάνει καταβολή ενοικίου ύψους 500.000 ευρώ από τον ΠΑΟΚ στην Augsburg για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, του Κροάτη, του Γιάκιτς, ενώ στο συμβόλαιό του περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία δεν είναι όμως υποχρεωτική. Ο Γιάκιτς ήρθε για να θωρακίσει τον άξονα της μεσαίας γραμμής, εκεί που ο ΠΑΟΚ, ειδικά σε ανασταλτικό επίπεδο, εμφανίζει πολλά προβλήματα, και οι πληροφορίες μιλούν για ένα καθαρό εξάρι, αυτό που ακριβώς χρειάζεται ο Αλέσιο Λύση για να δέσει ο μεσοαμυντικός άξονας εκεί όπου ο Σανταμαρία μέχρι τώρα δεν τα έχει καταφέρει.

Χθες ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική με μια μεγάλη νίκη του Ηρακλή επί του Αστέρα στην Τρίπολη με 2-0. Και ανόλευκη με τιμωρημένο τον Βάλτερ Ματζάρη, ο οποίος έδινε οδηγίες στους παίκτες του από την Κερκίδα, πήραν ένα πολύ σπουδαίο διπλό, το πρώτο τους στο πρωτάθλημα μετά την επιστροφή του Ηρακλή στην Super League 1.

0: Εισαγωγικά να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το παιχνίδι ο βοηθός του Βάλτερ Ματζάρη, ο Ευγένιο Σένα, στη συνέντευξη τύπου στην Τρίπολη.
1: Αν μπορώ να πω κάτι πριν ξεκινήσω, σας παρακαλώ.
2: I want to say thank you for Mr. Ματζάρη because he brought me his experience.
1: Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στον κύριο Ματζάρη γιατί αυτός με έφερε στην ομάδα με την εμπειρία του.
2: This victory is because of his big job since the beginning of the season.
1: Αυτή η νίκη είναι αποτέλεσμα της δικής του δουλειάς που γίνεται από την αρχή.
2: You can go with the questions.
1: Μπορείτε να πάτε να προχωρήσετε τις ερωτήσεις.
3: Είδαμε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης διαβασμένο τον Ηρακλή και να παίζει κυρίως από την αριστερή πλευρά. Αυτό ήταν μία στόχευση της ομάδας.
4: Η ερώτησή σας δεν είναι στο τέλος.
3: Ήταν μία στόχευση της ομάδας, λέει αυτό.
2: No, it was not a target. We go to use the weak points that we that the opponents like give to us.
1: Εμείς θέλαμε να χτυπήσουμε στις αδυναμίες του αντιπάλου και πάνω σε αυτό δουλέψαμε.
2: We have strong players from both sides, on the left, on the right. So it just happening.
1: Έχουμε δυνατούς παίκτες και από δεξιά και από αριστερά, οπότε απλά συνέβη.
3: Το ρίσκο με την χρησιμοποίηση του Μπαρσένας που ήρθε τώρα και έπαιξε βασικός και πέτυχε τον γκολ.
2: It was a challenge and we won this challenge because he helped us to win the game.
1: Ήταν μια πρόκληση για μας που δεν τη φοβηθήκαμε και τον χρησιμοποίησαμε από την αρχή του παιχνιδιού.
3: Γενικά είναι ικανοποιημένος από την απόδοση. Εντάξει, το παιχνίδι το πήρε, αλλά περίμενε να έχει τέτοιο αποτέλεσμα, να φύγει με δύο γκολ διαφορά.
2: We were very confident that we did a very good week of training and we know how much was important for our fans this game.
1: Είχαμε πολύ αυτοπεποίθηση για αυτό το παιχνίδι και το θέλαμε πολύ και για μας αλλά και για τους φιλάθλους μας.
2: We are happy because we are sure we deserve this victory and step by step we will improve the game model that Mr. Ματζάρη wants.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν την νίκη και θέλουμε να εξελισσόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι σύμφωνα με τη στρατηγική και το πλάνο του κύριου Ματζάρη.
3: Και μια τελευταία ερώτηση, δεν υπάρχει καλός μεσογράφος. Οι αλλαγές που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που είχε κολλήσει η ομάδα, ήταν του κυρίου Ματζάρη ή δικές του η έμπνευση?
2: It was a common choice. We have different plan before the game, so we know what to do if we go to win, if we go to draw. Okay.
1: Ήταν μια κοινή απόφαση και είχαμε φτιάξει ένα πλάνο αν είμαστε μπροστά στο σκορ, αν είναι το παιχνίδι στην ισοπαλία ή αν βρισκόμαστε πίσω στο σκορ.

0: Και μέχρι να εντοπίσουμε τον πρώτο καλεσμένο για σήμερα, θα μας πει ο Βασίλης Βιολίδης το βιογραφικό, εν πάση περιπτώσει, τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία από την καριέρα του επικείμενου νέου μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ, του Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί από ώρα σε ώρα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βασίλη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Κρίστιαν Γιάκιτς στον ΠΑΟΚ, με τον ποδοσφαιριστή να βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάκιτς είναι 29 ετών, έχει ύψος 1,84, είναι δεξιοπόδαλος και αγωνίζεται κυρίως στη θέση 6. Πρόκειται για ένα δυνατό, αρκετά σκληρό αμυντικό μέσο, με δυνατά του σημεία την ανάξη της μπάλας, τα μαρκαρίσματα και τις μονομαχίες. Είναι διεθνής με την Εθνική Κροατίας, με την οποία μετράει 17 συμμετοχές και 2 γκολ. Ήταν μάλιστα μέλος της αποστολής της χώρας του στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Θετικές στάσεις για τον Γιάκιτς έχει δώσει και ο συμπαίκτης του Δημήτρης Γιαννούλης, οι οποίοι ποδοσφαιριστές έχουν αγωνιστεί μαζί σε 54 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Άουσμπουργκ. Όσον αφορά την καριέρα του, ο Γιάκιτς μετράει 82 συμμετοχές και 2 γκολ με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Με την Άουσμπουργκ έχει 78 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 ασίστ. Στη Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ κατέγραψε 59 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 ασίστ. Ενώ με την Δυναμό Ζάγκρεπ έχει 58 συμμετοχές, 4 γκολ και 5 ασίστ. Επίσης μετράει 4 συμμετοχές και 1 ασίστ με την Ραντίνσκι Σπλίτ. Ενώ με την Ίστρα έχει 15 συμμετοχές. Το καλοκαίρι του 2021 η Άιντραχτ Φραγκφούρτης τον απέκτησε για 3,5 εκατομμύρια ευρώ μετά από 5 χρόνια παρουσίας του στην πρώτη κατηγορία της Κροατίας. Μάλιστα, ο Γιάκιτς έχει τεθεί αντιμέτωπος και με τον ΠΑΟΚ. Αυτό συνέβη στην φάση των ομίλων του Conference League στη σεζόν 2023-2024, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα.
0: Ο Γιάκιτς.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν το σκορ?
1: Με την Άιντραχτ πόσο είχε βγει?
0: Α, με την Άιντραχτ. Στην Τούμπα ή στην Γερμανία?
1: Δεν το έχω βρει αυτό, μισό λεπτάκι δώστε.
0: Να το τσεκάρουμε. Αυτό στην Τούμπα το μάτς ήταν. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-1, όπως και στη Γερμανία. Να δούμε γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό. Έχει τεθεί αντιμέτωπος ο Γιάκιτς με τον ΠΑΟΚ, μας λέει ο Βασίλης, ο Βιολίδης. Βασίλη, κοίτα σε ποιο μάτς ήταν, αν ήταν στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα ή στο δεύτερο που έγινε στην Γερμανία. Να πούμε...
1: Ήταν στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Τότε αποβλήθηκε.
0: Μάλιστα. Και απλά να συμπληρώσω ότι η κορυφαία στιγμή της καριέρας του είναι η συμμετοχή του στον τελικό του Europa League, όταν χρήστηκε κάτοχος του τροπέου η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, νικώντας την Rangers στα πέναλτι. Ο Γιάκιτς σε εκείνο τον τελικό του 2022 μπήκε αλλαγή στο 90 και έπαιξε στην παράταση, ολόκληρη την παράταση.

0: Και όπως μας είπε και ο Βασίλης ο Βιολίδης, έχει τεθεί αντιμέτωπος του ΠΑΟΚ ο Γιάκιτς στον αγώνα Άιντραχτ Φραγκφούρτης ΠΑΟΚ 1-2 στη Γερμανία. Μπήκε αλλαγή στο 54 και αποβλήθηκε. Ψάχνει να βρει το λεπτό τώρα, αλλά η ουσία είναι ότι υπήρχε αποβολή. Ως εκ τούτου έχει αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, αλλά τον ξέρει και πολύ περισσότερο από τις περιγραφές που του έχει δώσει για τον ΠΑΟΚ ο συμπαίκτης του. Ο πρώην συμπαίκτης του στην Augsburg και νυν συμπαίκτης του στον ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης. Λοιπόν, για πες Βασίλη τι έγινε, μπήκε αλλαγή.
1: Μπήκε αλλαγή και δέχτηκε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 94ο λεπτό.
0: Άρα πρόλαβε να παίξει μισή ώρα. Μπήκε αλλαγή στο 54 και έπαιξε για μισή ώρα. Αποβλήθηκε στο 94 σε ένα μάτι που δεν πήγαινε καλά καθόλου για τους Γερμανούς. Αντιθέτως ήταν μια πολύ έτσι, σπουδαία επικράτηση για τον ΠΑΟΚ τότε που του είχε δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Θα πούμε ότι η ΑΕ κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Champions League μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Αντιμετωπίζει την αυστριακή Λάσκ Λίντς, την ομάδα από το Λίντς, τις 8 παρατέταρτο η Σέντρα στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Γιάκητς, ο οποίος δεν αποκλείεται να κάνει ντεμπούτο την Κυριακή στο ντέρμπι, στο τοπικό ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα στις 9 η ώρα η σέντρα σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα ντεμπούτο, σίγουρα. Εν πάση περιπτώσει, το πιθανότερο είναι πως θα κάνει ντεμπούτο ο έτερος νεοαποκτηθής, ο Διέγκο Κώστα, ο στόπερ, ο Βραζιλιάνος. Ελλείψη άλλων λύσεων στο κέντρο της άμυνας για τον Αλέσιο Λύση μετά την αποβολή του Ελουστόντο στο ΆΚΑ και το γεγονός ότι ο Χατζηδιάκος παραμένει τραυματίας και εκτός απρόπτου δεν θα προλάβει να είναι παρόν στον αγώνα της Κυριακής. Άρα μένουν στις θέσεις των στόπερ μόνο δύο ποδοσφαιριστές, ο Μιχαηλίδης και ο νεαρός αλλά άπειρος Δημήτρης Μπαταούλας. Ως εκ τούτου οδηγείται ο Λύση προς ένα δίδυμο στόπερ Μιχαηλίδης Διέγκο Κώστα για το τοπικό ντέρμπι της Κυριακής.

Μετά τον Ηρακλή πάει ο Άρης στην Τρίπολη για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Την Πέμπτη η σέντρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι προγραμματισμένη για τις 6 παρατέταρτο. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα σε ένα σημαντικό παιχνίδι. Ο Αστέρας, ο οποίος πήρε τη θέση του Λεβαδιακού στη League Face μετά την δικαίωσή του από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.

Επόμενη αγωνιστική, τέταρτη, θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, όπως είπαμε, στην Τούμπα στις 9. Ο Ηρακλής θεωρητικά, τυπικά, αντιμετωπίζει ως γηπεδούχος το Σάββατο στις 9 τον Ατρόμητο. Για άλλη μια φορά όμως θα παίξει εκτός έδρας, καθώς θα δηλώσει ως έδρα, όπως όλα δείχνουν, το Παθεσσαλικό. Το Καφτατζόγλιο στάδιο δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ελπίζουν στον Ηρακλή ότι θα είναι έτοιμος ο νέος Κλωοτάπητας μετά την διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων.

Σχεδόν 1,5 μήνας έμεινε για να μάθουμε τον φετινό νικητή της Χρυσής Μπάλας, του κορυφαίου ατομικού βραβείου που απονέμεται εδώ και δεκαετίες στο ποδόσφαιρο, με την τελετή να έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο. Έχει δημοσιοποιηθεί και η λίστα με την τελική τριαντάδα των υποψηφίων για την Χρυσή Μπάλα που διεκδικούν το βραβείο της Χρυσής Μπάλας για το 2026. Μέσα στη λίστα είναι ο 39χρονος σούπερστάρ Λιονέλ Μέση, όλα τα αστέρια που έλαψαν και στο πρόσφατο Μουντιάλ, ο Γιαμάλ, ο Εμπαπέ, ο Κέιν, ο Λίσε, ο Γκβαρατσέλια, δεν έλαμψε το Μουντιάλ αλλά είναι αστέρι, ο Ράις και ο Ντεμπελέ. Επίσης στην τριάδα έχουμε και ποδοσφαιριστές έκπληξη όπως συνήθως, όπως τον Χουλιάν Κινιώνες της Αλκαντσία και τον Σαντιό Μανέ. Εκτός τελικής τριαντάδας είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ραφίνια, ο Ντουέ και ο Άλβαρες.

0: Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με συνεντεύξεις.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100. Το άκουσες. Το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Θεσσαλονίκη. FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Είμαστε στην αναμονή για την ανακοίνωση εντός της ημέρας μεταγραφής του Κρίστιαν Γιάκιτς στον ΠΑΟΚ, ο οποίος Γιάκιτς, ο Κροάτης αμυντικός σκάφος, όπως μας είπε προηγουμένως και ο Βασίλης Βιολίδης, έχει αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στις 30 Νοεμβρίου του 2023 στο Άιντραχτ Φραγκφούρτης ΠΑΟΚ 1-2, τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ στη Γερμανία. Ο Κροάτης είχε μπει αλλαγή στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης, παίρνοντας τη θέση του Σκύρη, και αποβλήθηκε από τον Πολωνό, τον Νταμιάν Ζιλβέστρακ, τον Πολωνό διαιτητή, με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 94ο λεπτό στις καθυστερήσεις του αγώνα.

0: Κάθε Τρίτη, όπως και την περσινή σεζόν, θα φιλοξενούμε τις δύο καθιερωμένες θεματικές, την τεχνικο-τακτική ανάλυση από τον Σάκη Τσιόλη, τον οποίο σήμερα δεν είχαμε μαζί μας. Θα τον έχουμε την επόμενη Τρίτη. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κάτι το οποίο θα κάνουμε τώρα, θα φιλοξενούμε την στατιστική ανάλυση της αγωνιστικής που προηγήθηκε και της αγωνιστικής η οποία έπεται με τη βοήθεια του Κώστα Γαλάνη, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας, θα είναι και όλο το χειμώνα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο του. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, δεν προσπαθούσα να βρω τώρα τις σημειώσεις που έχω για τις προβλέψεις που είχες κάνει.
1: Πω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πήγαμε πολύ καλά. Πιάσαμε 3 στα 7.
0: 3 στα 7.
1: Λιγότερα από τα μισά.
0: 40%.
1: Είχαμε πει, να σας πω πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Ότι είχαμε πει στο Βόλο ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, ήρθε 1-1.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πετύχαμε το ΑΕΚ Άρης.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν περίμενα τόσο ευρία νίκη, αλλά εν πάση περιπτώσει πιάσαμε το αποτέλεσμα. Δεν πετύχαμε το Ατρόμητος Καλαμάτα.
0: Τι είχες πει?
1: Είχαμε πει άσο και ήρθε η Σοπαλία.
0: Ναι.
1: Είχαμε πει στο Όφι Κηφισιά ότι θα έρθει άσος και ήρθε άσος.
0: Ναι.
1: Κέρδισε Όφι. Στο Λεβαδιακό δεν το πετύχαμε.
0: Ναι.
1: Στον Λεβαδιακό ήταν με τον Πανετολικό. Είχαμε πει το εξής για τον Λεβαδιακό, ότι έχει προβλήματα αμυντικά σοβαρά. Το είδαμε σε όλα τα πρώτα μάτς. Και το έδειξε και με τον Πανετολικό. Είχαμε βάλει χ και ήρθε 2.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Στον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ το πετύχαμε. Ήταν άσος. Και στο ΑΕΚ Ηρακλής είχαμε πει. Συγγνώμη.
0: Αστέρας.
1: Αστέρας Ηρακλής είχαμε πει άσο και ήρθε 2. Και αυτό παράξενο.
0: Ναι. Άρα
1: να σου πω.
0: Για πες, Κώστα.
1: Είναι νωρίς ακόμα, Σάκη. Δεν έχουν βρει ακόμα οι ομάδες τα πατήματά τους. Δεν έχουν. Δηλαδή, τη μια παίζουν έτσι και την άλλη αλλιώς. Το είδες και με τον ΠΑΟΚ αυτό, έτσι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει παιχνίδια τα οποία έχει παίξει πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε, παίρνει τον Ατρόμητο μέσα στην Αθήνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Στη δεύτερη αγωνιστική. Παίρνει το Λεβαδιακό 4-0. Βέβαια, εκεί ήταν το καμπανάκι που είχα εγώ για το Λεβαδιακό. Τι, πού πάει ο Λεβαδιακός? Ο Λεβαδιακός, αν θυμάσαι πέρυσι, τερμάτισε πολύ ψηλά στη βαθμολογία.
0: Ναι, καλά, καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Ότι θεώρησα στην αρχή ότι είναι δυνατός ο ΠΑΟΚ. Μετά λέω, μπας και ο Λεβαδιακός έχει θέμα. Γιατί στη δεύτερη αγωνιστική ο Λεβαδιακός. Πάλι δεν μας τα είπε καλά τα πράγματα. Έχασε από τον Παναθηναϊκό 0-2. Λέω, εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο ίδιος Παναθηναϊκός που ήταν πέρσι, είναι καλύτερος. Αλλά βλέπεις ξαφνικά και τρίτη αγωνιστική ο Λεβαδιακός, σούπα.
0: Σούπα, γιατί ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπάρχει. Κάτι που χτίζεται, δύσκολα χτίζεται, εύκολα γκρεμίζεται. Να πούμε απλά για την. Επειδή είμαστε και εκπομπή επικαιρότητας, Κώστα, τη σύνθεση της ΑΕΚ, ναι, για τον αγώνα με τη ΛΑΣΚ ανακοινώθηκε, ναι, πριν από λίγο. Μπρινιόλι τερματοφύλακας, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιο στην άμυνα, Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλης και Κοϊτά στην μεσαία γραμμή, Βάργα και Γιώβιτς το επιθετικό δίδυμο. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, να δούμε τώρα αυτό που, ναι, κάναμε πέρυσι, θα κάνουμε και φέτος. Αν η στατιστική αποτύπωσε ως δίκαια τα αποτελέσματα ή όχι της τρίτης αγωνιστικής.
1: Όχι όλα.
0: Για πάμε.
1: Όχι όλα.
0: Βόλος Ολυμπιακός.
1: Όχι, να τα πάρω με μία σειρά που τα έχω εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, okay.
1: Έχει σημασία, έτσι. Mm-hmm. Αστέρας με τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ήταν καλύτερος ο Αστέρας. Έτσι, είχε Τώρα, το πώς πήρε 0-2 ο Ηρακλής συνέβη, αλλά ήταν καλύτερος.
0: Δηλαδή,
1: είχε πολύ περισσότερες τελικές, πρώτον, και δεύτερον, είχε 12 τελικές ο Αστέρας και είχε 3 ο Ηρακλής. Και είχε 7 ο Ηρακλής. Δεν δικαιολογείται το 0-2.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το λέμε αυτό έτσι, γιατί υπάρχει και το απρόβλεπτο στο ποδόσφαιρο, έτσι. Όφι και Φυσιά, ας πούμε. Ο Όφι δεν ήταν καλύτερος από την Κηφισιά. Εμάς μας έβγαινε ισοπαλία το παιχνίδι, 2-2. Και ήρθε 2-0.
0: Στο 25, λες, σου έβγαινε ισοπαλία.
1: Ναι, στο 25, μας έβγαινε 2-2. Και όντως ήταν η Κηφισιά, είχε 15 τελικές προσπάθειες η Κηφισιά. Έναντι 5 του Ηρωιτού Όφη.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι παράξενο αποτέλεσμα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι νωρίς ακόμα οι ομάδες, δεν έχουν βρει τα πατήματά τους. Αυτά λοιπόν τα δύο ματς, ο Αστέρας με τον Ηρακλή και ο Όφη με την Κηφισιά, είναι τα παράξενα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, εμάς μας έβγαινε ότι θα κερδίσει 2-1 ο Παναθηναϊκός.
0: Στο 25, να πούμε για όσους δεν μας παρακολουθούν, ναι, ότι υπάρχει ένα ειδικό σύστημα μέτρησης στο 25ο λεπτό που σου κάνει πρόβλεψη αγώνα.
1: Ναι. Αυτό βέβαια τι προϋποθέτει, ότι η εικόνα που έχει στο 25 θα διατηρηθεί μέχρι τη λήξη.
0: Ναι, okay.
1: Τώρα, από το 25 μέχρι τη λήξη μεσολάβησαν πολλά πράγματα σε αυτό το μάτς. Έτσι, έγιναν διάφορα, ας πούμε, πέσανε κάρτες κόκκινες, χάθηκε ένα πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, δεν σφυρίχτηκε ένα πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, έγιναν διάφορα.
0: Έγιναν πολλά. Στο 25 σου έδινε 2-1.
1: Μου έδινε 2-1, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός, έτσι, δεν είναι άδικη η νίκη του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, με το δεδομένο ότι έπαιζε και με παίχτη παραπάνω. Αυτός,
1: ναι, έπαιζε για ένα μεγάλο
0: κομμάτι. Το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.
1: Ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή του φύγει ένας παίκτης. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το θέμα. Δηλαδή είχε ο Παναθηναϊκός 23 τελικές, 2 γκολ δηλαδή.
0: Ο ΠΑΟΚ
1: είχε 5.
0: Οι πολύ λίγες. Γιατί δεν, από τη στιγμή που έγινε η αποβολή δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μαζεύτηκε ο ΠΑΟΚ, είναι πολύ λογικό.
0: Μόλις έγινε και η αποβολή του Παναθηναϊκού, του Ντέσσερς το 69, τότε άρχισε να ξανοίγει ο ΠΑΟΚ.
1: Τότε ισορρόπησε ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί υπήρχε και αριθμητική ισορροπία.
1: Είναι αυτό το απρόβλεπτο στοιχείο που έχουμε στα μάτς. Ότι μία κόκκινη κάρτα, η οποία δεν προβλέπεται από κανένα σύστημα. Έτσι, τι να κάνουμε. Απλώνει άλλο στο χέρι του, πιάνει την μπάλα.
0: Είναι αυτό
1: τώρα
0: που έχεις πει πολλές φορές, ότι το GPS, έτσι είναι και η στατιστική. Ναι. Γιατί το GPS λειτουργεί με βάση στατιστικά δεδομένα. Ναι. Σου λέει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, θα κάνεις 5 ώρες. Άμα σκάσεις το λάστιχο όμως, δεν μπορεί να το προβλέψει. Το λάστιχο, το σκασμένο.
1: Κάνει λίγο παραπάνω. Ναι.
0: Το λάστιχο, το σκασμένο είναι η κόκκινη κάρτα, για παράδειγμα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και ναι, πάμε τώρα στο επόμενο μάτς, να μου πεις στατιστικά τι είδες.
1: Ήταν Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Και αυτό παράξενο μάτς.
0: Ναι, το είπαμε.
1: Γιατί ο Λεβαδιακός.
0: Όχι, δεν το είπαμε, τώρα το λες. Έχεις δίκιο.
1: Δεν το είπαμε. Είναι και αυτό παράξενο μάτς. Mm-hmm. Γιατί ο Λεβαδιακός είχε 17 τελικές και ο Πανετολικός είχε 8. Ο Πανετολικός με 8 τελικές έριξε 2 γκολάκια στο Λεβαδιακό, που δείχνει ότι έχει πρόβλημα στην άμυνα, ενώ δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του στην επίθεση ο Λεβαδιακός. Και στην άμυνα και στην επίθεση. Δεν μπορεί να κάνει 17 τελικές και να μην βάζει ένα γκολ.
0: Ναι. Δυσλειτουργία. Μεγάλη αποτελεσματικότητα από κάποιες ομάδες. Τρομερή και αστοχή από κάποιες άλλες είδαμε σε αυτή την αγωνιστική.
1: Τώρα, στο Βόλος Ολυμπιακός, ας πούμε, που έληξε 1-1, ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Είχαμε προβλέψει και ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εγώ πιστεύω ότι έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο και το σοκ που υπέστησαν οι παίκτες με τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Δεν ήταν απλό. Ήταν ζώρικο αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Καταλαβαίνεις ότι όταν ένας παίκτης χτυπάει, χωρίς να το θέλει ο τερματοφύλακας, αλλά αισθάνεται ότι ρε παιδί μου, κινδύνευσε η σωματική του ακεραιότητα. Σκέφτονται όλη τη σωματική του ακεραιότητα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό ξέρεις, αντανακλά σε όλους. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι το να κερδίσεις τον Ολυμπιακό. Είναι μια ιστορία η οποία είναι σοβαρή. Σου λέει, έχω έναν αντίπαλο, θα παίξω δυνατά. Έκατσε τώρα αυτή η άσχημη στιγμή, ας πούμε, που τραυματίστηκε σοβαρά ο Ελκαμπή. Παγώσαν όλοι.
0: Λοιπόν, πάμε από την ψυχολογία, γιατί εσύ δεν μιλάς ψυχολογικά, αλλά
1: όχι,
0: ως μαθηματικός, στατιστικά τι έβγαλε αυτό το μάτι.
1: Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είχε 15 τελικές και ο Βόλος 5. 7, συγγνώμη.
0: 7. Και εδώ έχουμε το ανάποδο αποτέλεσμα.
1: Όχι, έπρεπε να είναι 1-2 το μάτς.
0: Ναι.
1: 1-2 μας έβγαινε και 1-2 στο 25ο λεπτό.
0: Ναι, το περίπου ανάποδο, πιστεύω, δηλαδή τελικά ήταν ισοπαλία.
1: Τελικά ήρθε ισοπαλία, ενώ εγώ πιστεύω ότι έπαιξε ένα σοβαρό ρόλο στο πώς έπαιξε ο Ολυμπιακός η ιστορία του τραυματισμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή επηρεάστηκαν οι παίκτες, δεν φαίνεται στο στατιστικό, φαίνεται απλώς ότι ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες τελικές και θα μπορούσε να κερδίσει.
0: Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο.
1: Ατρόμητος Καλαμάτα. ήταν και αυτό ένα παιχνίδι ισορροπημένο και δίκαιο ήρθε 1-1. Εμείς τον είχαμε το Ατρόμητος Καλαμάτα, το σκεφτόμασταν λίγο διαφορετικά σε επίπεδο πρόγνωσης, περίμενε τον Ατρόμητο να το κερδίσει το παιχνίδι, όμως ήταν απόλυτα ισορροπημένο. Δηλαδή είχαμε 11 τελικές από τον Ατρόμητο και 12 τελικές από την Καλαμάτα, δηλαδή 1-1. Είναι ο ορισμός του 1-1 αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και το ΑΕΚΑΡΙΣ βέβαια, το οποίο πιστεύω ότι είναι υπερβολικό το 5-0, δεν ήταν για 5-0, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είχε σχεδόν 20 και 12 τελικές από την Καλαμάτα, δηλαδή 1-1. Είναι ο ορισμός του 1-1 αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και το ΑΕΚΑΡΙΣ βέβαια, το οποίο πιστεύω ότι είναι υπερβολικό το 5-0, δεν ήταν για 5-0, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είχε σχεδόν 20 και 12 τελικές από την Καλαμάτα, δηλαδή 1-1. Είναι ο ορισμός του 1-1 αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και το ΑΕΚΑΡΙΣ βέβαια, το οποίο πιστεύω ότι είναι υπερβολικό το 5-0, δεν ήταν για 5-0, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είχε σχεδόν 20 και 12 τελικές από την Καλαμάτα, δηλαδή 1-1. Είναι ο ορισμός του 1-1 αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και το ΑΕΚΑΡΙΣ βέβαια, το οποίο πιστεύω ότι είναι υπερβολικό το 5-0, δεν ήταν για 5-0, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είχε σχεδόν 20 και 12 τελικές από την Καλαμάτα, δηλαδή 1-1. Είναι ο ορισμός του 1-1 αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και το ΑΕΚΑΡΙΣ βέβαια, το οποίο πιστεύω ότι είναι υπερβολικό το 5-0, δεν ήταν για 5-0, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είχε σχεδόν 20 και 12 τελικές από την Καλαμάτα, δηλαδή 1-1. Είναι ο ορισμός του 1-1 αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και το ΑΕΚΑΡΙΣ βέβαια, το οποίο πιστεύω ότι είναι υπερβολικό το 5-0, δεν ήταν για 5-0, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είχε σχεδόν 20, γιατί ακόμα και οι προπονητές μεταξύ τους σκέφτονται ότι αυτό δεν μ' άρεσε να κάνω κάτι άλλο. Δεν έχουν καταλήξει κάπου.
0: Σωστός. Ακόμα κάνουν μεταγραφές καταρχάς.
1: Ακόμα κάνουν μεταγραφές. Εδώ έρχεται ο ΠΑΟΚ, τώρα θα ενισχυθεί σοβαρά, έτσι. Αυτός είναι καλός παίκτης.
0: Πού τον είδες?
1: Τον έχω δει σε στιγμιότυπα, ρε παιδί μου. Ναι. Το είδα στις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Είμαι εγώ ραδιόφωνο όπως εσύ που δεν βλέπεις στιγμιότυπα. Εγώ βλέπω για τηλεόραση.
0: Ναι, δεν βλέπεις ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Δεν βλέπω ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Για λόγους δεοντολογικούς.
1: Για λόγους, ναι, βέβαια. Λοιπόν, δεν επηρεάζω. Ηρακλής Ατρόμητος Άσος.
0: Ηρακλής Ατρόμητος, γιατί εδώ?
1: Διότι ο Ηρακλής έχει δείξει μια έτσι μια γιουβέτσι. Αλλά τώρα είδες, μας εξέπληξε αυτή τη βδομάδα. Πήγε στην Τρίπολη και τα μάζε, τα πήρε όλα και έφυγε.
0: Τα στατιστικά του μέχρι τώρα πώς είναι? Δηλαδή, να σου πω τώρα σε αυτό που μου έχεις μάθει, ή πες μου εσύ, θα σου πω εγώ στη διαφορά των γκολ.
1: Τα πόσα σουτ βάλεις ένα γκολ είναι νωρίς, ρε Σάκη, ακόμα. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ πάντα έλεγα το εξής. Στο έχω πει το παράδειγμα και για να γελάσουμε. Έλεγε η μια φίλη της γιαγιάς μου ότι έφαγα ένα λουκουμά, λέει, και πάθα σχολικό ειδίτητα και δεν ξανάφαγα λουκουμά.
0: Ναι.
1: Έβγαλε ένα συμπέρασμα από μια φορά χωρίς να σκεφτεί ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί δεύτερη φορά.
0: Σωστό. Είναι τυχαίο γεγονός.
1: Ένα τυχαίο γεγονός είναι. Ακόμα είμαστε στη φάση των τυχαίων γεγονότων. Όχι γιατί είναι λίγα τα μάτς, γιατί είναι αρχή του πρωταθλήματος και οι ομάδες δεν έχουν βρει τα πατήματά τους ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι.
1: Καλαμάτα Βόλος.
0: Ναι.
1: Δείχνει χ. Εγώ θα το βάζω χ.
0: Δείχνει χ.
1: Ναι. Αστέρας ΑΕΚ 2. Έτσι. Όχι γιατί η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα από τον Αστέρα, γιατί και ο Αστέρας, ας πούμε, προχθές τα έκανε σαλάτα με τον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Ξέρω. Τώρα κινούμαστε, κατάλαβε, με βάση τα δύο τελευταία μάτς. Όχι ακόμα με στατιστικά. Είναι πολύ νωρίς.
0: Ναι, ναι, είπα. Δεν υπάρχει επαρκές δείγμα που λέτε εσείς.
1: Δεν υπάρχει. Ναι.
0: Οι στατιστικολόγοι. Και το έτσι. Επόμενο μάτς.
1: Κηφισιά Λιβαδιά, Άσος.
0: Άσος.
1: Άσος. Πάω Κάρης, εδώ είναι το τζι στο μεγάλο.
0: Μπράβο.
1: Θεωρώ ότι τον πρώτο λόγο τον έχει ο ΠΑΟΚ. Ένα χ θα το βάζα.
0: Ένα χ εδώ.
1: Ένα χ, να.
0: Κηφισιά με ποιο μου είπες, περίμενε.
1: Κηφισιά Λιβαδιά, Άσος.
0: Κηφισιά Λιβαδιά, Άσος. Λοιπόν.
1: Ναι. Και... εγώ μην ανησυχείς, τα κρατάω και στα λέω ειλικρινά τι είχα πει.
0: Και βέβαια,
1: τι...
0: και εγώ τα... απλά έχασα την προηγούμενη αγωνιστική.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Αλλά επειδή είσαι ειλικρινής, το είπες. 3 στα 7.
1: Ειλικρινής, εγώ
0: είμαι. Παταγώδης αποτυχία. Λοιπόν.
1: Έφαγα κουβά.
0: Γιατί ακόμα δεν μπορεί να λειτουργήσει η στατιστική, είναι πολύ νωρίς, δεν υπάρχει.
1: Ρε, τώρα κάνουμε κουβέντα καφενείου.
0: Έτσι. Συλλογή δεδομένων τώρα... δεν υπάρχει ακόμα επαρκής.
1: Ακόμα δεν υπάρχει επαρκές δείγμα. Δεν είναι. Ακόμα είμαστε στην αρχή.
0: Στα σπάργανα. Πάω, Κάρης μου, είπες ένα χ θα το έπαιζε. Ούτως ή
1: άλλως. Ένα χ θα το έπαιζα, ναι. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός θα το πεζάσω. Παρότι ο Πανετολικός είναι δυνατός, είναι ντέρμπι κορυφής του Παναθηναϊκός Πανετολικός. Έτσι, μην το
0: ξεχνάω. Ναι, βέβαια. Εντάξει, παίζει και ο Παναθηναϊκός τώρα, πότε παίζει, αύριο νομίζω.
1: Αύριο παίζει με την...
0: με την Κηφισιά το εξαναβολής. Αν κερδίσει, πάει και αυτός σε 9, είναι οι δύο ντέρμπι κορυφής.
1: Είναι οι δύο ομάδες στην κορυφή.
0: Με 9 βαθμούς.
1: Και πάλι νωρίς, τα έχουμε δει αυτά.

0: Τόσες φορές έχουμε γεράσει βλέποντας το ασανσέρ να ανεβοκατεβαίνουν οι ομάδες. Έτσι. Εντάξει.
1: Πότε αρχίζει και βλέπεις με βάση την εμπειρία σου, τη στατιστική, ότι έχουμε μία πρώτη εικόνα για την βαθμολογία?
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι 6η-7η αγωνιστική θα έχουμε εικόνα.
1: 6η-7η.
0: Δηλαδή τώρα στις 3 πρώτες αγωνιστικές, ακόμα και στις 4, οι ομάδες πειραματίζονται. Και να σου πω και κάτι, δεν πειραματίζονται μόνο γιατί δεν έχουν βρει ακόμα τα σωστά σχήματα. Είναι γιατί κάνουν μεταγραφές και είναι ένα αυτό που έγινε τώρα στον Ολυμπιακό, θα του φέρει τα πάνω κάτω, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό ο τραυματισμός του Ελκαμπή. Είναι ζωρικό πράγμα.
1: Αφού σκέφτεται να πάρει center for.
0: Ναι, καταλαβαίνεις ότι έχουν έρθει πραγματικά, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή και εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι, όταν ήταν ο Ελκαμπή κουρασμένος, δεν έβγαζε γκολ. Ζορίστηκε πέρσι ο Ολυμπιακός χωρίς τον Ελκαμπή.
1: Φαντάσου τώρα φέτος που θα λείπει 6 μήνες.
0: Φαντάσου τώρα που είναι εξορισμού εκτός.
1: Ναι. Έφεξε στην ΑΕΚ πάλι.
0: Το παιδί τραυματίστηκε πολύ.
1: Ναι. Δυστυχώς, δυστυχώς. Νομίζω ότι έφεξε στην ΑΕΚ, η οποία προς το παρόν έχει, φαίνεται ότι είναι πιο ομάδα από όλες.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: πιο μονταρισμένη ομάδα.
1: Ναι, δεν είναι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι καινούργια ομάδα, ο ΠΑΟΚ είναι καινούργια ομάδα, ο Παναθηναϊκός είναι καινούργια ομάδα. Η ΑΕΚ είναι...
0: Ο Παναθηναϊκός όμως δείχνει ότι έχει σιγά σιγά βρει ένα πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Όχι ακόμα, δεν τελείωσε έτοιμος, αλλά κάτι έχει καταφέρει.
1: Η ΑΕΚ είναι μονταρισμένη ομάδα από πέρυσι, έχει αυτό το πλεονέκτημα.
0: Ναι, η ΑΕΚ είναι έτοιμη, ναι, ναι. Έχει ντυθεί.
1: Έχει όμως το...
0: Τα κουστούμια της και έχει βγει έξω.
1: Ναι.
0: Γιατί ψάχνουν ακόμα τα ρούχα να δούμε τους κάνουν.
1: Ακριβώς. Έχει όμως και πολύ απαιτητικές καταστάσεις να αντιμετωπίσει.
0: Έχει, δηλαδή, έχει να αντιμετωπίσει
1: Champions League. Εκεί θα υπάρχουν απώλειες. Γιατί ακόμα και πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, η Μπαρτσελόνα ας πούμε ακόμα, όταν παίζουν Champions League, στα εσωτερικά πρωταθλήματα έχουν απώλειες. Άρα θα κληθεί αυτό να
0: αντιμετωπίσει. Θα αντιμετωπίζουν σαν φιλικά τα εσωτερικά πρωταθλήματα. Αλλά...
1: Ναι, εντάξει, αλλά χάνουν βαθμούς. Αυτό να δούμε τι πρόκειται να γίνει εκεί με την ΑΕΚ. Άρα έχουμε μία πρώτη εικόνα, λες, παραδοσιακά κάθε χρόνο με βάση τη στατιστική, μία εικόνα για το πώς θα κυλήσει περίπου το πρωτάθλημα σε επίπεδο βαθμολογίας. Έχουμε στην 6η-7η αγωνιστική.
0: Να σου πω κάτι, Ισάκη, και στο παιχνίδι, στο κάθε παιχνίδι λέμε να πάει 25 λεπτό. Να δούμε πού πάει το πράγμα. Το 25ο λεπτό είναι το 1 τέταρτο της διάρκειας του παιχνιδιού. Αν πεις ότι ένα παιχνίδι κρατάει περίπου 100 λεπτά, που τόσο κρατάνε πια τα παιχνίδια, το 25ο λεπτό είναι το 1 τέταρτο, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, σε ένα πρωτάθλημα που έχεις 26 αγωνιστικές, το 1 τέταρτο είναι η έκτη.
1: Συν τα play-off.
0: Ας τα play-off.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πέρσι, είναι... είδαμε και κάτι άλλο με τα play-off, έτσι. Τα play-off έχουν ένα δικό τους
1: αλγόριθμο.
0: Ναι, είναι μπερδεμένο πράγμα γιατί παίζουν όλοι οι δυνατοί μεταξύ τους στα πρωταθλήματα. Παίζουν όλοι με όλους. Θα παίξει και η ΑΕΚ με τον τελευταίο και με τον προτελευταίο και με τον πρώτο.
1: Ναι, είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα είναι.
1: Στατιστική
0: δηλαδή,
1: πρόβλεψη.
0: Δεν το βάζω στον ίδιο κουβά.
1: Όχι, έχει στο 25%, όπως γι' αυτό κάνει το 25ο λεπτό. Άρα και σε ένα πρωτάθλημα 26 αγωνιστικών, την 6η αγωνιστική έχεις μία εικόνα για το πώς περίπου θα κυλήσει η βαθμολογία και ο ανταγωνισμός
0: των. Ναι, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Πού πάει το πράγμα.
1: Κώστα, θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη να δούμε εδώ αν θα τα έχεις πάει καλύτερα από την Τρίτη αγωνιστική.
0: Να έχουμε καλά νέα για όλες τις ομάδες.
1: Και όχι τραυματισμούς συνήθως.
0: Όχι τραυματισμούς, όχι επεισόδια. Ευτυχώς επεισόδια δεν έχουμε πια, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι πολύ σοβαρό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτού να μην το ματιάσουμε βέβαια, γιατί...
0: Βεβαίως, αυτού.
1: Δυναμική διαδικασία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Εγώ.

Θα πούμε ότι ο Τσάλοφ ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media, τα ρώσικα εκεί, στο Telegram, ότι επιστρέφει σύντομα στη Θεσσαλονίκη, καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Νέο Ρήσιο, στο Δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος. Στο μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη, στα Μέγαρα Αττικής, χωρίς να απειληθούν κατοικίες. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 115 άτομα, 38 οχήματα και 8 εναέρια μέσα. Την επιθυμία του για άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη σημερινή τηλεφωνική τους επικοινωνία. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές των Αμερικανών απεσταλμένων σε Μόσχα και Κίεβο.

0: οποίες αξιολόγησαν θετικά. Ο Ρώσος πρόεδρος ενημέρωσε τον Τραμπ για την κατάσταση στο μέτωπο και τον διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, μια γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ και Ρωσίας. Στο Ελ Αλαμέιν, η άτυπη τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, με τους τρεις ηγέτες να επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και πως σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Ο Φατάχ Αλ Σίσι χαρακτήρισε πραγματικό ορόσημο την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου και Ελλάδας και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας στην ενέργεια και την ασφάλεια. Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως το τριμερές σχήμα έχει πλέον στρατηγικό βάθος με κοινό στόχο για ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο της τριμερούς και η Γάζα, η Λιβύη, το Κυπριακό και η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Στη Ρώμη υπεγράφει η διακρατική συμφωνία Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατό Φρέμ συνολικού κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρώτη αναμένεται να ενταχθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμεινο του 2028 και η δεύτερη το 2029. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως η ΦΡΕΜ μαζί με τις FDI και τις ΜΕΚΟ θα είναι ο πυρήνας ισχύος του ελληνικού στόλου. Νέες πρόσθετες αυξήσεις στις αποζημιώσεις των σχολικών δρομολογίων προβλέπει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Από αύριο ξεκινούν απευθείας διαπραγματεύσεις με τους λεωφορείουχους για τα 470 δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να μετακινηθούν κανονικά από την Παρασκευή 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων και 1.300 παιδιά με αναπηρία. Οι λεωφορείουχοι έχουν προθεσμία έως το μεσημέρι της Πέμπτης για να δηλώσουν ενδιαφέρον. Μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2030 προβλέπει το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με χρηματοδότηση άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στις βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η ενίσχυση των ΑΠΕ και της αποθήκευσης, η διασύνδεση των νησιών και η μείωση κατά 50% των χρεώσεων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τα νοικοκυριά από το 2027. Παράλληλα, στο στόχαστρο μπαίνουν οι ρευματοκλοπές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές με τους έξυπνους μετρητές και τους αυστηρότερους κανόνες για την αλλαγή παρόχου. Στο ΠΑΣΟΚ εντάσσονται δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τελιγιορίδου και τον πρώην βουλευτή Σερών Λευτέρη Αβραμάκη. Η ένταξή τους ανακοινώθηκε μετά τη συνάντησή τους στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νέο διπλωματικό μέτωπο μεταξύ Βρετανίας και Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να απαντά στις κυρώσεις του Λονδίνου με το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ. Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Εντ Μίλιμπατ στη Βουλή των Κοινοτήτων στη Βρετανία, όπου κατηγόρησε την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι ανέχεται την εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις της Βρετανίας επιβλήθηκαν από κοινού με ακόμη 11 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία και Καναδά. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Αλκατράς, Τυφώνες, ένα τραγούδι από τις αρχές δεκαετίας του 2000. Μια διασκευή του σήμερα, του τώρα. Και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στα 8 λεπτά μετά τις 7. Αυτό το απογευματάκι της 3ης, 8 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Συντονισμένη έως και τις 9. Ό,τι συμβαίνει καθημερινά, σου λέω, δες το από άλλη μεριά. Αυτή η άλλη μεριά είναι λίγο πιο αισιόδοξη, είναι λίγο πιο θετική. Με αρκετή μουσική, αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες και όχι μόνο. Επικοινωνούμε πάντα στο 2310-285-106, ενώ επικοινωνούμε και στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM100 SKG. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά, 24 ώρες το 24ωρο, στην διεύθυνση fm100.gr, και θα προσπαθήσουμε αυτό το 2ωρο να το δούμε από άλλη μεριά, λίγο πιο θετικά, λίγο πιο αισιόδοξα, να διώξουμε αρνητικές σκέψεις και ό,τι μπορεί έτσι να μας έχει μπλοκάρει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια, μια ιστορία που αποδεικνύεται δύσκολη, το να το δεις από άλλη μεριά, να το δεις θετικά, να το δεις αισιόδοξα, με ειδήσεις καθημερινά οι οποίες δεν είναι ευχάριστες, ειδήσεις δυσάρεστες, ειδήσεις που αφορούν στην απώλεια ανθρώπων, κλιματικότητα, βιαιότητα και όλα όσα υπάρχουν στην καθημερινότητά μας μέσω των ειδήσεων. Χωρίς να αποστασιοποιηθούμε, έχοντας ενσυναίσθηση ως άνθρωποι, προσπαθούμε βέβαια. Ο καθένας δίνει το δικό του έτσι αγώνα και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις, αυτός ο αγώνας δυσκολεύει να το δεις από άλλη μεριά, διότι φεύγει σιγά σιγά και ο ενθουσιασμός και η όποια αισιοδοξία και γενικότερα η ανεμελιά προκειμένου να το δεις από άλλη μεριά. Θα προσπαθήσουμε όμως. Έχουμε αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και ένα γλυκό μεθύσι για τη συνέχεια από Σταβέντο και Ευαγγελία. Μία συνεργασία που μας εξέπληξε ευχάριστα.

Σταβέντο, Ευαγγελία, γλυκό με φύση. Σταβέντο, η οποία νομίζω είναι απόψε ή αύριο στα Music Live Events της φετινής 20ης ΔΕΘ. Σταβέντο με Duff Lawrence και Μαρσό. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν η Καλαμιώτισσα, η Δέσποινα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκος και Τσαμπίκα. Τσαμπίκα, η Παναγία στην Ρόδο, μια Παναγία η οποία χρησιμοποιείται εντός αγωγικών πολλές φορές από γυναίκες οι οποίες δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν, οπότε τάζουν εκεί τα παιδιά τους ή μπορεί να έχουν μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Κάνουν τάμα λοιπόν στην Παναγία Τσαμπίκα. Πάντως σήμερα γιορτάζει το γενέσιον της Θεοτόκου σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο και γι' αυτό το λόγο βέβαια είναι και η σύναξη της Παναγίας της Καλαμιώτισσας. Γιορτάζουν κάποια ονόματα που ίσως να έχουμε την εντύπωση ότι γιορτάζουν 15 Αύγουστο, αλλά όχι, γιορτάζουν σήμερα. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού η σημερινή, Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης, μια ιδιαίτερη σημαντική ημέρα, η οποία καθιερώθηκε με μια πρωτοβουλία της Cystic Fibrosis Worldwide, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, η οποία εδρεύει στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και στη Σμύρνη της Τουρκίας και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου. Η κυστική ίνωση, η οποία είναι μια ανίατη, ιδιαίτερα απειλητική για τη ζωή, γενετική, κληρονομική, μη μεταδοτική ασθένεια. Ένα ελαττωματικό γονίδιο προκαλεί το σώμα να παράγει μια αφύσικα παχιά κολλώδη βλένα που φράζει τους πνεύμονες και οδηγεί σε επικίνδυνες μολύσεις των πνευμόνων. Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, ο μέσος όρος ζωής των ασθενών είναι περίπου 35 έτη, ενώ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι είναι μικρότερος. Σήμερα επίσης Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας αλλά και εθνική εορτή της Ανδώρας. Η Βόρεια Μακεδονία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Γιουγκοσλαβία, 8 Σεπτεμβρίου 1991, ημέρα των εθελοντών στην Ισπανία, ημέρα του προσωπικού των τεθωρακισμένων στη Ρωσία και ημέρα των Φιόρδ στη Δανία. Τώρα σε άλλα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στα της σημερινής ημερομηνίας, να σου πω ότι σαν σήμερα το 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας. Σαν σήμερα το 1943, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Σαν σήμερα το 2003, ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του αλλά και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Σαν σήμερα γεννιέται το 1925 ο Peter Sellers, Βρετανός κωμικός ηθοποιός, Ροζ Πάνθυρα, αν σου λέει κάτι, να είσαι εκεί κύριε Τσάνς και άλλα πολλά. Το 1946 σαν σήμερα γεννιέται ο Ευγένιος Τριβιζάς, από τους αγαπημένους συγγραφείς των παιδικών μας χρόνων, Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας αλλά και συγγραφέας πολλών επιτυχημένων παιδικών βιβλίων. Τι να πρωτοθυμηθείς για τον Ευγένιο Τριβιζά. Λοιπόν, Εμμανουέλα, Roy 612 και σαν εσένα.

η Six Twelve σαν εσένα, δύο νέα παιδιά, ένα νέο τραγούδι και να δούμε τώρα λίγο στα του καιρού για σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Καλά είμαστε, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η υγρασία στο 65%. Σε υπόλοιπες περιοχές, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Δυτικά Κορδελιό 27, επίσης η υγρασία στο 66%. Άνω Πόλη, Κάστρα 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 64%. Για αύριο Τετάρτη θα έχουμε ηλιοφάνεια, όπως και την Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 και 29 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, με συννεφιά το Σάββατο. Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να υποδεχθούμε Ελάις και Ίσως.

Lies, ίσως, ναι, ερμηνεύτρια νέο τραγούδι. Και για να δούμε έτσι λίγο στα της επικαιρότητας και στα νέα, όσο μπορούμε έτσι με μια πρώτη ματιά, να μείνουμε λίγο σε κάποιες ουδέτερες ειδήσεις και σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα νέα της πόλης. Θεσσαλονίκη, λοιπόν, εργαζόμενη σε κέντρο υγείας ξάφριζε χρήματα από την τσάντα της προϊσταμένης της και πήρε συνολικά σε 6 μήνες 1.000 ευρώ. Μία 36χρονη, η οποία εργάζεται σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη για κλοπή. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα κατελήφθη να έχει αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης του κέντρου. Από την έρευνα όμως των αρχών, προέκυψε ότι η συλληφθήσα κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2026 προέβη επανειλημμένως σε αφαιρέσεις χρηματικών ποσών από την τσάντα της προϊσταμένης, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.000 περίπου ευρώ. Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυπνίασης Εγκλημάτων του Λευκού Πύργου και φυσικά θα υπάρχει και συνέχεια για την συγκεκριμένη υπόθεση. Λοιπόν, Dim Zack στα φωνητικά Louise και έλα μαζί μου.

Έλα μαζί μου, Dim Zaglu is ένα αγαπημένο τραγούδι από τη δεκαετία του 60 και από το τότε νέο κύμα, το οποίο είχε πραγματικά πολλούς και αγαπημένους ερμηνευτές εκπροσώπους του νέου κινήματος. Ο Dim Zag με μια ακόμη διασκευή, όπως μας έχει συνηθίσει, δικό μας παιδί εδώ της πόλης, από τους πλέον γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Παραγωγούς, μουσικούς παραγωγούς, αλλά ίσως και ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Τον έχουμε φιλοξενήσει κάποιες φορές εδώ και στην εκπομπή και τα λέγαμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, με Αντώνη Ρέμο. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα νίκη στον Αντώνη Ρέμο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάθε μέρα θα έχουμε κάτι από Αντώνη Ρέμο. Είναι η μεγάλη αυτή συναυλία η οποία διοργανώνεται εδώ στην πόλη του, τη Θεσσαλονίκη, την πόλη μας. Παιδιακή συναυλία, συμπλήρωση 30 χρόνων, παρουσία του Αντώνη Ρέμου στην μουσική σκηνή, στην ελληνική μουσική σκηνή. Από εδώ ξεκίνησαν όλα και τιμώντας την πόλη του θα βρεθεί αυτό το Σάββατο επί σκηνής στην παραλία Θεσσαλονίκης. Η συναυλία η οποία δίνεται δωρεάν, επαιδιακά, εορταστικά, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, το γνωστό και αγαπημένο Δευτέρα, παρόλο που είναι Τρίτη, αλλά σε ένα ρεμίξ από Παπαζό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
5: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Grande Dilemma, Φίλιππος Νικολάου. Ένα τραγούδι ύμνο στον έρωτα από τα παλιά, αλλά στο σήμερα, στο τώρα. Είναι το τραγούδι της εβδομάδας για το Δες το από άλλη μεριά, η δική μας πρόταση. Ένας αγαπημένος ερμηνευτής, ένα γκρουπ το οποίο δίνει τη δική του εκδοχή στην συγκεκριμένη διασκευή, επανεκτέλεση του τραγουδιού. Όπως και να έχει, είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά όσα χρόνια και να περάσουν, νομίζω ότι υμνεί τον έρωτα με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Φίλιππος Νικολάου, ο οποίος έχει γράψει και τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει σε ντομοδιαφημιστικό διάλειμμα στις 18:30, όπως συμβαίνει. Και μαζί παρέως και τις 9, αν μόλις τώρα έχει συντονιστεί στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, του FM 100, αλλά και της δικής μας παρέας, συντροφιά κάθε απόγευμα από τις 7 έως και τις 9, σου λέω, Δες το από άλλη μεριά. Τώρα ένα απίθανο σκηνικό συνέβη. Ένα νεόνυμφο ζευγάρι έκανε φωτογράφηση γάμου, διαβάζω εδώ το σχετικό ρεπορτάζ, στο φεστιβάλ και έπεσαν στο ποτάμι. Βέβαια, η μία ατυχία μετά την άλλη στο συγκεκριμένο ζευγάρι από την Αγγλία, την ημέρα του γάμου του, με την χειρότερη, το αποκορύφωμα, να είναι η βουτιά στο ποτάμι, ενώ οι δυο τους πόζαραν για τις γαμήλιες φωτογραφίες. Οι 46χρονοι λοιπόν, Τζέιμι και Μισελ Γουέιντ, φωτογραφιζόταν δίπλα στο ποταμό στο Norfolk και κάποια στιγμή ανέβηκαν σε ένα κανό. Ωστόσο, έχασαν την ισορροπία τους και κατέληξαν στο νερό με τα γαμήλια ρούχα τους. Η Μισελ φορούσε νυφικό αξίας 1.800 λιρών, δεν το λες και φθηνό. Η Μισελ, η οποία εργάζεται ως εμολύπτρια, και θυμάται ότι καθώς βυθιζόταν στο νερό, σκεφτόταν πως δεν μπορούσε να πέσει καθώς φορούσε τον νυφικό της. Μόλις είχε φτιάξει τα μαλλιά, το μακιγιάζ, οπότε τι θα έκανε μετά με τις φωτογραφίες. Το ζευγάρι αποκάλυψε ότι το περιστατικό ήταν ένα από τα πολλά απρόοπτα της ημέρας. Κανένα όμως δεν κατάφερε να τους χαλάσει τη διάθεση και σύμφωνα με τους ίδιους, οι φωτογραφίες από την πτώση τους στο ποτάμι τελικά απόλυτα αποτυπώνουν την ημέρα τους, εντελώς απροσδόκητη, ελαφρώς χαοτική, μουσκεμένη, απολύτως ξεκαρδιστική και γεμάτη αγάπη. Η Μισελ και ο Τζέιμι γνωρίζονται από το 1993 από το σχολείο, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία αγάπης. Έγιναν ζευγάρι, προτού χωρίσουν ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους ως ενήλικες, συναντήθηκαν κάποια στιγμή τυχαία το 2026 σε ένα πάρκινγκ, λίγο τα ξαναβρήκαν, αραβωνιαστήκαν το 2021 πάνω σε ένα σκάφος και από τότε, σου λέει, είναι αχώριστοι. Η πορεία τους όμως μέχρι το γάμο, να φτάσουν δηλαδή στη γαμήλια τελετή, δεν ήταν εύκολη. Η Μισελ, η νύφη, είχε υποστεί αρκετές αποβολές και μια εξομήτρια εγκυμοσύνη. Είχαν προγραμματίσει να παντρευτούν το 2025, όμως ανέβαλαν το γάμο διότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του γαμπρού και η μητέρα της Μισελ. Τελικά στις 29 Αυγούστου αποφάσισαν να παντρευτούν στο μουσείο του κάστρου του Norwich, αντιμετωπίζοντας όμως περισσότερα απρόοπτα. Η νύφη είχε ξεχάσει την αδοδέσμη, επέστρεψε, περνώντας μάλιστα από τον γαμπρό στο δρόμο, ενώ το ζευγάρι είχε φροντίσει να μην συναντηθεί το προηγούμενο βράδυ, γιατί ως γνωστόν αυτό είναι και γρουσουζιά, δεν πρέπει να ειδωθούν το ζευγάρι, αν και μερικοί το κρατούν και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει τελικά όλο αυτό. Κατά τη διάρκεια τώρα της τελετής, που ήταν πολύ συγκινητική, πραγματικά έβρεχε καταρακτό. Τόσο πολύ που το κομφετί είχε κολλήσει πάνω στους καλεσμένους. Όταν το ζευγάρι τώρα ξεκίνησε να φωτογραφίζεται, επίσης άρχισε να βρέχει. Ο φωτογράφος τους ενημέρωσε ότι δεν θα μπορούσαν να τραβήξουν τη φωτογραφία στο ηλιοβασίλεμα και έτσι έπρεπε να το σχεδιάσουν. Οπότε σκέφτηκαν να μπουν στο κανό και να διασχίσουν το ποτάμι. Τελικά η μία τυχή έφερε το άλλο, έφερε την άλλη. Έπεσαν στο ποτάμι, βράχηκαν. Δεν ξέρω τελικά θα έχουν φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα. Πάντως υπάρχουν φωτογραφίες, είναι πολύ εντυπωσιακές. Εκεί η νύφη και πάρα πολύ όμορφη. Υπάρχουν τα σχετικά στιγμιότυπα. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει πολύ αγάπη και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.

Μιχάλης Καραγκούνης, σημάδι, το νέο του τραγούδι. Τραγουδοποιός, στιχουργός, ερμηνευτής από τους πολλά υποσχόμενους της γενιάς του. Με ένα πολύ δικό του ξεχωριστό στυλ, ο Μιχάλης Καραγκούνης και το σημάδι. Νέο τραγούδι. Εμείς φυσικά έχουμε πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Εδώ φυσικά στον FM 100 και στις νέες κυκλοφορίες. Οπότε συντονίζω στην παρέα μας και αυτό το Σάββατο το απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 για να ενημερωθούμε μαζί παρέα για ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Χρήστος Μάστορας, αμέσως τώρα και Μαργαρίτα.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα σε εξέλιξη το Φεστιβάλ Βενετίας μέσω των εικόνων που παίρνουμε, τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και αφορούν σε όλους αυτούς τους celebrities, τους επώνυμους, τους ηθοποιούς που βρέθηκαν στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Βέβαια, να μην μείνουμε μόνο στα των ενδυματολογικών, στο ότι υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία συμβαίνουν εκεί στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, όπως το γεγονός ότι η Pamela Anderson ανέβηκε στη σκηνή του Amphar Gala Venezia 2026. Amphar

AIMFAR είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας για το AIDS, American Foundation, και την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, μίλησε για την περιπέτεια της υγείας της κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βενετία στο πλαίσιο του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Η Pamela Anderson, η οποία τιμήθηκε στην φετινή διοργάνωση με το βραβείο θάρρους της AIMFAR, ίδια μίλησε για την περιπέτεια της υγείας της όταν έγινε η διάγνωση για υπατήτηδα C. Δεν υπήρχε θεραπεία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Οι γιατροί της έδιναν 10 χρόνια ζωής, πιθανότατα 10 χρόνια ζωής. Κάτι το οποίο την επηρέασε σαφώς, με δύο παιδιά τα οποία ήταν πολύ μικρότερα, με φόβο για το τι ακριβώς θα συμβεί στα παιδιά της, ο φόβος της μαμάς, της μάνας. 10 θολά χρόνια αργότερα, όπως τα χαρακτήρισε η ίδια, βρέθηκε θεραπεία, ήταν τυχερή. Την πρότειναν ενώ βρισκόταν στα αρχικά στάδια, χρειάστηκε να ξοδέψει ό,τι είχε και δεν είχε στο τραπεζικό της λογαριασμό, διότι δεν καλύπτονταν όλο αυτό από την ασφάλεια. Και η ίδια πραγματικά αισθάνθηκε μεγάλη ευγνωμοσύνη που μπόρεσε να καλύψει τα έξοδα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει και δεν αφορά σε όλους τους ασθενείς. Δεν είμαι, λέει, δυνατή, είμαι ικανή, δήλωσε η Pamela Anderson, η οποία, αν δούμε και το δημοτολογικό, εμφανίστηκε με ένα πορτοκαλί φόρεμα, μια τουαλέτα, και στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή χωρίς μακιγιάζ. Κρυσταλλία, γιορτή, το νέο της τραγούδι.

παρέα και γιορτή, το νέο της τραγούδι. Βρίσκομαι στο Fact, έναν λογαριασμό στο Instagram, όπου συμβαίνουν έτσι διάφορα περίεργα ως προς των ειδήσεων που μεταφέρει. Ειδήσεις οι οποίες δεν είναι πάντα από την επικαιρότητα, κάποιες μπορεί να είναι και ειδήσεις παλαιότερες, αλλά πραγματικά υπάρχει έτσι ενδιαφέρον σε αυτές τις ειδήσεις. Ένας άνδρας λοιπόν πήγε στον οδοντίατρο για πονόδοντο, συγκεκριμένα ένας 36χρονος στην Ταϊβάν, πήγε λοιπόν στον οδοντίατρο εξαιτίας έντονου πόνου που είχε σε φρονιμίτη. Όμως αυτό που εντοπίστηκε ήταν κάθε άλλο παρά συνηθισμένο. Μέσα λοιπόν στην κοιλότητα του χαλασμένου δοντιού είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ένας σπόρος γκουάβα. Είναι ένα περίεργο έτσι φυτό. Η ζέστη, η υγρασία και τα υπολείμματα τροφών στο στόμα φαίνεται πως δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο σπόρος να βλαστήσει και να παραμείνει εκεί για ημέρες. Το μικρό βλασταρί συνέχισε να αναπτύσσεται μέχρι που ο πόνος έγινε έντονος. Τελικά ο οδοντίατρος αφαίρεσε τον καταστραμμένο φρονιμίτη και μαζί του απομακρύνθηκε και ο απρόσμενος φιλοξενούμενος. Δεν ξέρω κατά πόσο έτσι αυτό όλο πραγματικά όντως συνέβη. Μου φαίνεται λίγο περίεργο να μην το καταλάβεις, διότι υποτίθεται βουρτίζεις τα δόντια σου. Τώρα βέβαια με τους φρονιμίτες οι περισσότεροι υποφέρουμε και ίσως κάποιοι έχουμε μπει και στην διαδικασία να βγάλουμε φρονιμίτη του τύπου, ας πούμε, ότι εφόσον πονάει, εφόσον έχει χαλάσει, γιατί να ταλαιπωρούμε και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, Έλληνα Παπαρίζου, νέο τραγούδι, αλήθεια τώρα.

Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, το νέο της τραγούδι. Εδώ είμαστε σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης μας ώρας. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μένουμε εδώ μαζί παρέως και τις 9. Ό,τι συμβαίνει κάθε απογευματάκι, βραδάκι, είναι αυτή η όμορφη ώρα. Έχει σουρουπώσει, έχει βραδιάσει. Είσαι τυχερός αν είσαι κάπου έξω και χάζεψες το ηλιοβασίλεμα, το οποίο λειτουργεί και αγχολητικά όλη αυτή η ιστορία του να κάθεσαι και να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Να παρακολουθείς το ηλιοβασίλεμα, το πώς αλλάζουν τα χρώματα, το πώς από την ημέρα και από το φωτεινό πηγαίνουμε σιγά σιγά σε αυτό το πολύ ωραίο το indigo blue, όπως συνηθίζουμε να λέμε, της νύχτας. Λοιπόν, έχουμε ακόμη ηλιοβασιλέματα όμορφα και ωραία και στη διάρκεια του φθινοπόρου. Εξάλλου, το φθινόπωρο είναι μία από τις πλέον όμορφες αγαπημένες εποχές. Η φύση δίνεται στα πιο ωραία εντυπωσιακά χρώματά της. Το καταλαβαίνεις αυτό στη διάρκεια του φθινοπόρου. Από το βυσσινί, από το χρώμα που έχει η όχρα, από το καφέ, το σοκολά, το δαμασκινί, όλα αυτά τα χρώματα νομίζω ότι έχουν την τιμητική τους κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Και βέβαια, όσοι έτσι λίγο κατά καιρούς μπορεί να έχουμε ασχοληθεί με τη χρωματολογία, ξέρουμε κιόλας τι σημαίνει και πώς μεταφράζεται το να είσαι φθινόπορος στη χρωματολογία, δηλαδή βάσει των χρωμάτων που έχεις στο πρόσωπο, στην επιδερμίδα, στα μάτια σου. Όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τα δικά σου χρώματα και πώς πραγματικά επιλέγεις τα χρώματα τα οποία σου ταιριάζουν στα ρούχα. Αν είσαι λοιπόν φθινόπωρο, αυτά τα χρώματα είναι τα δικά σου. Αν είσαι καλοκαίρι, τα χρώματα τα οποία επικρατούν το καλοκαίρι, χειμώνα, ούτω καθεξής. Και κάπως έτσι έχει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, υπόελεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο νέο ρήσιο Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμε και ένα ελικόπτερο. Την επιθυμία του για άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη σημερινή του τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές των Αμερικανών απεσταλμένων σε Μόσχα και Κίεβο, τις οποίες αξιολόγησαν θετικά. Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την κατάσταση στο μέτωπο και τον διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, μια γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ και Ρωσίας. Στο Ελ Αλαμέιν, η άτυπη τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, με τους τρεις ηγέτες να επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και πως σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Ο Φατάχ Αλ-Σίσι χαρακτήρισε πραγματικό ορόσημο την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας στην ενέργεια και την ασφάλεια. Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως το τριμερές σχήμα έχει πλέον στρατηγικό βάθος, με κοινό στόχο μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο. Νέες πρόσθετες αυξήσεις στις αποζημιώσεις των σχολικών δρομολογίων προβλέπει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Από αύριο ξεκινούν απευθείας διαπραγματεύσεις με τους λεωφορείους για τα 470 δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να μετακινηθούν κανονικά από την Παρασκευή 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων και 1.300 παιδιά με αναπηρία. Οι λεωφορείοι έχουν προθεσμία έως το μεσημέρι της Πέμπτης για να δηλώσουν ενδιαφέρον. Μείωση του κόστου

0: ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2030, προβλέπει το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος με χρηματοδότηση άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στις βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η ενίσχυση των ΑΠΕ και της αποθήκευσης, η διασύνδεση των νησιών και η μείωση κατά 50% των χρεώσεων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τα νοικοκυριά από το 2027. Παράλληλα, στο στόχαστρο μπαίνουν οι ρευματοκλοπές και η λήξη πρόθεσμες οφειλές με έξυπνους μετρητές και αυστηρότερους κανόνες για την αλλαγή παρόχου. Μια σακούλα με ανθρώπινα οστά που περιλάμβανε και ένα κρανίο χωρίς εμφανή ίχνη τραυματισμού από πυροβολισμό εντοπίστηκε από προπονητή σε Αλσίλιο στην περιοχή της Αλεπτότρυπας στην Κυψέλη στην Αθήνα. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της αστυνομίας ενώ τα ευρήματα περισυνελέγησαν και θα εξεταστούν από ειδικό ανθρωπολόγο παράλληλα με τη λήψη δείγματος DNA για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν αμερικανικό υποβρύχιο ντρόουν στην είσοδο των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, το μη επανδρομένο σκάφος χρησιμοποιείται για αναγνώριση του βυθού, επιθεώρηση υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών, χαρτογράφηση και εντοπισμό ναρκών. Σαρωτικές κυρώσεις σε ολόκληρο τον ιρανικό τομέα αερομεταφορών επέβαλε η Ουάσιγκτον, εντάσσοντας στη μαύρη λίστα 27 επιπλέον αεροπορικές εταιρείες. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών κατηγορεί την Τεχεράνη ότι αξιοποιεί τις αερογραμμές της για τη μεταφορά όπλων και παράνομων φορτίων, προειδοποιώντας ότι όσοι οργανισμοί συνεχίσουν να συνεργάζονται με ιρανικούς φορείς, θα βρεθούν αντιμέτωποι με αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και μια αγάπη καλοκαιρινή. Έτσι ξεκινήσαμε στα 6 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Εδώ μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στη δεύτερη μας ώρα, δες το από άλλη μεριά. Είμαι η Μέρη Λεριά και μαζί παρέα ως και τις 9, όπως συμβαίνει κάθε απόγευμα. Αυτό το 2ωρο δίνουμε ραντεβού με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές επιτυχίες. Με νέα, με ειδήσεις, ό,τι μπορεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον μας. Κυρίως ουδέτερο, το ευχάριστο είναι λίγο δύσκολο το να βρεις ειδήσεις που είναι ευχάριστες. Ίσως κάποιες από αυτές να είναι ελπιδοφόρες ή αισιόδοξες. Λοιπόν, βρίσκεις κάποιες ευχάριστες, ίσως κάποιες φορές, αλλά καθημερινά πραγματικά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις οι οποίες ως επιτοπλίστων είναι ειδήσεις στενάχωρες. Προσπαθούμε λοιπόν να το δούμε από άλλη μεριά. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά fm100.gr, ενώ μας βρίσκεις και στα social. Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100 SKG. Μαζί παρέα λοιπόν έως και τις 9, Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Τώρα, ισότητα υπό προϋποθέσεις. Διαβάζω εδώ στο jang.gr, ο πύργος του Άιφελ παρέμεινε κλειστός την Δευτέρα, καθώς οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργία μετά τις καταγγελίες ότι γυναίκες υπαλλήλοι απομακρύνθηκαν από τα πόστα τους κατά τη διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψης Ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας, ώστε να περιοριστούν οι επαφές τους με τα μέλη τους. Η διοίκηση του πύργου αναγνώρισε ότι αποδέχθηκε όρους που δεν έπρεπε να είχε αποδεχθεί, ενώ ο Δήμαρχος του Παρισιού ανακοίνωσε έρευνα για την υπόθεση. Είναι δύσκολο φυσικά να μην σταθεί κανείς στην ειρωνία, διαβάζω στη σχετική ανάρτηση. Ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Παρισιού να κλείνει εξαιτίας μιας υπόθεσης που φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα αυτονόητο ζήτημα. Η ισότητα λοιπόν των γυναικών δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα ανάλογα με την περίσταση. Λοιπόν, Ζέινα από την χρονιά του 2025 και Τζανάντο.

Λιβανέζα με πυροές από διάφορα είδη, θα λέγαμε, μουσικής. Υπάρχει μέσα και το pop, υπάρχει μέσα και το ανατολίτικο. Και ένα τραγούδι από τη χρονιά του 2025. Να πάμε τώρα στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Εκεί όπου η Γκρέτα Σκαρανό αξιοποίησε το Red Carpet για να στείλει ένα δυνατό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Η ηθοποιός λοιπόν ζωγράφησε με κόκκινο κραγιόν ένα σημάδι στο μάγουλό της και στη συνέχεια ύψωσε το χέρι προς τους φωτογράφους σε μια συμβολική κίνηση που έμοιαζε να λέει φτάνει. Υπάρχουν και οι σχετικές φωτογραφίες. Η Γκρέτα Σκαρανό, η οποία έστειλε το δικό της μήνυμα, ένα ξεκάθαρο μπάστα, εξήγησε ότι το έκανε ως ένδειξη αλληλεγγύης στις γυναίκες που έχουν υποστεί βία, επηρεασμένη ιδιαίτερα από την έκκληση του πατέρα της, Λορένα Ισκέρη, μιας νεαρής γυναίκας που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Για λίγα λεπτά λοιπόν, το Red Carpet δεν ήταν μόνο θέμα γκλάμουρ, ήταν ένα βήμα για ένα μήνυμα που δεν γίνεται άλλο να αγνοήσουμε. Εμφανίστηκε βέβαια και φορώντας μία φούστα, έτσι ταυτάς, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το ύφασμα, στο χρώμα του κερασιού ήταν όλο το σύνολό της, και ένα πουκάμισο επίσης το ίδιο χρώμα, τα μαλλιά της μαζεμένα, ελάχιστο ίσως και καθόλου μακιγιάς, από τις πολύ όμορφες γυναίκες η Γκρέτα Σκαρανό, και με το σημάδι αυτό το κόκκινο από το κραγιόν το οποίο δημιούργησε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Σε μένα.

0: Άσε με να σ' αγαπώ, ρεκ. Άνω κάτω. Πολύ ωραία συνεργασία τη προηγούμενη χρονιά, 2025. Στα 18 λεπτά ακριβώ μετά τι 8, εδώ είμαστε μαζί παρέα. Να στείλω την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου στο Γιώργο, την καλησπέρα μου και στη Γεωργία. Επικοινωνούμε στο 2310-25106. Η τηλεφωνική μα επικοινωνία φυσικά πάντα μα βρίσκει και στα social, Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM 100 SKG. Τώρα, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo θα αγωνιστούν στην ίδια ομάδα, διαβάζω εδώ, σε μια ιστορική συνύπαρξη. Ο Κάρλος Τέβες επιβεβαίωσε τη φημολογία σύμφωνα με την οποία ο Λέον Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα υπάρχουν συμπαίκτες. Όπως διευκρίνησε, η ιστορική αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο φημισμένο Λαμπομπονέρα. Κριστιάνο Ρονάλντο, Λέον Μέση θα συνυπάρξουν ποδοσφαιρικά για έναν αγώνα τον αποχαιρετιστήριο του Κάρλος Τέβες που έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Δεκέμβριο, συγκεκριμένα στο Buenos Aires. Ο πρώην λοιπόν επιθετικός της Boca Junior ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε τη συμφωνία του Μέση και του Ρονάλντο ώστε να παίξουν μαζί στην ίδια ομάδα. Μια εξαιρετική αναμέτρηση για κάποιον που μοιράστηκε τα αποδυτήρια με τους δύο θρύλους του σύγχρονου ποδοσφαίρου στην εθνική ομάδα της Αργεντινής και στην Manchester United. Ο ίδιος δήλωσε ότι το να πείσει, λέει, τον Λέγο δεν ήταν δύσκολο και οι δυο ούτε και τον Ρονάλντο, διότι του είπε συγκεκριμένα: θέλω εσένα, λέει, και τον Λέω στην ίδια ομάδα για τον αποχαιρετιστήριο αγώνα μου, για να μπορέσει όλος ο κόσμος να δει αυτή τη μαγεία μια για πάντα. Και του είπε ότι θα είναι εκεί. Οπότε περιμένουμε για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί ο συγκεκριμένος αγώνας τον Δεκέμβριο. Δήμος Αναστασιάδης, και πού ήσουν?
1: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες.

Δήμος Αναστασιάδης από τα νέα του τραγούδια και πού ήσουν τώρα. Εδώ, Θεσσαλονίκη, στα σχολεία η τροχέα για την κυκλοφοριακή αγωγή των μαθητών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 θα διανύμει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σε μαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης έντυπα κυκλοφοριακού ενδιαφέροντος. Αστυνομικοί λοιπόν των Διευθύνσεων Τροχέας και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κατά τη διανομή των εντύπων θα δίνουν συμβουλές αλλά και οδηγίες στους μαθητές και στους γονείς τους σχετικά με την κυκλοφοριακή τους συμπεριφορά. Ειδικότερα δε για την χρήση των διαβάσεων, πεζών, των πεζοδρομίων, τη συμμόρφωσή τους με τους φωτεινούς σηματοδότες και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές και αφορούν στον κώδικα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα η εν λόγω δράση θα παρουσιαστεί σε συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα και μονάδες. Έτσι λοιπόν στο Δημοτικό Σχολείο Σικαιών, στο 3ο και 6ο, 2ο, 3ο, 8ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης εκεί στην περιοχή Στρεμπενιώτη, 3ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης, 33ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 3ο, 5ο, 9ο, 12ο Δημοτικό Σχολείο Μπελοκήπων, 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς και 21ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης θα συγκροτήσει συνεργεία ελέγχου σχολικών λεωφορείων και λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές για την πραγματοποίηση εντατικών προληπτικών ελέγχων. Λοιπόν, Νίκος Απέργης, Νταφ Λόρενς και ίσως αύριο.

Ίσως αύριο. Ίσως αύριο ο Νίκος Απέργης, Ντάφ Λόρενς, από τις συνεργασίες έκπληξη θα λέγαμε για αυτό το καλοκαίρι. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30 με Γιώργο Αλκαίο, το τελευταίο του τραγούδι, νέο τραγούδι, πάλι. Αυτές οι ιστορίες που νομίζω τελειώνουν, τελικά δεν τελειώνουν και επανέρχονται πάλι.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: καρδιά σου, η θάλασσα και το αρώμα σου.
1: Σχετίνη Θερμογέννη, νέο τραγούδι και φύλαμε. Επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ μαζί παρέα πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στα Χανιά θα μεταφερθούμε. Εκεί λοιπόν τουρίστες κατήγγυλαν εστιατόριο που έβαλε νεογέννητα θαλάσσια χελωνάκια σε διακοσμητική δεξαμενή με νερό. Οι Γερμανοί τουρίστες λοιπόν στα Χανιά βρέθηκαν μπροστά σε ένα περιστατικό που προκαλεί προβληματισμό. Βρήκαν μέσα σε μια διακοσματική δεξαμενή σε εστιατόριο νεοσούς θαλάσσιας χελώνας. Αρχικά οι τουρίστες ενημέρωσαν τον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, Αρχέλων, για το σχετικό περιστατικό στο εστιατόριο στα Χανιά. Μέσω ανάρτησης εκφράζει την ανησυχία του για το περιστατικό, ενώ τονίζει ότι μετά την καταγγελία οι νεοσύοι απομακρύνθηκαν από τη δεξαμενή και απελευθερώθηκαν με ασφάλεια στη θάλασσα εκεί όπου ανήκουν. Υπάρχει λοιπόν η σχετική ανάρτηση του Συλλόγου Αρχέλων, φαντάζομαι στα social, ίσως έγινε και εκεί μέσω ανάρτησης. Αυτές οι εικόνες αποτελούν ένα σοβαρό παράδειγμα του πώς η άγνοια μπορεί να γίνει επικίνδυνη για την άγρια ζωή. Ενημερώνω για το πώς τους ήρθε το συγκεκριμένο βίντεο, μέσω του οποίου έγινε γνωστό ότι η νεοσύ θαλάσσια χελώνας βρίσκονταν μέσα σε διακοσμητική δεξαμενή με γλυκό νερό, μαζί με μια χελώνα γλυκού νερού, όλα αυτά σε εστιατόριο στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων. Και δίνει βέβαια πληροφορίες για το αν κάποιος δει κάτι παρόμοιο ή γενικότερα κάτι το οποίο δεν προσάπτει σε ουσιαστικά κανόνες σωστούς που αφορούν είτε για τη θαλάσσια χελώνα είτε για κάποιο άλλο ζώο, να επικοινωνήσει λοιπόν και να ζητήσει την σχετική βοήθεια δικτυοδιάσωσης του Αρχέλων. Λοιπόν, Μιχάλης Καραγκούνης για τη συνέχεια και από τα αγαπημένα μας Έρωτας.

Μιχάλης Χαραγκούνης και έρωτας. Λοιπόν, 8 Σεπτεμβρίου σήμερα και σαν σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου του 2022, η Ελισάβεθ, η βασίλισσα της Αγγλίας, η πρώην βασίλισσα της Αγγλίας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, κλείνοντας ένα από τα πιο εμβληματικά κεφάλαια της σύγχρονης βρετανικής ιστορίας. Για 7 δεκαετίες υπήρξε μια σταθερή παρουσία σε έναν κόσμο που άλλαζε διαρκώς. Βρέθηκε στον θρόνο για 70 χρόνια και 214 ημέρες, περισσότερο από κάθε άλλον Βρετανό μονάρχη, και έγινε μια φιγούρα που γνώρισαν και αγάπησαν γενιές ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. 4 χρόνια μετά, η εικόνα της με το χαρακτηριστικό της ταγέρ, τη μικρή τσάντα στο χέρι και το φοπλιστικό της χαμόγελο παραμένει βαθιά χαραγμένη στο μυαλό μας. Μια βασίλισσα η οποία βέβαια δίχασε πολλές φορές την κοινή γνώμη. Παρ' όλα αυτά το θυμάμαι πολύ έντονα, την κηδεία της, πως όλο αυτό διαδραματίστηκε. Η ακολουθία και πώς όλο αυτό είχε να κάνει με το να αποχαιρετήσει όλη την Αγγλία, περνώντας από κάθε δρόμο, από κάθε σοκάκι, από όλους τους φαν και μη. Είναι λίγο περίεργο το θέμα της βασιλείας στην Αγγλία. Στις δύσκολες στιγμές είχε δηλώσει η ίδια: οι γενναίοι δεν ξαπλώνουν και αποδέχονται την ήττα. Αντίθετα, είναι ακόμη πιο αποφασισμένοι να αγωνιστούν για ένα καλύτερο μέλλον. Σικάριο για τη συνέχεια και φωτιά.

Σικάριο φωτιά. 8 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο, αλλά νομίζω ότι η ζέστη του προηγούμενου Σαββατοκύριακου και η καλοκαιρία που θα υπάρχει σε αυτό το Σαββατοκύριακο είναι καλή λόγη για να βρεθούμε σε κάποια παραλία. Εάν λοιπόν δεν θέλεις να βρεθείς στην ΔΕΘ, 90η ΔΕΘ, η οποία ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, εάν δεν έχεις δουλειά, και πραγματικά νομίζω ότι προσφέρεται η θάλασσα, προσφέρεται ο ήλιος και κάποια παραλία, ή αν όχι εδώ κοντά, δηλαδή στον Δήμο Θερμαϊκού, ίσως και λίγο πιο μακριά, Χαλκιδική, Πιερία και νομό Πιερίας, όπου και εκεί προσφέρεται το Σαββατοκύριακο για να απολαύσεις θάλασσα και ήλιο. Λοιπόν, τώρα σε υψηλά επίπεδα η τουριστική κίνηση και τον Σεπτέμβριο στον Δήμο Θερμαϊκού, διότι μπορεί να βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα Σεπτεμβρίου, διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ στο Φεστιβάλ. Ωστόσο, η τουριστική κίνηση στην Περαία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Επισκέπτες λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, τα Βαλκάνια αλλά και άλλες περιοχές της χώρας συνεχίζουν να επιλέγουν το παραλιακό προάστιο για τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις. Η παραλία της Περαίας έχει και ένα ακόμη πλεονέκτημα. Διαθέτει δύο sea track που επιτρέπουν και σε άτομα με κινητικά προβλήματα να απολαύσουν το μπάνιο τους. Οι ξενοδόχοι είδαν τις κρατήσεις να αργούν να ξεκινήσουν, ωστόσο τώρα δηλώνουν ικανοποιημένοι. Στην εστίαση αντίθετα τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά. Το ελληνικό καλοκαίρι πάντως κρατά μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου, μη σου πω και μέσα Οκτωβρίου, ανάλογα τον καιρό, ανάλογα τις θερμοκρασίες, και οι κοντινές παραλίες του Δήμου Θερμαϊκού μπορούν να μας προσφέρουν έτσι καθημερινές κάποιες φορές αποδράσεις ή και αποδράσεις για το Σαββατοκύριακο. Απόν, πάμε να μετρήσουμε μαζί του χιλιόμετρα.

Από το προηγούμενο του άλμπουμ, ένας αγαπημένος σύγχρονος τραγουδοποιός της γενιάς του. Λίγο πριν αναφέρθηκα στο γεγονός της απώλειας της Βασίλισσας Ελισάβη το 2022, 8 Σεπτεμβρίου. Να μείνουμε λίγο στα της βασιλικής οικογένειας στην Αγγλία. Ο μεγαλύτερος λοιπόν από τα παιδιά του πρίγκιπας Γεώργιος, της Κέιτ και του Ουίλιαμ, ξεκίνησε την πρώτη του μέρα στο Eton College, ακολουθώντας έτσι τα βήματα του πατέρα του, πρίγκιπα της Ουαλίας, και του θείου του, δούκα του Σάσεξ, οι οποίοι και οι δύο φοιτήσαν σε δημόσια σχολεία. Ο πρίγκιπας Τζορτζ είχε φοιτήσει στο Ladbrokes School, το ιδιωτικό σχολείο προετοιμασίας, στο Berkshire, το οποίο παρακολούθησαν επίσης τα αδέλφια του, η Σάρλοτ και ο Λουίς. Το Eton College είναι ένα από τα πιο διάσημα σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου και οι άλλοι απόφοιτοι του περιλαμβάνουν κατά καιρούς ακόμη και πρωθυπουργούς, συμπεριλαμβανομένου του Μπόρι Τζόνσον και του Ντέιβιντ Κάμερον. Λοιπόν, η Ντέμι συνέχεια είναι εδώ με ένα τραγούδι το οποίο θυμόμαστε από την περασμένη τηλεοπτική σεζόν, από την ομότιτλη σειρά «Μόνο μια νύχτα». Είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούγονταν στους τίτλους τέλους. Πολλές οι τηλεοπτικές σειρές πάντως για φέτος. Θα ασχοληθούμε έτσι κάποια στιγμή να δούμε τι ακριβώς θα δούμε φέτος, τι θα παρακολουθήσουμε. Ήδη έχεις παρακολουθήσει φως τα τρέιλερ τα οποία υπάρχουν και μιλούν, προλογίζουν ουσιαστικά τις νέες αυτές τηλεοπτικές σειρές. Εμένα κάτι έμεινε, έτσι κάτι είδα παραπάνω από το Dirty, μια σειρά η οποία αναφέρεται στην δεκαετία του 80 και στην διασκέδαση, στη νύχτα της δεκαετίας του 80. Πολύ ωραίο το cast των ηθοποιών, αλλά και οι κόρες της Αρετής, με έντονο το στοιχείο της μυθοπλασίας για ακόμη μια χρονιά, και να δούμε βέβαια τι τραγούδια θα έχουμε, soundtracks από όλες αυτές τις τηλεοπτικές σειρές. Ντέμι, μόνο μια νύχτα.

Ντέμι και μόνο μια νύχτα από την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, όχι χρονιά, αλλά έτσι είναι. Σε κάθε χρόνο έχουμε δύο ουσιαστικά σεζόν. Μία που τελειώνει τον Ιούνιο και μία που ξεκινάει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Εξαρτάται, και αυτό είναι λίγο σχετικό, διότι και τις προηγούμενες χρονιές είχαμε δει παρακολουθήσεις σειρές, οι οποίες κάποιες από αυτές ξεκίνησαν και Νοέμβριο ή και λίγο αργότερα. Όπως με το παιχνίδια εκδίκησης. Δεν ξέρω τι συνέβη με τη συγκεκριμένη σειρά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι φαν του να καθίσω να παρακολουθήσω έτσι. Είναι πολύ δεσμευτικό, το νιώθω αυτό, και βέβαια δεν μπορώ και λόγω ώρας εδώ στο ραδιόφωνο τα λέμε μαζί, αλλά παρόλα αυτά παρακολουθώ τι συμβαίνει και τι γίνεται και σε ενημερώνω για όλα αυτά και σίγουρα μένω αρκετά στο κομμάτι που είναι το μουσικό κομμάτι της κάθε τηλεοπτικής σειράς, το soundtrack της κάθε τηλεοπτικής σειράς. Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω και αυτό το βραδάκι. Ακριβώς τα 4 λεπτά πριν από τις 9. Μένεις εδώ, FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 για τη δική σου ενημέρωση. Ενώ αμέσως μετά τη σκυτάλη παίρνουν ο Κωνσταντίνος Μουτζιούδης και η Ελίνα Πέτκου για τη βραδινή ώρα ενημέρωσης. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν βρίσκεσαι. Σ' αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Ζαφ και Αν.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Διευκρινήσεις έδωσε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ σχετικά με το νέο σύστημα αεράμυνας ασπίδα του Αχιλλέα, τονίζοντας ότι ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα είναι ειδικά διαμορφωμένος και θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη του ελληνικού λογισμικού, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή αυτονομία της χώρας, χωρίς να παραδίδει το υφιστάμενος κώδικας των Ισραηλινών συστημάτων. Στο Ελ Αλαλαμέιν, οι άτυποι τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, με τους τρεις ηγέτες να επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και πως σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Ο Αλ-Σίσι χαρακτήρισε πραγματικό ορόσημο την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας στην ενέργεια και την ασφάλεια. Από την πλευρά του Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως το τριμερές σχήμα έχει πλέον στρατηγικό βάθος με κοινό στόχο μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο. Νέα προσωρινή κράτηση επιβλήθηκε από τη δικαιοσύνη στον 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα, οι οποίοι κρίθηκαν εκ νέου προφυλακιστέοι, αυτή τη φορά για το σκέλος της ανθρωποκτονίας Βρέφου στην υπόθεση του αποκαλούμενου σπιτιού της Φρίκης στην Κυψέλη, αρνούμενοι και οι δύο τις κατηγορίες κατά τις απολογίες τους. Αντίστοιχη ποινική μεταχείριση και προφυλάκηση επιβλήθηκε και στον 26χρονο από το Αφγανιστάν, ο οποίος απολογήθηκε για την κατηγορία γενετήσεων πράξεων με τη 15χρονη έγκυο, ισχυριζόμενος πως αγνοούσε την ηλικία της αλλά και την ύπαρξη του βρέφους. Νέες πρόσθετες αυξήσεις στις αποζημιώσεις των σχολικών δρομολογίων προβλέπει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Από αύριο ξεκινούν απευθείας διαπραγματεύσεις με τους λεωφορείους για τα 470 δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να μετακινηθούν κανονικά από την Παρασκευή 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων και 1.300 παιδιά με αναπηρία. Οι λεωφορείοι έχουν προθεσμία έως το μεσημέρι της Πέμπτης για να δηλώσουν ενδιαφέρον. Έσιο τέλος είχε περιστατικό καρδιακής ανακοπής 53χρονου άνδρα σε σταθμό του μετρό Θεσσαλονίκης. Πολίτες αλλά και εργαζόμενοι του μετρό ξεκίνησαν άμεσα κάρπα και προχώρησαν στην απεινίδωση. Στη συνέχεια, οι διασώστες και ο γιατρός του ΕΚΑΒ συνέχισαν την εξειδικευμένη υποστήριξη, με αποτέλεσμα ο άνδρας να ανακτήσει την κυκλοφορία, την αναπνοή και τη συνείδησή του και στη συνέχεια να διακομιστεί σε εφημερεύον νοσοκομείο. Καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί το βράδυ της Τετάρτης από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης και στις δύο κατευθύνσεις της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

0: μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εκτέλεσης εργασιών. Τα οχήματα προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται στην έξοδο του Σκλαβενίτη, ενώ προς Καβάλα και Κατερίνη μέσω των λεωφόρων Παπανδρέου και Παπανικολάου. Στα διεθνή, την επιθυμία του για άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη σημερινή τηλεφωνική τους επικοινωνία. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές των Αμερικανών απεσταλμένων σε Μόσχα και Κίεβο, τις οποίες και αξιολόγησαν θετικά. Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την κατάσταση στο μέτωπο και τον διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη. Νέο διπλωματικό μέτωπο μεταξύ Βρετανίας και Ισραήλ με το Τελ Αβίβ να απαντά στις κυρώσεις του Λονδίνου με το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ. Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Εντ Μίλιμπαντ στη Βουλή των Κοινοτήτων στη Βρετανία, όπου κατηγόρησε την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι ανέχεται την εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις της Βρετανίας επιβλήθηκαν από κοινού με ακόμα 11 χώρες. Ακολουθεί η εκπομπή Βραδινή ώρα ενημέρωσης με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Θεσσαλονίκη FM 100. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 3η 8 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος. Στην αίθουσα σύνταξης η Λίνα Πέτκου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διευκρινήσεις έδωσε το Υπουργείο Άμυνα του Ισραήλ σχετικά με το νέο σύστημα αεράμυνα ασπίδα του Αχιλέα, τονίζοντας ότι ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα είναι ειδικά διαμορφωμένος και θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο. Στο Ελ Αλαμέιν είναι οι άτυποι τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου με τους τρεις ηγέτες να επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και πως σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Νέα προσωρινή κράτηση επιβλήθηκε από τη δικαιοσύνη στον 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα, οι οποίοι κρίθηκαν εκ νέου προφυλακιστέοι αυτή τη φορά για το σκέλος της ανθρωποκτονίας Βρέφους στην υπόθεση του αποκαλούμενου σπιτιού της Φρίκης στην Κυψέλη, αρνούμενοι τις κατηγορίες κατά τις απολογίες τους. Νέες πρόσθετες αυξήσεις στις αποζημιώσεις των σχολικών δρομολογίων προβλέπει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αύριο ξεκινούν απευθείας διαπραγματεύσεις με τους λεωφορείουχους για τα 470 δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να μετακινηθούν κανονικά από την Παρασκευή 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων και 13.300 παιδιά με αναπηρία. Οι λεωφορείουχοι έχουν προθεσμία στο μεσημέρι της Πέμπτης για να δηλώσουν ενδιαφέρον. Έσιο τέλος είχε περιστατικό καρδιακής ανακοπής 53χρονου σε σταθμό του μετρό Θεσσαλονίκης. Πολίτες και εργαζόμενοι του μετρό που έχουν εκπαιδευτεί από το ΕΚΑΒ ξεκίνησαν άμεσα κάρπα και προχώρησαν σε απεινίδωση. Στη συνέχεια διαστόσεις και γιατρός συνέχισαν την υποστήριξη με αποτέλεσμα ο άνδρας να ανακτήσει αυτόματη κυκλοφορία, αναπνοή και συνείδηση και να διακομιστεί σταθεροποιημένος στο νοσοκομείο.

Καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί το βράδυ της Τετάρτης από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εκτέλεσης εργασιών. Ένα μοναδικό σοου υπερπαραγωγή με καλεσμένους μεγάλα ονόματα του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου αλλά και τον διεθνούς φήμης πρώην ποδοσφαιριστή Ροναλντίνιο θα φέρει στη Θεσσαλονίκη Αντώνης Ρέμος για τη μεγάλη επιτυχιακή του συναυλία για τα 30 χρόνια πορείας του με δωρεάν είσοδο που θα γίνει το Σάββατο στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Την επιθυμία του για άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη σημερινή τηλεφωνική τους επικοινωνία σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Νέο διπλωματικό επεισόδιο μέτωπο μάλλον μεταξύ Βρετανίας και Ισραήλ με το Τελ Αβίβ να απαντά στις κυρώσεις του Λονδίνου με το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ. Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Εντ Μπίλιμπαντ στη Βουλή των Κοινοτήτων όπου κατηγόρησε την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι ανέχεται την εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη.

0: Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά και τα μέτρα για την ενέργεια που επίσης ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εξειδικεύτηκαν σήμερα από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, είναι στο επίκεντρο. Πάμε να δούμε πώς σχολίασαν όλα αυτά. Αρχικά η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός, που μίλησε το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Ήδη έχουν βγει σχεδόν όλοι οι οικονομικοί φορείς της χώρας. Ακόμα και το ΕΔΕΑ, που ο πρόεδρος του είναι πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, και έχουν κάνει πολύ έντονη κριτική. Θα πω όμως από την δική μου την πλευρά την προσέγγιση των εξαγγελιών. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε ένα μεγάλο κεφάλαιο που αφορούσε τις εξαγγελίες με ημερολόγιο προεκλογικό. Δηλαδή τι θα δώσει από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, και χθες ο κύριος Πιερακάκης άφησε ανοιχτό το να δώσουμε και άλλα τον Απρίλιο. Βλέπω μια έτσι έντονη προεκλογική νότα σε όλο αυτό, και το δεύτερο βασικό είναι ένας κατάλογος από στόχους και ευχές, θα έλεγα, που αφορούν χρονική περίοδο μετά το 2028, δηλαδή αφού έχουν γίνει οι εκλογές και αφού έχουμε νέα κυβέρνηση. Επομένως, με βάση αυτό γίνεται και η κριτική, γιατί οι οικονομικοί επαγγελματικοί φορείς και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα περίμεναν πιο συγκεκριμένα πράγματα με βάση τις εξαγγελίες που είχαν γίνει και από τους υπουργούς. Εδώ λοιπόν θα υπογραμμίσω ότι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ελήφθη υπόψη καθόλου το μεγάλο πρόβλημα των δανείων και των χρεών τους. Κύριε Στολάκη, 15 χρόνια μετά την κρίση έχουν καθαρίσει οι τραπεζικοί ισολογισμοί. Δημοσιονομικά η χώρα έχει βγάλει το κεφάλι της από το νερό, αλλά οι οικογενειακοί ισολογισμοί και οι ισολογισμοί μεγάλου, πολύ μεγάλου μέρους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν έχουν τακτοποιηθεί.
0: Πάμε τώρα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η αναπληρώτρια, μάλλον εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Άννα Παπαδοπούλου, μίλησε και αυτή το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται αύριο στην πόλη σας. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου, η οποία πρωτίστως θα έχει σαν στόχο να παράσχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις, αν θέλετε, στα ερωτήματα των δημοσιογράφων επί του προγράμματός μας, επί του προγράμματος της Ελλάς. Νομίζω ότι αν κάτι κατέστη απολύτως σαφές στο δημόσιο διάλογο σχετικά με το πρόγραμμα της Ελλάς, είναι ότι είναι ένα συνεκτικό, ολιστικό σχέδιο εναλλακτικής διακυβέρνησης της χώρας για την επόμενη τετραετία, αλλά και ένα πρόγραμμα με πνοή δεκαετίας για το πώς δηλαδή ακριβώς θα αλλάξουμε αυτή τη στιγμή την οικονομία και πώς θα συμβάλλουμε έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερος πλούτος στη χώρα. Και αυτό το λέω αντιπαραθετικά, αν θέλετε, στη σχέση με όσα ακούσαμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου δυστυχώς δεν υπάρχει καμία διάσταση οραματική στην πραγματικότητα. Δεν ακούσαμε οτιδήποτε που να αφορά τον παραγωγικό, ας πούμε, μετασχηματισμό, την ανασυγκρότηση της οικονομίας, η οποία αυτή τη στιγμή εν πολλής βασίζεται στον τουρισμό, στο real estate και στην κατανάλωση.
0: Τώρα να πάμε σε μία άλλη κοινωνική ομάδα. Μιλάμε για τους συνταξιούχους, πολύπαθοι και αυτοί. Και το πώς άκουσαν τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με ένα τίτλο αν θα θέλαμε να βάλουμε, είναι ότι ζητούν επίδομα χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Περισσότερα από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα, που μίλησε στην Σοφία Ξανθοπούλου.
3: Βασικά αιτήματα των συνταξιούχων δεν έκανε δεχτά η κυβέρνηση, εκτός από την επιδοματική πολιτική που συνεχίζει και για το 2026 και 2027. Και ποιο είναι αυτό? Είναι αυτό το επίδομα των 300 ευρώ που πήραμε πέρσι και δεν το έκανε 400. Όμως, εκείνο που θέλω, αγαπητοί μου, να πω στους ακροατές που μας ακούνε είναι πιανού ήταν η φαϊλή ιδέα να βάλει ένα γκόφτη ηλικιακό. Και να ακούσουν οι αξιότιμοι ακροατές σας. Οι κόφτες αυτοί ποιους επηρεάζουν. Ακούστε ποιους επηρεάζουν. Ο ηλικιακός κόφτης. Σε αυτόν που είναι κάτω από τα 65 ετών. Κόβει λοιπόν τον αυτεργάτη, τον συνταξιούχο ναυτικό, οι οποίοι βγαίνουν με ειδικά ηλικιακά κριτήρια μετά από 25 χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας. Ποιους άλλους κόβει? Τους οικοδόμους που έχουν βαρέα και ανθυγινά. Ένας οικοδόμος δεν μπορεί να ανεβαίνει τη σκαλωσιά μετά τα 65 ή τα 66. Κόβει τους δελιβεράδες, κόβει τους νοσοκόμους, τις νοσοκόμες, τους υγειονομικούς, τα σώματα ασφαλείας, πυροσβέστες. Λοιπόν, κόβει ανθρώπους που παίρνουν μέσα μηνιαία σύνταξη το πολύ ένα χιλιάρικο. Και δίνει το επίδομα αυτό σε συνταξιούχους που παίρνουν 2,5 και 3 χιλιάρικα. Άρα λοιπόν, εμείς νομίζουμε ότι θα πρέπει να το καταργήσει τον ηλικιακό κόφτη και το 400 αυτό, το οποίο σε αυτούς τους δύσκολους χειρούς της ακρίβειας και της εσκοκέρδειας που βιώνει όλη η ελληνική κοινωνία και τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων και το 1 ευρώ είναι ευπρόσδεκτο.

0: Να γυρίσουμε σελίδα, να αλλάξουμε εντελώς κλίμα τώρα και να πάμε στην πολυσυζητημένη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, του πολύ αγαπημένου αυτού καλλιτέχνη. Το Σάββατο που μας έρχεται, 12 Σεπτεμβρίου, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επαιτειακή συναυλία για τα 30 χρόνια. Πολύς λόγος έχει γίνει και για την συναυλία, αλλά και για την σκηνή. Το πώς θα είναι στημένη η σκηνή, το αν θα είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα στη σκηνή, αν θα είναι δίπλα, αν θα είναι απ' έξω. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, γιατί η εταιρεία παραγωγής έδωσε το απόγευμα συνέντευξη τύπου, στην οποία παραβρέθηκε και ο ίδιος ο τραγουδιστής. Λίνα Πέτκο έχει περισσότερα και σε λίγο ρεπορτάζ από την συνάδελφο τη Δέσποινα Αυγερίδου. Λίνα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στους ακροατές. Η Θεσσαλονίκη κινείται ήδη, όπως είπες και εσύ, σε ρυθμούς Αντώνη Ρέμου. Μετράουν αντίστροφα οι ώρες για την μεγάλη επαιτειακή συναυλία του Σαββάτου, σηματοδοτώντας τα 30 χρόνια της δισκογραφικής πορείας του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ο χώρος έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο έργο τάξεο, καθώς στείνεται μια, όπως λέει η εταιρεία παραγωγής, πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα κατασκευή σκηνής εξοπλισμένη με συστήματα φωτισμού και ήχου υψηλής τεχνολογίας. Ο καλλιτέχνης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κάνει εντυπωσιακή είσοδο με ανυψωτικό μηχάνημα. Σκηνοθέτης θα είναι ο Γιώργος Νανούρης και φιλοδοξεί να ενσωματώσει αρμονικά το εμβληματικό τοπόσημο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η συναυλία θα είναι εντελώς δωρεάν για το κοινό. Έχουν ήδη τοποθετηθεί και οι γιγαντοοθόνες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, Κωνσταντίνε, τις τελευταίες ημέρες η χωροθέτηση της εξέδρας έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στους πολίτες όσο και στους φορείς της πόλης, υποστηρίζοντας ότι το τοπόσημο περιορίζεται σημαντικά από την συγκεκριμένη κατασκευή. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ζητήσει να επανεξεταστεί η χωροθέτηση. Από την πλευρά της εταιρεία παραγωγή διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και την ανάδειξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και σήμερα στη συνέντευξη τύπου και ο ίδιος ο τραγουδιστής έδωσε και τη δική του απάντηση, αναφέρθηκε σε αυτές τις αντιδράσεις, εκφράζοντας την στεναχώρια του και τονίζοντας ότι στόχος της συναυλίας είναι να ενώσει και όχι να διχάσει. Η Δέσποινα Αυγερίδου, όπως είπες και εσύ, ήταν εκεί. Οπότε έχει ώρες τις λεπτομέρειες για να μας τα πει πιο αναλυτικά. Δέσποινα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας, καλησπέρα στους ακροατές. Έτσι είναι, Λίνα, όπως τα λες. Ο Αντώνης Ρέμος είπε ότι ήθελε να έρθει στη Θεσσαλονίκη με ένα πλατή χαμόγελο. Έρχεται χαμογελώντας, όπως είπε, αλλά έχει και ένα σφίξιμο, γιατί στεναχωρήθηκε με όλο αυτό το θόρυβο που έγινε γύρω από το θέμα της, το πώς θα στηθεί η εξέδρα. Είπε ότι πρωταγωνιστής θα είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, απλά αυτός θα συμμετέχει στη συναυλία αστειευόμενος, προσπαθώντας να ελαφρύνει το κλίμα. Είπε ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα αυτό, αλλά θα γίνει με απόλυτο σεβασμό και στο μνημείο και στο συμβολισμό, και ότι θα είναι μια συναυλία γιατί αυτός πάνω απ' όλα αισθάνεται και είναι Μακεδόνας, και θα είναι, λέει, η ωραιότερη βραδιά της καριέρας του και πιστεύει ότι θα είναι μια από τις ωραιότερες βραδιές στην Ευρώπη. Όπως είπες και εσύ, είναι μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με 10 γιγαντοοθόνες, οι οποίες θα μεταδίδουν την εικόνα σε πολλά σημεία της πόλης για να βλέπουν από παντού. Θα υπάρχουν 30 κάμερες οι οποίες θα καταγράφουν και θα μεταδίδουν επίσης, 1200 ντρόν, σοου πυροτεχνημάτων, μια παραγωγή η οποία λέγεται ότι κόστησε γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ όλη η παραγωγή. Είναι μια παραγωγή ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Και βέβαια σας έχω και εκπλήξεις, δεν είπατε καθόλου και δεν ξέρω αν έχετε μάθει ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη συναυλία, ποιοι θα τιμήσουν τον Αντώνη Ρέμο και θα είναι μαζί του επί σκηνής.
0: Περιμένουμε να μας πεις, Δέσποινα, είμαστε όλοι αυτιά.
2: Περιμένετε με αγωνία, λοιπόν, να ξεκινήσω και να σας πω ότι μαζί του στη σκηνή θα βρεθεί η Μαντό. Ήταν το πρώτο ντουέτο που έκανε στον πρώτο του δίσκο με τη Μαντό, το «Εμείς». Θα είναι η Κέτη Γαρμπή. Φυσικά θα είναι ο Γιώργος Θεοφάνους, ο οποίος του έχει δώσει αμέτρητες επιτυχίες. Και πάμε τώρα σε εκτός Ελλάδος και συναντούμε τους Gypsy Kings, οι οποίοι θα βρεθούν εδώ για να συνοδεύσουν τον Αντώνη Ρέμο. Θα είναι ο Snap, θα είναι ο Mr. President και θα είναι και επίσης ο Zelko.
0: Ο Snap είναι ο γνωστός από την 80s ή 90s επιτυχία, το Rhythm is a Dancer. Αυτό ξέρω, τώρα μήπως είναι κανένας άλλος που δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν, να σου τραγουδήσω, είναι ο Mr. President Coco Jumbo και αυτός από εκείνες εποχές. Head away, what is love. Και θα είναι και ο Ζέλικο Γιοξίμοβιτς από την Σερβία. Πάμε τώρα στη... ξαναγυρίζουμε στην Ελλάδα. Θα είναι ο Κώστας Χατζής. Με τον Κώστα Χατζή θα τραγουδήσουν το αεροπλάνο, τραγούδια του Μίμη Πλέσα, του Γιάννη Σπανού. Θα είναι επίσης ο Μάνος Πυροβολάκης, «Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω». Θα είναι η φίλη του η Δέσποινα Βανδύ. Τη βραδιά θα την παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που είναι πολύ καλός φίλος του Αντώνη Ρέμου. Και μάλιστα πάλι αστειευόμενος ο Αντώνης Ρέμος είπε ότι αν θέλουμε να κυνηγήσουμε κάποιον για, για το σημείο επιλογής που ήταν εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα πρέπει να τα βάλουμε με τον Γρηγόρη, γιατί ήταν δική του ιδέα να γίνει εκεί η συναυλία. Και για το τέλος σας κράτησα την καλύτερη έκπληξη που και εμείς μείναμε με ανοιχτό το στόμα όταν τα ακούσαμε. Επί σκηνής θα είναι ο Ροναλντίνιο.
1: Ο πρώην ποδοσφαιριστής.
2: Ο πασίγνωστος Ροναλντίνιο, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου, ο οποίος θα τραγουδήσει μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, θα παίξουν μαζί κρουστά, θα παίξουν μπάλα και θα κλείσουν οι δυο τους τη συναυλία χορεύοντας το Ζορμπά.
0: Ναι.
2: Αυτό μας το αποκάλυψε ο Αντώνης Ρέμος, ότι έτσι θα κλείσει η συναυλία, θα χορεύει με τον Ροναλντίνιο και με όλους τους παρευρισκόμενους εκεί το Ζορμπά, με ένα σοου πυροτεχνημάτων και αστεριών που θα κατεβαίνουν από τον ουρανό, θα είναι πολύ φαντασμαγορικό.
0: Πάντως ο Ροναλντίνιο, Δέσποινα, πρέπει να έχει αποθυμένο να γίνει τραγουδιστής, γιατί πρόσφατα ήταν στο Μουντιάλ με τη Μαντόνα και μαζί με τον Ρονάλντο.
2: Μπράβο, ναι.
0: Και μετά
2: ναι.
0: Το Νιου Τζέρσι έρχεται και στην παραλία Θεσσαλονίκη.
2: Ο Ρέμος, έτσι. Έρχεται για πρώτη φορά να πούμε στη Θεσσαλονίκη ο Ροναλντίνιο. Δεν νομίζω να έχει ξανά στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς να έχει
0: ξανά. Όχι,
1: νομίζω
0: πως
1: όχι. Πρώτη φορά έρχεται.
2: Ναι, θα έρθει λοιπόν και ο Ροναλντίνιο. Αυτά είχα να σας πω. Αυτά ήταν τα νέα. Γενικά ήταν το κλίμα ήταν πάρα πολύ έτσι, ωραίο και θετικό. Ο Αντώνης Ρέμος ήταν πολύ ευδιάθετος. Ήταν μαζί με την σύζυγό του, την Ιβόνη. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η βραδιά.
0: Για να καταλάβω, Δέσποινα, για το θέμα το επίμαχο της σκηνής και το πώς είναι στημένη ναι, σε σχέση ναι. με το μεγάλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάπως υποβιβάστηκε
2: κάτι.
0: Έτσι, ναι.
2: Όχι, όχι, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Είπαν αυτό ότι θα γίνει με απόλυτο σεβασμό και έτσι όπως έχει στηθεί και θα
1: προσπαθήσουμε κάθε τρόπο να το αναδείξουν τέλος
0: ναι,
1: πάντων.
0: Ωραία.
2: Θα προσπαθήσουν να το αναδείξουν με τον καλύτερο τρόπο, ναι.
0: Ωραία. Το Σάββατο λοιπόν δωρεάν είναι ήδη
2: δωρεάν,
0: γνωστό.
2: Ναι, ναι.
0: Μεγάλη βραδιά και είναι και
1: πολύ ωρή.
0: Πολύ ωρή και δεν θα έχει συναυλία και η έκθεση.
2: Επίσης να σας πω και κάτι άλλο, ναι, το οποίο ξέχασα να σας πω. Έχουν πάρει ειδική άδεια για να πάει η βραδιά μέχρι τις 12.30. Έχουν πάρει ειδική άδεια από την αστυνομία. Ναι, για να, θα ξεκινήσει στις 9 και θα τελειώσει στις 12.30.
1: Μας είπες, Βλοδέσπινα, που είναι πάρα πολλά ονόματα. Γι' αυτό σκεφτήκαμε ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη σε διάρκεια από 3 ώρες.
2: 3,5 ώρες είναι, θα ξεκινήσει.
0: Δεν είναι και λίγο.
2: Δεν μπορεί να τελειώσει μετά τις 12.30, παιδιά, εντάξει. Και πάλι
0: υπάρχουν και νόμοι για ηχορύπανση κτλ. Βέβαια,
2: 11.30 κανονικά πρέπει να τελειώσει, αλλά πήραν άδεια για μία επιπλέον ώρα.
0: Εντάξει, χαλάλη, δεν πειράζει. Αν είναι για τα 30 χρόνια, δεν πειράζει. Μια ώρα δεν είναι τίποτα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Βιερίδου.
2: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
0: Και σε σένα το ίδιο. Και σε ένα Ελίνα Πέτκου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Ήταν κάτι που είναι μάλλον κάτι που περιμένει πάρα πολλοί κόσμος. Η μεγάλη επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμη για τα 30 χρόνια πορείας του στο χώρο της μουσικής. Και βέβαια, όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη ετοιμάζονται πούλμαν από πολλές περιοχές της χώρας να έρθουν στην Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν τη μοναδική αυτή συναυλία. Τώρα εμείς θα γυρίσουμε σελίδα και θα πάμε στις... μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, για όσους μπερδεύεστε ακόμη με τα αρχικά αυτά. Μιλάμε για την 57η διοργάνωση ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την εβδομάδα, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, περισσότερες από 100 επιχειρήσεις με πάνω από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας θα συμμετάσχουν στην διοργάνωση. Όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν απευθείας εκπροσώπους των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν για τις θέσεις που προσφέρουν. Περισσότερα από τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ, τον κύριο Βασίλη Γεωργιάδη, που μίλησε νωρίτερα σήμερα στον FM 100.
3: Στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης την Παρασκευή και το Σάββατο διοργανώνει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι την 57η ημέρα καριέρας. Όπως αναφέρατε, με τη συμμετοχή πάνω από 100 επιχειρήσεων και προσφερόμενες θέσεις εργασίας πάνω από 2.500. Εδώ για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Οι μέρες καριέρας δεν αφορούν μόνο τους άνεργους οι οποίοι αναζητούν μια νέα θέση εργασίας. Αφορούν και τους εργαζόμενους οι οποίοι μπορεί να αναζητούν νέα επιχειρηματική στέγη ή μπορεί να θέλουν να κάνουν στροφή στην καριέρα τους. Και να τονίσουμε εδώ πέρα ότι στις ημέρες καριέρας δεν μιλάμε για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας μέσω κάποιου προγράμματος. Μιλάμε για τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, δηλαδή για πραγματικές θέσεις εργασίας που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Η διαδικασία είναι απλή.
4: Ναι.
3: Το μόνο που έχει να κάνει ο καθένας μας είναι να έρθει με το βιογραφικό στο χέρι και εκεί πέρα, επί τόπου, με τις επιχειρήσεις τις οποίες ενδιαφέρεται, να κάνει μια συνέντευξη. Και αν όλα πάνε καλά, να κλείσει μια καινούργια συμφωνία.
4: Επειδή έχουν γίνει κατά καιρούς καλές ημέρες καριέρας, προφανώς θα έχετε το αποτύπωμα αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, τι αποτέλεσμα βλέπετε από τις διοργανώσεις αυτές. Πιάνουν τόπο, για να το πω λαϊκά.
3: Το αποτέλεσμα είναι θετικό και το λέμε με χαρά. Γι' αυτό βλέπετε και τον αριθμό κιόλας στο 57. Για να μεγαλώνει ο αριθμός σημαίνει ότι κάτι γίνεται καλά. Σκεφτείτε ότι είναι μια εξωστρεφής διοργάνωση η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 21, αμέσως μετά λίγο από το COVID. Σε αυτή τη διαδικασία έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής πάνω από 3.500 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Έχουμε πάει σε πάνω από 20 πόλεις της Ελλάδος και έχουν βρει δουλειά μέσω των ημερών καριέρας πάνω από 13.000 συμπολίτες μας.
0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
5: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
11: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
12: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης και πάμε να δούμε τι γίνεται με το άνοιγμα των σχολείων. Έφτασαν οι μέρες, έφτασε η μέρα μάλλον. Το πρωί της Παρασκευής θα έχουμε τον αγιασμό. Αν είναι όλα έτοιμα ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τη Γενική Γραμματέα της ΟΛΜΕ, την κυρία Φανή Πύρζα. Καλησπέρα σας, κυρία Πύρζα.
13: Καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά?
13: Εδώ. Καλά είμαστε. Εμείς προσπαθούμε να δούμε πώς θα ανοίξουν τα σχολεία την Παρασκευή.
0: Έτσι όπως το λέτε, μάλλον δεν είναι έτοιμα όλα για το άνοιγμα των σχολείων.
13: Δυστυχώς δεν είναι όλα έτοιμα και τα πρώτα, δηλαδή το καμπανάκι που θα χτυπήσει την Παρασκευή σημαίνει ότι θα βρούμε τα σχολεία σίγουρα με κενά Δηλαδή έχουμε έλλειψη από προσωπικό. Σίγουρα θα βρούμε τα σχολεία να τους λείπουν άπειρες ώρες από τους. Θα δούμε σχολεία τα οποία δεν είναι έτοιμα ούτε ακόμα και στη στέγαση τους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν σχολεία, για παράδειγμα στην Ξάνθη, που 26 Αυγούστου είπαν ότι πρέπει να μετακομίσετε γιατί υπάρχει προβληματικότητα στο κτίριο, το δεύτερο και το τρίτο γυμνάσιο Ξάνθη. Υπάρχουν σχολεία τα οποία τρέχανε τα προγράμματα για ένα προσωρινό lifting, τα οποία αυτή τη στιγμή οι εργολάβοι μόλις παραδώσανε τα σχολεία σε μια κατάσταση που οι συνάδελφοι από το πιλότιμό τους θα πρέπει να καθαρίσουν τα σχολεία μέσα. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η κρατική μηχανή μάλλον είναι ανέτοιμη στο να υποδεχτεί το ξεκίνημα της χρονιάς.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως, κυρία Πύρζη, γιατί ουσιαστικά είμαστε κάθε χρόνο θεατές στο ίδιο έργο πάνω κάτω με όλο αυτό που συμβαίνει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και απ' την άλλη ακούμε διαβεβαιώσεις από εκπροσώπους της κυβέρνησης και τους υπευθύνους να λένε ότι εκτός ελαχίστων ελλείψεων και ελαχίστων περιπτώσεων όλα είναι έτοιμα και δεν θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Η εικόνα που μας περιγράφεται είναι πολύ διαφορετική.
13: Ναι, είναι πάρα πολύ διαφορετική και το οποίο θα αποδειχθεί πολύ σύντομα την Παρασκευή που θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Που δεν θα έχουν, μπορούν να έχουν ορολόγιο πρόγραμμα, να είναι κληρωμένο.
0: Mm-hmm. Ναι, ολοκληρώστε.
13: Κάτι εντάξει, πέστε μου.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα των εκπαιδευτικών. Ακούσαμε τελευταία για περίπου 29.000 προσλήψεις αναπληρωτών σε πρώτες φάσεις. Εσείς λέτε ότι υπάρχουν κενά.
13: Υπάρχουν άλλα 20.000 κενά. Περιμένουν υποτίθεται με τη δεύτερη φάση, αλλά και πέρσι, να φανταστείτε, υπήρχαν τμήματα σχολείων που δεν κάνανε μάθημα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε συγκεκριμένα μαθήματα. Δηλαδή, ακόμα στη δεύτερη φάση θεωρούμε ότι θα υπάρχουν ακόμα ελλείψεις σε προσωπικό. Mm-hmm.
0: Τώρα, σε σχέση με τα όσα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει πρόσφατα εδώ από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε βέβαια και στο δικό σας κλάδο. Θυμίζω την επιστροφή δύο νοικίων για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Το επίδομα των 500 ευρώ. Ακόμη έκανε λόγο για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και την ανακαίνιση κάποιων σχολείων. Πώς τα ακούσετε εσείς όλα αυτά?
13: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που λέτε για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στην ουσία είναι λεφτά τα οποία θα πρόσφαζε στις θημικές να κάνουν κάποιο λήπτυν τα σχολεία. Τα μέτρηκε στη ΔΕΘ επάνω, σαν η αντιπροσωπεία της Αλμέδης είχε ανέβει επάνω. Περάσαν από σχολεία τα οποία μας λέγανε ότι εμείς είχαμε την ανάγκη, ας πούμε, να ψάξουμε το φάκι του σχολείου, αλλά αυτοί αποφάσισαν να αλλάξουν τις τουαλέτες, οι οποίες ήταν οι τουαλέτες, τις είχαμε ανακοινήσει πέρυσι, αλλά τις ξαναφτιάξαμε. Δηλαδή, όχι μόνο σπαταλούνται χρήματα, αλλά σπαταλούνται και με τέτοιο τρόπο που δεν υπάρχει ικανότητα να διανεμηθούν σωστά. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά, αν περάσετε από τα σχολεία που υπάρχουν, αυτά τα προγράμματα τώρα, αν πάτε στη Θεσσαλονίκη, μπορώ να σας πω σχολείο, να πάτε να δείτε. Και θα καταλάβετε ότι αυτά τα σχολεία είναι ανέτοιμα. Όσον αφορά τώρα τις αυξήσεις, το 50 ευρώ σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους άπαξ, τώρα εντάξει, αν θέλουμε να το συζητήσουμε σοβαρά, σημαίνει ότι κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι ούτε 30 ευρώ. Η ουσία, το αίτημα, το πάγιο αίτημα, το λιμιά, αλλά και όλο το σαβεδί, είναι 13ος και 14ος μισθός να υπάρξει σαν αυξήσεις. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και εμείς, σαν εκπαιδευτικοί, φυσικά ζητάμε και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Mm-hmm. Υπάρχουν συνάδελφοι που αυτή τη στιγμή είναι νεοδιόριστοι με 850 ευρώ το μήνα, κυρίως σε ακριτικές περιοχές, που δεν έχουν να μείνουν. Λέει για τη διπλή επιδότηση του ενοικίου και υπάρχουν, το είδατε φαντάζομαι στα κανάλια, με συναδέλφισσα η οποία μένει στη σκηνή με το παιδί.
0: Σε κάμπινγκ, ναι, σε σκηνή.
13: Δηλαδή, όταν έχεις έναν εκπαιδευτικό όπου πρέπει να παραμείνει στη σκηνή και να πάει την άλλη μέρα να διδάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια άλλη εποχή. Δεν είναι δυνατόν ο συνάδελφος να γίνει σε 3-4 σχολεία, να έχει σταθερά κέντρα μέσα στη τάξη 27 και 28 μαθητές και να παίρνει και 850 ευρώ για να μπορέσει να επιβιώσει. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι τα ριζικά προβλήματα στην εκπαίδευση, που είναι δομικά.
0: Ναι. Κατανοητό. Τώρα, πριν κλείσουμε, ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και σήμερα είδαν το φως τη δημοσιότητα στα αποτελέσματα του Διεθνούς Διαγωνισμού PISA. Η χώρα μας καταγράφει πολύ χαμηλές επιδόσεις στην κατανόηση κειμένου. Σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες μαθητές έχουν δυσκολία στο κομμάτι αυτό, αλλά και σε μαθηματικά και φυσικές επιστήμες. Ποιος φταίει για αυτή την καθίζηση, το εκπαιδευτικό σύστημα, η διδακταία ύλη, η δομή του διαγωνισμού, τι πάει στραβά?
13: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε λίγο, γιατί το Υπουργείο έκανε μια ανακοίνωση η οποία μάλιστα ήταν σαν να έκανε πανηγυρισμούς, δηλαδή ακόμα και τα νούμερα τα οποία σε διαψεύδουν τα μεταστρέφουμε λίγο, δηλαδή η πολιτική ηγεσία πανηγυρίζει γιατί στην ουσία καταποντιστήκαμε λίγο λιγότερο από κάποιες άλλες χώρες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να απαντά στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με διαδραστικούς πίνακες, αλγορίθμους, ψηφιακά φροντιστήρια, όταν τα σχολεία δεν έχουν, όπως είπαμε, τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, παράλληλη στήριξη για όλα τα παιδιά, στοιχειώδη ασφάλεια. Δηλαδή, η Υπουργός εμφανίζει, αν δείτε, θετικό πρόσημο ότι η Ελλάδα υποχώρησε λιγότερο σε σχέση με συστήματα που παραδοσιακά βρισκόταν στην κορυφή, όπως η Φιλανδία. Αλλά στην πραγματικότητα παραμένουμε στην 23η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, γιατί? Πρώτον, η PISA δεν είναι παιδαγωγικό εργαλείο. Είναι ένας διαγωνισμός του ΑΣΑ που ανάγει τη σύνθετη μαθησιακή διαδικασία απρόσωπα σε ισοπεδωτικά τεστ πολλαπλής επιλογής. Άρα λοιπόν, βγάζοντας από αυτά συμπεράσματα, θα πρέπει να συμπεραίνουμε τι, ότι έχει το σχολείο, δεν πάει καλά. Ναι, δεν πάει καλά το σχολείο, αλλά δεν φταίει ο εκπαιδευτικός που είναι το εξυλαστήριο θύμα. Το σχολείο δουλεύει σήμερα από το φιλότιμο του εκπαιδευτικού. Και μας εξαγγείλει υπουργός διαδραστικούς πίνακες, Gen AI και Edu AI, και τα σχολεία είναι χωρίς συντήρηση, με σοβάδες να πέφτουν, με έλλειψη αναλώσιμα. Δηλαδή, αν πάτε να δείτε οι Δήμοι, ούτε την παγία δεν δίνουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Και μάλιστα λέει ο υπουργός, απάντησε σήμερα και λέει ότι έχουμε το ψηφιακό φροντιστήριο με 410.000 χρήστες, έτσι είπε. Άρα τι λέει, ότι στην ουσία μας ομολογεί ότι έχει αποτύχει το εκπαιδευτικό σύστημα και οι μαθητές πρέπει να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο το απόγευμα είτε στο ψηφιακό φροντιστήριο είτε σε οποιοδήποτε άλλο φροντιστήριο. Το δημοτικό φροντιστήριο αντί να ενισχύσει την πρωινή ζώνη του σχολείου με ενισχυτικές διδασκαλίες μέσα στο πρωινό σχολείο. Να μην μιλήσουμε τώρα ότι το βασικό πρόβλημα της PISA αλλά και τα πρότυπα και όλα σε όλα αυτά, τι κάνουν, οδηγούν στην κατηγοριοποίηση των σχολείων. Και αυτό είναι που αλήθεια το δομικό σύστημα. Τι σημαίνει κατηγοριοποίηση των σχολείων? Ότι ξαφνικά εγώ θα έχω ένα σχολείο, ας πούμε, σε ένα δήμο που θα είναι καλό διατηρημένο και γύρω-γύρω τα σχολεία της γειτονιάς ποιος θα έχουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα που υλοποιείται το τελευταίο διάστημα και εμπεδώνεται πλέον είναι η κατηγοριοποίηση των σχολείων. Ότι θα έχουμε τα σχολεία της γειτονιάς και θα έχουμε και τα σχολεία. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σχεδιασμένο, πολιτικά σχεδιασμένο.
0: Μάλιστα. Από αυτά που μας λέτε, κυρία Πύρζα, να σας ευχαριστήσω πολύ και μάλλον θα έχουμε ένα θερμό εκπαιδευτικό χειμώνα, αυτό συμπεραίνω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
13: Να είστε καλά, καλή δύναμη.
0: Σε όλους, και στους μαθητές, και στους εκπαιδευτικούς, και στους γονείς και γενικότερα.
13: Καλή χρονιά να έχουν.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Εμείς θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα και θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και το πόσο έτοιμα είναι τα σχολεία ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κότσης, που μίλησε στο μεσημεριανό ενημερωτικό μαγκαζίνο.
14: 2.400 περίπου σχολικές μονάδες με 28.000 εκπαιδευτικούς και 220.000 μαθητές. Δεν είναι εύκολο να είναι όλα έτοιμα από την πρώτη μέρα χωρίς πραγματικά να έχει γίνει πολύ μεγάλη προεργασία. Είμαστε λοιπόν από πλευράς κτηριακών υποδομών, θα έλεγα τα αρχήν, πανέτοιμοι. Ναι. Ό,τι ατέλεια υπήρχε, ό,τι μικροπροβληματάκι διευθετήθηκε. Έγιναν όπου χρειαζόταν μία-δύο περιπτώσεις μεταστεγάσεις. Είμαστε πανέτοιμοι κτηριολογικά να ξεκινήσουμε. Και εδώ πρέπει να πω ότι 17 νέα σχολεία μέσω ΔΙΤ, από τα οποία τα 4 ήδη παραδόθηκαν προχθές. Τελείως σύγχρονα διδακτήρια. Ναι. Συν άλλα 100 που αναμορφώθηκαν με βάση το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Συν το ΕΣΠΑ άλλα 20 που στην επόμενη τριετία θα ολοκληρωθούν. Μιλάμε για πολύ καλή κατάσταση κτηριακών υποδομών. Τα βιβλία στη θέση τους. Οι εκπαιδευτικοί είχαμε πάνω από 300 διορισμούς στην Κεντρική Μακεδονία φέτος και πάνω από 5.000 αναπληρωτές. στην πρώτη φάση, γιατί προσέξτε, η πρώτη φάση γίνεται με βάση δεδομένα που έχουμε από το καλοκαίρι. Τώρα που γίνεται η οριστικοποίηση των εγγραφών, των μεταγραφών, των κατανομών, η άδεια, η μη αναλήψη υπηρεσιών, που υπάρχει σαφή εικόνα. Έχουμε και ό,τι και να δημιουργούνται πια, θα γίνει με τη δεύτερη φάση, η οποία θα γίνει το επόμενο 15ήμερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, λίγο νωρίτερα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Νίκο Βουρδουμπά.
15: Προδιαγράφει μια πολύ πολύ δύσκολη χρονιά και αυτό...
16: Γιατί εξηγήστε το αυτό, για εξηγήστε το.
15: Αυτό θέλω να πω, δεν προκύπτει ως φυσικό φαινόμενο, αλλά προκύπτει νομίζω από όλα τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, από μια διαχρονική πολιτική συνειδητής, όπως θα πω, υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης του δημόσιου σχολείου και της εκπαίδευσης. Άρα δηλαδή.
16: Λοιπόν, για
15: πω,
16: κάνετε εδώ Λιανά όλο αυτό, ναι, γιατί το ακούμε.
15: Το κάνουμε με λοιπόν Λιανά.
16: Ναι, για κάνετε εδώ.
15: Να ξεκινήσουμε από το βασικό, το αν υπάρχουν αυτό που μας είπε η κυβέρνηση, αν είναι τα σχολεία έτοιμα και οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους. Μιλάμε για χιλιάδες κενά. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση ομολογεί κοινικά, θα πω εγώ, ότι τα σχολεία ολόκληρο το Σεπτέμβριο θα λειτουργούν με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.
16: Αυτό, κύριε Πρόεδρε, συγχωρέστε με για την διακοπή, αλλά για να το απαντήσετε συνολικά. Το διαπιστώνετε με το που πηγαίνετε εσείς η εκπαιδευτική 1 Σεπτεμβρίου στα σχολεία, το βλέπετε αυτές τις μέρες ή τη Δευτέρα, για παράδειγμα, που θα μπείτε κανονικά στα μαθήματα. Θα δούμε
15: αυτό,
16: τα νούμερα.
15: Αυτό μπορούμε καταρχάς να το δούμε κάνοντας μια απλή, πώς να πω, μια απλή αριθμητική πράξη από τα νούμερα που η ίδια η κυβέρνηση ανακοινώνει με βάση τα κενά που υπήρχαν, τις προσλήψεις μονίμων που γίνανε και τις προσλήψεις αναπληρωτών που γίνανε.
0: Και να ολοκληρώσουμε την ενότητα αυτή, ακούγοντας και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΔΕ, που είναι και δάσκαλος, τον κύριο Σπύρο Μαρίνη.
17: Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας έχει επιδοθεί σε ένα επικοινωνιακό μπαράζ για να παρουσιάσει μια κανονικότητα σε σχέση με την κάλυψη των κενών. Όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι την Παρασκευή θα χτυπήσουν το πρώτο κουδούνι, θα έχουμε πάνω από 20.000 κενά σε εκπαιδευτικούς. Και αυτά τα κενά δεν είναι αριθμοί, είναι χαμένες ώρες, υπονομισμένα μορφωτικά δικαιώματα με αυτές τις φορές παράλληλη στήριξη. Δεν μπορεί να μιλάμε για αναβάθμιση του σχολείου, όταν αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη σχολική χρονιά που φέτος θα ξεκινήσει χωρίς σχολικές επιτροπές, με κατεργημένες σχολικές επιτροπές και με τεράστιο ζήτημα χρηματοδότησης των σχολείων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αναβάθμιση του σχολείου. Όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσουν σε βίαιες συγχωνεύσεις και συγκρότηση τμήματων με 25 μαθητές. Και επιτρέψτε μου να πω και πολλές φορές και σε ακατάλληλες αίθουσες που δεν τηρείται καν η νομοθεσία για τα αντίστοιχα τετραγωνικά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτά τα ζητήματα, όταν μπαίνουν μπροστά οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, ανατρέπουν τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, όπως στην Πάτρα για παράδειγμα, που ακυρώθηκαν 22 συμφωνεύσεις υλικών μονάδων. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για... και φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για μια κανονικότητα όταν αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν με ανοιχτούς μισθούς, όταν είχαμε και το περιστατικό, όπως το είδατε, στα Χανιά, συνάδελφος να μπαίνει σε σκηνή, σε κάμπινγκ, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να νοικιάζει σπίτι.
4: Ναι, αυτό ήταν η πολύ άσχημη εικόνα. Ένας εκπαιδευτικός...
17: δεν είναι μοναδική, δεν είναι εξαίρεση δυστυχώς αυτή η εικόνα.
0: Να γυρίσουμε και πάλι σελίδα και να πάμε στην δράση σινεμά στις γειτονιές που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μια δράση που ξεκινά σήμερα, θα διαρκέσει ως τις 30 Σεπτεμβρίου και έχει να κάνει, ουσιαστικά προσφέρει δωρεάν υπαίθριες προβολές ταινιών σε πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές σε όλη την Θεσσαλονίκη. Για τη δράση αυτή αλλά και για άλλες δράσεις της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης μίλησε το πρωί στην εκπομπή 100% ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Κεντρικού Δήμου, Βασίλης Γάκης.
18: Έχουμε τον σινεμά, οργανώνουμε και πολλά άλλα. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή της γυάλινης πινακοθήκης, που φιλοδοξούμε μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου να γίνουν τα εγκαίνια. Έχουμε τις δράσεις τις γαστρονομικές στην στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι αφιέρωμα στην Ιαπωνική κουζίνα. Σε γενικές γραμμές και φυσικά μην ξεχνάμε ότι είμαστε παραμονές για το Δημητρίον, οπότε είμαστε στα τελευταία οργανωτικά. Το πρόγραμμα ήδη έχει σηκωθεί στο site για τα Δημήτρια. Θα γίνει παρουσίαση, επίσημη παρουσίαση με επίσημη συνέντευξη όλου του προγράμματος και οδεύουμε κανονικά. Είναι ένα πρόγραμμα με 11 προβολές, οι οποίες εξελίσσονται κυρίως σε όλες τις κοινότητες εκτός του πρώτου που έχουμε μόνο μία, που είναι η καταλυτική 30 Ιουλίου στη Νέα Παραλία κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όχι πάνω στο άγαλμα του 30. Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν,
19: ναι, τώρα αυτό φαντάζομαι είναι ένα σχόλιο λίγο για αυτή τη συζήτηση που γίνεται, κύριε Γάκη.
18: Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να πούμε ότι ξεκινάμε, όπως πολύ καλά είπατε σήμερα, στον αστικό Αμπελώνα, που είναι στην περιοχή Δόξα Παπάθη, πάνω στην Αγίου Δημητρίου, απέναντι από το Καφτατζόγλιο, όσοι ακριβώς δεν το ξέρουν. Και βέβαια ακολουθούν η πλατεία Γαλοπούλου, η πλατεία Ιβάνοφ στη δεύτερη κοινότητα, δυτικά, η πλατεία Πολυδόρου και Τευσιθέα στην Άνω Πόλη, το Δημοτικό Σχολείο που είναι στο διαμέρισμα της Τριανδρίας,
19: στην πλατεία Μικρασιατικού Θρακικού Ελληνισμού, βλέπω
18: στην Άνω Τούμπα, στο πολιτιστικό κέντρο.
19: Στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα στην Τριανδρία. Έχετε επιλέξει πολλά σημεία.
18: Μήνης, είναι πάρα πολλά σημεία.
0: Και να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται στην Γερμανία, στη Σαξονία συγκεκριμένα, μετά την ιστορική νίκη του AfD. Του ακροδεξιού κόμματος. Βέβαια δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία, αναζητά στήριξη για να κυβερνήσει. Το θέμα αυτό σχολίασε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Σωτήρης Ντάλης, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
20: Μιλάμε για ένα κρατήδιο, ένα από τα 16 γερμανικά κρατήδια, το οποίο δεν έχει περίπου παρά μόνο 2,5 εκατομμύρια κατοίκους, με ασθενή μάλλον από τις ασθενέστερες οικονομίες στο ομοσπονδιακό κράτος, ναι. Και δεν έχει καθόλου μετανάστευση.
0: Αυτό κι αν είναι.
20: Σχεδόν καθόλου. Ναι. Επομένως, δημιουργεί κανείς μια αίσθηση ότι μπορεί να είναι μια τοπική ιδιορυθμία, αλλά δεν πρέπει να το δούμε ως τέτοιο και να μην το δούμε και με χαλαρότητα, θα έλεγα. Προφανώς το ότι προκάλεσε μεγάλο κρότο και σοκ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρώπη, θα έλεγα, έχει τεράστιο ενδιαφέρον και μπορεί να το έχουμε και ανάγκη αυτό για να κάνουμε έναν στοχασμό, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, βεβαίως να δούμε γιατί οι κυβερνήσεις δεν αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο κόστος ζωής και διαψεύδουν τις περισσότερες φορές τις προσδοκίες των ψηφοφόρων.
0: Και τους στρέφουν, εκεί. Έτσι?
20: Και τους στρέφουν, βεβαίως. Δημιουργείται ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των Ευρωπαίων, απειλείται η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρούν πως η ακροδεξιά ορθώς απειλεί τη δημοκρατία και την ευρωπαϊκή ενοποίηση, και υπάρχουν άλλοι που βλέπουν ότι αυτά τα μορφώματα μπορεί να αποτελέσουν και το σωτήρα τους.

0: Και πάμε να δούμε και τα αθλητικά μας για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το βραδινό μαγκαζίνο. Ο Σάκης Γκίνας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Σάκη.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Να ξεκινήσουμε από το Champions League και την πρεμιέρα της ΑΕΚ σήμερα, η οποία νίκησε με 1-0 την LASK Linz από την Αυστρία, με γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν από το 21ο λεπτό. Γενικότερα η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Είχε και αρκετές ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ με τον Γιώβιτς και τον Βάργα. Τελικά πήρε αυτή τη νίκη και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην League Phase του Champions League. Στο άλλο παιχνίδι που άρχισε στις 8 παρατέταρτο, η Aston Villa κέρδισε εκτός έδρας στο Βέλγιο την Bridge με 3-2, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια τα σημερινά για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League στις 10, με ώρα έναρξη στις 10 το βράδυ, Lille Betis, Borussia Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City και Real Madrid της Inter, το πολύ μεγάλο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Στον ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης απέφυγε τα χειρότερα, καθώς η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ότι έχει υποστεί κάκος δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει για 3 με 4 εβδομάδες και θα χάσει τα παιχνίδια με τον Άρη στην Τούμπα την Κυριακή και τα επόμενα δύο που ακολουθούν, αυτό είναι δεδομένο, με τον Ατρόμητο εκτός έδρας για το Κύπελλο και με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα, ενώ περιμένουμε την επισημοποίηση της μεταγραφής του Γιάκιτς, του Κρίστιαν Γιάκιτς, του 29χρονου Κροάτι Χαφ, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ από την Augsburg. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συμφώνησε με την γερμανική ομάδα για καταβολή ενοικίου για τον μονοετή δανεισμό του Γιάκιτς ύψους 500.000 ευρώ και όψιον αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Κωνσταντίνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη Γκίνα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα η βραδινή ώρα ενημέρωση από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μείνετε συντονισμένοι στις 10 το Δελτίο Ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου. Καλό σας βράδυ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα προετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου το ερχόμενο Σάββατο στην παραλία της πόλης με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Η παραγωγή που προετοιμάζεται εδώ και έναν χρόνο περιλαμβάνει 1.200 drones, γιγαντοοθόνες και μια πλειάδα σπουδαίων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα βρεθούν στη σκηνή για να γιορτάσουν τα 30 χρόνια της δισκογραφικής του πορείας. Ξεχωριστή η παρουσία του Ροναλντίνιο, με τον οποίο ο Αντώνης Ρέμος προανήγγειλε μουσικές και ποδοσφαιρικές εκπλήξεις. Ο δημοφιλής τραγουδιστής χαρακτήρισε τη συναυλία μια μεγάλη γιορτή με στόχο να ενώσει τον κόσμο μέσα από τη μουσική. Υπό αποκλειστικό έλεγχο θα βρίσκεται ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για το νέο σύστημα αεράμινας ασπίδα του Αχιλέα, σύμφωνα με διευκρινήσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Όπως επισημαίνεται, η συμφωνία προβλέπει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογικής υποστήριξης στις ελληνικές εταιρείες για την ανάπτυξη του λογισμικού διοίκησης και ελέγχου, αποσαφηνίζοντας ότι οι δημόσιες συζητήσεις των τελευταίων ημερών δεν αφορούν τον Ισραηλινό επιχειρησιακό κώδικα, αλλά ένα ειδικά διαμορφωμένο ελληνικό σύστημα. Στο El Alamein, οι άτυποι τριμερείς Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου με τους τρεις ηγέτες να επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και πως σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Ο Αλ-Σίσι χαρακτήρισε πραγματικό ορόσημο την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας και υπογράμμισε τη σημασία συνεργασίας στην ενέργεια και την ασφάλεια. Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως το τριμερές σχήμα έχει πλέον στρατηγικό βάθος με κοινό στόχο μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο. Νέα προσωρινή κράτηση επιβλήθηκε από τη δικαιοσύνη στον 43χρονο και την 38χρονη Γερμανίδα, οι οποίοι κρίθηκαν εκ νέου προφυλακιστέοι, αυτή τη φορά για το σκέλος της ανθρωποκτονίας Βρέφους στην υπόθεση του αποκαλούμενου σπιτιού της Φρίκης στην Κυψέλη, αρνούμενοι και οι δύο τις κατηγορίες κατά τις απολογίες τους. Αντίστοιχη ποινική μεταχείριση και προφυλάκηση επιβλήθηκε και στον 26χρονο από το Αφγανιστάν, ο οποίος απολογήθηκε για την κατηγορία γενετήσεων πράξεων με την 15χρονη έγκυο, ισχυριζόμενος πως αγνοούσε την ηλικία της και την ύπαρξη του Βρέφους. Νέες πρόσθετες αυξήσεις στις αποζημιώσεις των σχολικών δρομολογίων προβλέπει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Από αύριο ξεκινούν απευθείας διαπραγματεύσεις με τους λεωφορείουχους για τα 470 δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να μετακινηθούν κανονικά από την Παρασκευή 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων και 1.300 παιδιά με αναπηρία. Οι λεωφορείουχοι έχουν προθεσμία έως το μεσημέρι της Πέμπτης για να δηλώσουν ενδιαφέρον. Σωτήρη αποδείχθηκε η άμεση κινητοποίηση πολιτών και εργαζόμενων στο σταθμό Σεντριβάνι του Μετρό Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εφάρμοσαν κάρπα και χρησιμοποίησαν αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή σε 53χρονο άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η έγκαιρη ενεργοποίηση της αλυσίδας επιβίωσης σε συνδυασμό με την ταχεία επέμβαση κλιμακίου του ΕΚΑΒ οδήγησε στην ανάκτηση των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς, ο οποίος διακομίστηκε σταθεροποιημένος σε εφημερεύον νοσοκομείο. Καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί το βράδυ της Τετάρτης από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Τα οχήματα προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο θα εκτρέπονται στην έξοδο του Σκλαβενίτη, ενώ προς Καβάλα και Κατερίνη μέσω των λεωφόρων Παπαδρέου και Παπα-Νικολάου. Την επιθυμία του για άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές των Αμερικανών απεσταλμένων σε Μόσχα και Κίεβο. Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την κατάσταση στο μέτωπο και τον διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας προβλέπει για αύριο Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και βόρεια επιρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: Το άκουσες. Το είπες.
1: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνεις.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

0: και χρυσό. Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως, με αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

σε είδα ξανά. Του κρατούσε το χέρι σφιχτά και όμως έμοιαζε να ψάχνει κάτι για να πιαστεί. Θυμήθηκα τότε που μου έδειξε ένα αστέρι και μου έλεγε φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορεί και ξέρει, εγώ προσπάθησα, ξέρει, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξει κι εσύ. Μα τρόμαξε τόσο από το φω και τη σκόνη και τρέξε γρήγορα κάπου να κρυφτεί. Περίμενα.

στην πόρτα. Κι όπως έφευγες στα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτα.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο,

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.